0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Μία κάθε μέρα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Και Ελα Λαμέ είναι 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκαμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: planisabv.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 90.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Η ώρα είναι 9.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Η ώρα είναι 10.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Καλημέρα, είναι αθλητικό.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-1 της Φορτούνα Σίταρτ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Πρωταγωνιστής από τους Ερυθρόλευκους ο Ζώτα Σίλβα πραγματοποίησε hat-trick σκοράροντας στο 20, στο 20, στο 24 και στο 58 με εκτέλεση πέναλτι. Το γκολ για τους Ολλανδούς το σημείωσε ο Κίλι στο 56. Οι Πειραιώτες προανήγγειλαν μέσω των social media τη μεταγραφή του Ζουέλ Ρόκα. Το βάρος στην αντικατάσταση του Πινέδα ρίχνουν στην ΑΕΚ με στόχο την απόκτηση ποδοσφαιριστή υψηλού επίπεδου που θα προσαρμοστεί γρήγορα στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Στα ανάφη βρίσκεται χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Samsung Sport για την απόκτηση του Ρικ Βαν Ντρόγκελεν. Άμεσα αναμένεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν η Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Ταχάλη και Χατζηδιάκος. Εκτός αυτής έμειναν οι τραυματίες Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέ και Ντεσπότοφ και Σορετήρε. Λήψη αποφάσεων, γρήγορες μεταβιβάσεις και διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό περιέλαμβανε η χθεσινή προπόνηση του Άρη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Ο Εβάν Φουρνιά απέθυνε το κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού για να γεμίσει τη Σανέλ Αρένα, εκεί όπου θα δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια Ερυθρόλευκοι για όσο διαρκέσουν οι εργασίες ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί, το μήνυμα του Γάλλου Γκάρντ. Ο Αστέρας Τρίπολης αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στις 2 Αυγούστου θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι Αρκάδες. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Είμαστε μια πολύ ολοκληρωμένη ομάδα. Δύσκολο να νικηθεί, δήλωσε ο Ρόντρι εν ώψη του αυριανού τελικού του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Άλλη μία εκπομπή αρχίζει και αισθάνομαι μία εσωτερική ανάγκη να ομολογήσω ότι είμαστε τελικά άξιοι της μοίρας μας. Ως Έλληνες εννοώ. Σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας άκουγα και διάβαζα για τροχαία δυστυχήματα. Ξεκληρίστηκε μία οικογένεια στη Χαλκιδική. Δεν έχει σημασία ότι δεν ήταν συμπατριώτες μας. Σε ελληνικό δρόμο χάθηκαν 3 ζωές. Ανάμεσά τους και ένα έμβριο 6 μηνών. Άλλες 2 γυναίκες έσβησαν στη Λέσβο. Μερικά μέτρα από το σημείο πριν, από ένα μήνα περίπου, σκοτώθηκαν 2 παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν στεγνώσει τα δάκρυα για την Άννα Μαρία. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς απώλεια κάποιου συνανθρώπου μας σε κάποιον δρόμο της χώρας. Μακελιό. Γενοκτονία, όπως λέει σε κάθε ευκαιρία ο Τάσος Μαρκουίζος. Από κοντά και οι πνιγμοί. Μόνο την Πέμπτη έσβησαν 5 άνθρωποι στις ελληνικές θάλασσες. Ούτε οδήγηση γνωρίζουμε, ούτε κολύμπι. Αγνοούμε ακόμα και τις βασικές αρχές όταν βγαίνουμε στο δρόμο ή βουτάμε σε κάποια παραλία. Ούτε η βελτίωση του οδικού δικτύου, ούτε ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας με τις αυστηρότερες ποινές βοήθησε στον περιορισμό των θυμάτων. Η έλλειψη οδικής παιδείας είναι ολοφάνερη από το στένο μιας γειτονιάς έως την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Αγνοούμε ακόμα και τα αυτονόητα. Ή αδιαφορούμε γι' αυτά. Και έπειτα απορούμε γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβό φόρο αίματος στην άσφαλτο. Τα ίδια συμβαίνουν και στις θάλασσες. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τις ωραιότερες παραλίες του πλανήτη και να μην γνωρίζουμε πώς να τις χαρούμε. Όχι μόνο δεν ξέρουμε κολύμπι, αλλά αγνοούμε και τους στοιχειώδες κανόνες. Λες και δεν μας φτάνει η υπογενετικότητα. Έχουμε βαλθεί να εξοντώσουμε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Μόνοι μας. Έχουμε μπλέξει σε πόλεμο επειδή στερούμαστε παιδείας. Δεν μας φταίνε ούτε οι άλλοι, ούτε οι πολιτικοί. Πρωτίστως ευθυνόμαστε εμείς. Και για τους εαυτούς μας, αλλά και για τα παιδιά μας όσοι έχουμε. Διότι δεν κοιτάμε να τους διδάξουμε σωστά τα βασικά, αλλά νοιαζόμαστε μόνο για το πώς θα γίνουν ο καθρέφτης μας. Τα παιδιά βλέπουν εμάς να τρέχουμε στους δρόμους και αυτόματα καταγράφεται στο σκληρό δίσκο τους ότι πρέπει να τρέχουν και αυτά όταν πιάνουν τιμόνι στα χέρια τους. Μας ακούνε να βρίζουμε τον άλλον οδηγό και τσαμπουκαλεύονται και αυτά. Μας βλέπουν να πίνουμε μπύρες στην παραλία και ξαφνικά να πηγαίνουμε για βουτιά. Κάνουν αυτόματα το ίδιο. Απλά, αντί για μπύρα, φουσκώνουν από αναψυκτικά. Αν δεν αποκτήσουμε άμεσα τα βασικά στοιχεία παιδείας, δεν θα προλάβει να μας αφανίσει η υπογενετικότητα. Θα αφανιστούμε ως λαός στους δρόμους και τις παραλίες. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Τη συνδρομή σας στην εκπομπή μας. Διότι σας θέλουμε μαζί μας σε κάθε λεπτό των συζητήσεών μας με τους καλεσμένους.

0: Με σπουδές ιστορίας και αρχαιολογίας, η Φωτεινή Τομαΐ έγινε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση όταν ανέλαβε το 1996 διευθύντρια στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είχε αρχίσει ωστόσο την καριέρα της στη διπλωματία από το 1982 ως ακόλουθος τύπου και μορφωτικών θεμάτων της ελληνικής πρεσβείας στη Σόφια. Στη διαδρομή της έγινε συγγραφέας με τεράστιο εύρος στη συγγραφή, καθώς έχει προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό, ελληνικό και ξένο, από νουβέλες έως ιστορικά κείμενα. Με πιο πρόσφατη δημιουργία της το βιβλίο με τίτλο «Σκόρπια και ανάλεκτα». Εκεί έχει συμπεριλάβει περιστατικά από τις επαφές της με κορυφαίες προσωπικότητες της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Η γνώση της και η εμπειρία της θα μας βοηθήσουν σε μια σωστή ανάγνωση όσων συμβαίνουν αυτή την περίοδο στον πλανήτη μας και μας επηρεάζουν άμεσα. Καλή σας ημέρα, κυρία Τομαΐ.
1: Καλή σας ημέρα. Σας συγχαίρω, είστε πολύ καλά διαβασμένοι. Πολύ ακριβείς. Δεν συμβαίνει αυτό πάντα με συναδέλφους σας, πραγματικά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Σας ευχαριστώ θερμά εγώ, κυρία Τομαΐ, για την αποδοχή της πρόσκλησης και νομίζω ότι οφείλουμε όλοι οι δημοσιογράφοι να είμαστε ενήμεροι για τον εκάστοτε καλεσμένο που έχουμε. Θα αρχίσω, κυρία Τομαΐ, από το τελευταίο βιβλίο σας. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πώς πάει. Ενδιαφέρεται ο κόσμος για τους μεγάλους ηγέτες και τους ισχυρούς παίκτες της διπλωματίας?
1: Νομίζω ότι ενδιαφέρεται, όχι πάντοτε βέβαια από την σωστή γωνία της ανάγνωσης, γιατί δυστυχώς ο κόσμος έπαψε και να διαβάζει εφημερίδες και να διαβάζει βιβλία και μένει περισσότερο στο επιφανειακό, για να το πω πιο λαϊκά, στο κουτσομπολίστικο. Όμως παρόλα αυτά, επειδή εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω ότι τέτοιου είδους μαρτυρίες θα είναι σίγουρα χρήσιμες και στον ιστορικό ή μάλλον στον ιστορικό του μέλλοντος, γιατί τα μικρά είναι που κάνουν τα μεγάλα, άλλωστε είμαι και, όπως λέω στον πρόλογο του βιβλίου και το υπογραμμίζει και ο κύριος Βενιζέλος που το προλογίζει, τα μικρά είμαι λάτρης και οπαδός της μικρής ιστορίας, αυτής δηλαδή που τη συνθέτουν τα μικρά γεγονότα ώστε να φτάσουμε στα μεγάλα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι και το βιβλίο χρήσιμο, αλλά και ο αναγνώστης θα λειτουργήσει σαν δέκτης μιας πρόσκλησης που τον καλεί να μάθει από τα μέσα την ιστορία, όχι σαν περιγραφή ενός γεγονότος, μιας ημερομηνίας, ενός γεγονότος το οποίο σημάδεψε την παγκόσμια ιστορία, αλλά διαβάζοντάς την μέσα από την προσωπικότητα αυτού που τη διαμόρφωσε.
0: Μάλιστα. Αν όμως σας έβαζα, κυρία Τομαΐ, να διαλέξετε τις τρεις κορυφαίες προσωπικότητες που γνωρίσατε, για ποιους θα μας μιλούσατε?
1: Με ακούτε?
0: Ναι, με ακούτε.
1: Θα έλεγα τον Γκορμπατσόφ, σίγουρα και τον Πούτιν, γιατί πραγματικά ήταν για μένα μια, θα έλεγα, κεραυνοβόλα στιγμή που συνομίλησα μαζί του, αλλά οπωσδήποτε και τον Σιμών Πέρες.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι αυτή η κληρονομιά σας ούτως ή άλλως.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν έχεις τη δυνατότητα να συνομιλήσεις...
0: Δεν είναι θέμα δυνατότητας, αλλά θέμα επιτυχίας και ικανότητας.
1: Σίγουρα, γιατί ξέρετε, πιστεύω πάρα πολύ στη χημεία των ανθρώπων και υπήρξε μια χημεία όταν συνάντησα τους συγκεκριμένους ανθρώπους που μου εμπιστεύτηκαν ή που, αν θέλετε, μου απίστηναν ένα λόγο με βαρύτητα. Δεν θα ξεχάσω και τη συνομιλία μου με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ της παραμονές που θα γινόταν Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας στην Σόφια, στην Εθνική Γιορτή της Βουλγαρίας τότε που ήταν η 9η Σεπτεμβρίου, στα ανάκτορα Ευξίνογκρα του Ζήφκοφ, στα ανάκτορα Βίτωσα του Ζήφκοφ, του Τεοντόρ Ζήφκοφ. Πρέπει να σας πω ότι και οι συνομιλίες μου με τον Τεοντόρ Ζήφκοφ ήταν πάρα πολύ σημαντικές, αλλά και η συναντήση μου με τον Βλαδίμηρο Πούτιν στη Μόσχα στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης του αείμνηστου Προέδρου Κωστή Στεφανόπουλου, όταν μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει κάτι το οποίο βεβαίως δεν έκανε. Αλλά και αυτό είχε τη σημασία του, ξέρετε. Γι' αυτό λέω ότι και από την άρνηση και από την αποδοκιμασία μπορεί κάποιος να βγάζει ένα πολιτικό συμπέρασμα.
0: Μάλιστα, αναρθούμε τώρα στην εποχή μας, κυρία Τομαΐ. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, μέχρι πού θα πάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή? Υπάρχει τελικά περίπτωση να ζήσουμε πραγματική ειρήνη σε αυτή την περιοχή?
1: Νομίζω ότι οι διενέξεις που θα έλεγα διατηρούνται πάνω από αιώνα, μπορεί και περισσότερο, στο συγκεκριμένο χώρο είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσουν. Ακόμα και αν λυθεί το πρόβλημα των δύο ανεξάρτητων κρατών, ακόμα και αν αποκατασταθεί με μια διαφορετική ηγεσία, που το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο, αυτό το οποίο όλοι πίστευαν ότι με τον πόλεμο θα αλλάξει η ηγεσία στο Ιράν, ήταν θεροβάμονες. Αυτό είναι το δύσκολο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η ηγεσία δεν θα αλλάξει στο Ιράν. Θα είναι αυτή που ξέρουμε, η θεοκρατική ηγεσία, ενδεχομένως πιο light, σε πιο light εκδοχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ σημαντικά τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία παίζονται στην περιοχή. Ενδεχομένως με μια διαφορετική αμερικανική ηγεσία μετά από τη λήξη της θητείας του νυν Προέδρου να υπάρξει μια εξομάλυνση, αλλά η απόλυτη ειρήνη και η απόλυτη τάξη στο συγκεκριμένο χώρο δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το θέμα είναι να τελειώσει αυτή η σύγκρουση, η οποία έχει σαν θύματα χιλιάδες αμάχων, που είναι κάτι πραγματικά δραματικό, όπως και ο πόλεμος βέβαια στην Ουκρανία. Είναι εκπληκτικό να σκεφτεί κανείς ότι στη σημερινή εποχή γύρω στις 500 πολεμικές συγκρούσεις διαδραματίζονται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο πόλεμοι. Είναι εκπληκτικό να συνειδητοποιήσει κανείς πόσες πολλές συγκρούσεις συμβαίνουν τη στιγμή που μιλάμε σε όλο τον πλανήτη.
0: Και πολύ σημαντική επισήμανση, διότι στο τέλος της ημέρας και της χρονιάς αυτός που την πληρώνει είναι ο πολίτης, ο άμαχος, κυρία Τομαΐ.
1: Γιατί βλέπετε ότι αυτό τα θύματα δεν είναι πια στα πεδία των μαχών. Ο εχθρός είναι αόρατος, με την έννοια ότι πας να κάνεις ένα check-in σε ένα αεροδρόμιο και μπορεί να συμβεί μια τρομοκρατική πράξη και να την πληρώσουν αθώοι άμαχοι που πάνε για τις δουλειές τους ή πάνε στις διακοπές τους. Αυτή είναι η νέα μορφή πολέμου, που είναι και η πιο επικίνδυνη και η πιο ύπουλη. Γιατί δεν σκοτώνονται πια στρατιώτες στα πεδία των μαχών, που και εκεί σκοτώνονται κάποιοι, αλλά όχι σε τέτοιο μεγάλο αριθμό όπως συνέβαινε στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά άμαχοι.
0: Και υπάρχουν κίνδυνοι, κυρία Τομαΐ, να εμπλακεί ακόμα και η Ελλάδα κάποια στιγμή?
1: Κοιτάξτε, κανείς δεν αποκλείει τίποτα, με την έννοια ότι η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο. Βρίσκεται σε μία, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, σε μία πολύ στρατηγική θέση, αν το πούμε πάνω στο, αν το δούμε έτσι γεωγραφικά στον χάρτη της, του πλανήτη. Βεβαίως το γεγονός ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία προστασία, με την έννοια ότι υπάρχει από πίσω ένα σύνολο κρατών αλληλέγγυων και σύμμαχων, στο βαθμό πάλι που είναι σύμμαχες και αλληλέγγυες, γιατί βλέπετε με τι διπλωματική διεξιοτεχνία και η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά και άλλοι που βρίσκονται σε επίκαιρες και σημαντικές θέσεις μέσα στην Ευρώπη, όπως η Μάγια Κάλλας, αποφεύγει. Το είδατε στην τελευταία της συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν στην Τουρκία, πως αποφεύγει να ονοματίσει ακριβώς την Ελλάδα, και όχι θέλουμε να μην έχετε εχθρικές σχέσεις με σύμμαχα κράτη. Δεν λέει με την Ελλάδα. Δεν είμαστε ποτέ σίγουροι ότι θα έχουμε την πλήρη κάλυψη, και αυτό ίσως είναι και το ατού μας, διότι η Ελλάδα είναι από τα λίγα ελάχιστα κράτη τα οποία μπορούν να αμυνθούν για τον εαυτόν τους χωρίς να υπολογίζουν στην ξένη βοήθεια.
0: Μάλιστα, τώρα που με πήγατε στην Τουρκία και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θέλω να μου πείτε, κυρία Τομαΐ, με τα F-35 εσείς έχετε καταλάβει τι έγινε? Διαβεβαιώνει από τη μία η κυβέρνηση ότι δεν θα τα πάρει η Τουρκία, αλλά από την άλλη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα θεωρεί σίγουρα.
1: Κοιτάξτε, Θα πρέπει και εμείς να είμαστε εθεροβάμονες για να μην πω κουτί, να πιστεύουμε ότι η Τουρκία με μία μονοκοντουλιά θα διαγραφεί από το πεδίο παιχνιδιού των μεγάλων ηγετών, γιατί η Τουρκία είναι μία μεγάλη περιφερειακή δύναμη που ξεκινάει από τα σύνορα με την Κασπία με την Ρωσία και φτάνει μέχρι την καρδιά της Ασίας. Άρα η Τουρκία πάντα θα είναι ένας πολύ σοβαρός και υπολογίσιμος παίκτης. Τώρα, κατά τα άλλα, βεβαίως η ελληνική διπλωματία θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, όπως και είναι προσεκτική στη γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί και για το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζοντας πάρα πολύ στην δύναμη της ομογένειας και στο γεγονός ότι δεν θα επιτραπεί στην Τουρκία να λάβει το know-how, γιατί δεν είναι να της πουλήσει F-35, είναι να της πουλήσει το λογισμικό, το know-how των κινητήρων. Αυτό εμένα, εάν γίνει, με ανησυχεί για ένα λόγο. Γιατί εμείς με τα F-35, για να τα πετάξουμε, για να τα λειτουργήσουμε, θα πρέπει προηγουμένως να πάρουμε κάποιον κωδικό που θα μας δοθεί από τη βάση του Τέξας, που σημαίνει ότι αν δεν πάρουμε τον κωδικό, τα F-35 θα μείνουν ακαθυλωμένα στην Ελλάδα. Ενώ οι Τούρκοι, εάν πάρουν τελικά το λογισμικό, το οποίο δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα ή θα γίνει σε 15, για το τώρα το βρίσκω πολύ δύσκολο, αλλά μπορεί να γίνει αργότερα. Βεβαίως θα μου πείτε, αργότερα μπορεί να έχει εξελιχθεί και η τεχνολογία και να έχουμε τα F-36 και όχι F-35, το είπα τελείως εικονικά αυτό. Όμως θα έχουν, αν οι Τούρκοι πάρουν τελικά το λογισμικό, δεν θα χρειάζονται να έχουν κωδικό από το Τέξας για να τα πετάξουν. Αυτή είναι η ανησυχία που έχω η ίδια σαν κριτής των γεγονότων, αλλά είναι πολύ δύσκολο εν πάση περιπτώσει να γίνει και αυτό, γιατί θα υπάρξει πολύ μεγάλη αντίδραση και όπως ήδη μεσολάβησε αντίδραση από το Κογκρέσο για να απολυθούν αυτά το λογισμικό, όχι ήδη οι κινητήρες στην Τουρκία.
0: Πάντως, κυρία Τομαή, να πω ότι άκουσα τον κύριο Παπαχελά να λέει ότι πιστεύει ότι η Τουρκία θα πάρει τελικά τα F-35 που της ανήκουν με βάση το πρόγραμμα που έχει, και σε αυτό θα παίξει βασικό ρόλο ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και απλά δεν γνωρίζει αν θα είναι σε ένα ή δύο χρόνια.
1: Ναι, και κοιτάξτε, σας το είπα και εγώ, δεν ξέρω αν θα είναι τώρα ή αύριο.
0: Θα σας ενισχύσω αυτό που λέτε.
1: Αλλά πιστεύω ότι τελικώς θα το πετύχει, γιατί ναι, η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, δυστυχώς αναθεωρητική δύναμη. Την είδατε πως παίζει σε όλα τα ταμπλό, από τη Λιβύη μέχρι το Κουρδιστάν. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, και δυστυχώς για μας που η εξωτερική μας πολιτική βάλεται μέσα στη χώρα και γίνεται προϊόν εσωτερικής κατανάλωσης, στην Τουρκία δεν συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα υπάρχει και το ακόμα καλύτερο, ότι βλέπουν με τη βάση, μάλλον με την οπτική μισού αιώνα. Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, και σας τα λέω αυτά γιατί η πρώτη μου θέση όταν γύρισα από τη Σόφια ήταν στο γραφείο του Γιάννη του Καψή, τον οποίον τον ευγνωμονούσα, ενώ πολλοί τον έψεγαν για την πολιτική του, γιατί με πείραζε και μου έλεγε «και εσύ και εγώ είμαστε τουρκοφάγοι». Έβλεπε πολύ μακριά, και αυτό ήταν που τον ανησυχούσε, ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας βλέπει σε βάθος αιώνα. Εμείς όχι απλώς δεν παλεύουμε σε βάθος τετραετίας μιας κυβέρνησης, αλλά την πολεμάμε κιόλας, και δήθεν στο όνομα της αλήθειας, όπου αληθές είναι το εθνικό, την πυρπολούμε διαρκώς με ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει, επιδιώκοντας να αποκαλύψουμε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ναι, εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι η διπλωματία πρέπει όχι να είναι μυστική του τύπου Kissinger, αλλά πρέπει κάποια στοιχεία της να μην αποκαλύπτονται κάθε φορά που εκτιλήσεται μία διαπραγμάτευση ή που επιτυγχάνεται μία συμφωνία.
0: Μεγάλη συζήτηση, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όταν μιλάμε μάλλον για διπλωματία, μιλάμε διπλωματία σημαίνει μυστικότητα, για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Μα φυσικά, μα να σας πω κάτι, το τι γίνεται, πάρτε το σαν παράδειγμα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι. Όταν γίνεται κάτι σε ένα σπίτι, μια σημαντική υπόθεση, το μαθαίνει όλη η γειτονιά. Όχι, δεν θα μαθαίνει όλη η γειτονιά.
0: Τώρα θέλω να μου πείτε, κυρία Τωμαή, νομίζω ότι ήσασταν κατανοητοί και απόλυτοι. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς κρίνεται το πολιτικό σκηνικό στην πατρίδα μας. Πάμε σε καθεστώς ακυβερνησίας, όπως λέγεται και ακούγεται, ή τελικώς θα δρομολογηθούν μετεκλογικές συνεργασίες?
1: Επειδή εγώ πιστεύω ότι ο Θεός είναι Έλληνας τελικά και δεν υπάρχει άλλος λόγος για να υπάρχουμε 3.500 χρόνια. Κανείς άλλος λόγος δεν επέζησε τόσα χρόνια. Και οι Ασσύριοι και οι Σουμέροι και οι άλλοι ανέπτυξαν μεγάλους πολιτισμούς, αλλά δεν υπάρχουν πια. Πιστεύω ναι ότι θα γίνουν συνεργασίες. Και να σας το πω και καθαρά, γιατί δεν πέφτω ποτέ έξω, πιστεύω ότι θα μπορέσει να γίνει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να το αρνούνται, αλλά επειδή είναι υπεύθυνο πολιτικό κόμμα, επειδή έχει κυβερνήσει με υπευθυνότητα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα του δώσω και την ψήφο μου, αν και πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ για να μην γίνει αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας και να παίξει πάλι έναν επικίνδυνο ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει συνεργασία. Δεν θα περάσουμε σε ακυβερνησία. Είναι αδύνατο να περάσουμε σε ακυβερνησία. Στο τέλος θα επικρατήσει η σύνεση και η σοφροσύνη.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι ήσασταν απόλυτη και σε αυτό το ερώτημα, η κυρία Τωμαή. Το τελευταίο μου ερώτημα για να κλείσουμε είναι, μιας και αναφέρατε τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί τον θεωρείτε επικίνδυνο, γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι πολλές φορές τον έχουμε ακούσει να λέει ότι είναι η πολιτική που εφάρμοσε, ήταν μνημονιακή πολιτική και όχι πολιτική που επέλεξε αυτός.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν εμπιστεύομαι τους απέδευτους ανθρώπους. Και είναι το κλασικό παράδειγμα, το pattern, η μήτρα του απέδευτου ανθρώπου. Δεν έχει εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Αμφισβητώ και τις ικανότητές του μηχανικού που σπούδασε δεν ξέρω πού. Δεν έχει γνώσεις γεωγραφίας, δεν έχει γνώσεις λογοτεχνίας, δεν έχει μία κουλτούρα παρά μόνο έναν λόγο ο οποίος μπορεί να παρασέρνει σε λάθος εκτιμήσεις. Και φυσικά έδωσε το παράδειγμα ότι δεν μπορεί να είναι ένας πολιτικός τον οποίο μπορεί κάποιος να εμπιστεύεται. Είναι λαϊκιστής. Με βρίσκει τελείως αντίθετη ο λαϊκισμός. Γητευτής. Δεν μπορεί κάποιος να ψηφίζει γιατί γοητεύεται από κάποιον. Πρέπει κάποιος να ψηφίζει με καθαρό μυαλό και να βλέπει που πάνε τα πράγματα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαρύς χαρακτηρισμούς, αλλά είναι πολιτική απατεωνιά αυτό που έκανε. Το δημιούργημά του, το κόμμα το οποίο παρέλαβε, το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε, το διέλυσε, πήγε στην παραπέρα γειτονίτσα, έκανε κάτι καινούριο και τώρα παίρνει αυτούς τους οποίους είπε ότι δεν θα τους χρησιμοποιήσει γιατί κάνει κάτι καινούριο, για να φτιάξει ένα νέο κόμμα. Δηλαδή αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει ένας πολιτικός.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, κυρία Τωμαή, με μία πρόταση, πότε να περιμένουμε το επόμενο βιβλίο σας?
1: Ναι, σκέφτηκα, ξέρετε, λίγο να ησυχάσω, έτσι ώστε να κάνω, να γράψω ένα μυθιστόρημα.
0: Είστε ανήσυχο πνεύμα, δεν νομίζω.
1: Σκέφτηκα, το είπα και στην κόρη μου, να ξεκινήσω ένα μυθιστόρημα με την υπόσχεση στον εαυτό μου να μην βιαστώ να το τελειώσω. Γιατί ξέρετε, συνηθίζω να λέω ότι σε μένα κρατάει πολύ χρόνο η εγκυμοσύνη και τελικά το κετός γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Θυμάμαι ότι το πρώτο τελευταίο μου βιβλίο το ξεκίνησα 6 Ιουνίου και το τελείωσα 6 Σεπτεμβρίου, αλλά αυτούς τους μήνες δεν έκανα διακοπές και δεν σηκωνόμουν παρά ελάχιστα από την καρέκλα στην οποία καθόμουν και έγραφα το «Και σένα τη σε νοιάζει», που ουσιαστικά αφηγείται την ιστορία του τόπου μέσα από τη βιωματική μου ματιά, από τη δικτατορία των συνταγματαρχών μέχρι την Ελλάδα των μνημονίων. Γιατί ουσιαστικά αυτό το καινούργιο, το «Σκόρπια και Ανάλεκτα» των εκδόσεων Παπαζήσι, έρχεται να συμπληρώσει με τα περιστατικά που περιγράφω αυτό το βιβλίο, που δεν ήθελα να φανεί ότι ήταν αυτοβιογραφία. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω ένα μυθιστόρημα, αν θέλετε, παρακολουθώντας την τελευταία σύγχρονη την ελληνική λογοτεχνία, κάτι σαν του Ταχτσί ή κάτι με την έννοια να περιγράφω φιγούρες, χαρακτήρες της ελληνικής κοινωνίας της εποχής μας.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον η κοινωνία της εποχής μας. Πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εδώ θα είμαστε, κυρία Τωμαή.
1: Θα είμαστε, να τα πούμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, τις απορίες σας. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Viber στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 6939-943-943.

0: Πασόκ έχουν αποφασίσει να ανεβάσουν τους τόνους της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία για να στείλουν στην κοινωνία το μήνυμα ότι αποτελούν τη μοναδική εναλλακτική επιλογή για τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Εμείς λοιπόν αυξάνουν την πίεση για τις υποκλοπές, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για την ακρίβεια. Θα συζητήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν και στη Χαριλάου Τρικούπη αλλά και στην πολιτική σκηνή αυτής της χώρας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή Ηλίας Μιχάλη Κατρίνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλημέρα.
0: Κύριε Κατρίνη, θα μου κάνετε μία εκτίμηση για τις εξέλιξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ? Από τους 11 εμπλεκόμενους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τελικά παραπέμπονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνο οι 4, αλλά και αυτοί εκφράζουν δημόσια τη βεβαιότητά τους ότι θα αθωθούν, διότι λένε ότι δεν στέκεται το κατηγορητήριο.
1: Κοιτάξτε, νομίζω στη Νέα Δημοκρατία έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αλαζονίας και θράσους. Σε λίγο θα μας πούνε ότι δεν υπήρχε ποτέ σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ επί διακυβέρνηση Μητσοτάκη, με πρόσωπα τα οποία είναι επιλογές του κύριου Μητσοτάκη, όπως ο κύριος Μελάς, ο οποίος καταδικάστηκε ήδη την ελληνική δικαιοσύνη, με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων διερευνάται η ενδεχόμενη ποινική ευθύνη. 4 για αυτούς έχουμε ήδη άσκηση δίωξης, και μάλιστα το θράσος, κύριε Πολύζου, νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε όριο όταν ακούμε εξέχοντα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης, όπως ο κύριος Πέτσας, ο οποίος ήταν και κυβερνητικός εκπρόσωπος,

0: ενδιαφέρον μας στα προβλήματα της καθημερινότητας. Και γι' αυτό ακριβώς καταθέσαμε προτάσεις για τους συνταξιούχους, για τους μικρομεσαίους, τους επαγγελματίες, για την παιδεία που θεωρούμε ότι είναι μοχλός αναπτυξιακός και όχι μόνο και μεταρρυθμιστικός για τη χώρα. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια, για το στεγαστικό, για πάρα πολλά ζητήματα της καθημερινότητας, για την ακρίβεια, το ΠΑΣΟΚ, τη μαλλιά στη γλώσσα μας. Να μιλάμε για τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Άρα το ΠΑΣΟΚ έρχεται με μια θετική ατζέντα, με μια ατζέντα προτάσεων, θέσεων και λύσεων. Αλλά βέβαια ταυτόχρονα ο δημόσιος βίος κατακλείζεται από υποθέσεις κακοδιαχείρισης, από σκάνδαλα όπως είναι αυτό των υποκλοπών, που θεωρώ ότι είναι ένα πρωτοφανές σκάνδαλο θεσμικό στα μεταπολιτευτικά χρονικά, όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ που ξαναλέω η φαρδιά πλατεία της υπογραφής της Δημοκρατίας, όπως είναι η τραγωδία των Ντεμπών. Και στα τρία αυτά σας θυμίζω ότι είχαμε εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή που προσπάθησαν να βγάλουν λάδι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ουσιαστικά απεφάνθησαν ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη για κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε καμία από αυτές τις υποθέσεις. Ευτυχώς που η Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία δεν ελέγχεται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη στιγμή διερευνά τις ενδεχόμενες ευθύνες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για τα μη κοινοβουλευτικά στελέχη. Ήδη, σας είπα και πριν, όπως φερειπίνει ο κύριος Μελάς και όχι μόνο, υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις. Άρα η τοξικότητα και η σκαταλογία είναι προϊόν της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ τα αναδεικνύει, ταυτόχρονα όμως κυρίως επενδύει στην θετική ατζέντα, στην αλλακτική κυβερνητική πρόταση με θέσεις και προτάσεις όπως σας είπα πριν.
1: Μάλιστα, ανεβάζεται και το πρόβλημα της ακρίβειας, κύριε Κατρίνη, που πνίγει τα νοικοκυριά. Θέλω λοιπόν να μου πείτε γιατί αδυνατεί πραγματικά να την αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Είχαμε κάνει ακριβώς την ίδια κουβέντα και το 2022 στην τηλεοπτική μου εκπομπή.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι αποκαλυπτικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια που υπάρχει ένα ράλι ανατιμήσεων και η σχροκέρδεια, όχι ακρίβεια, σχροκέρδεια, διαβρώνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, υπάρχει μια κυβέρνηση που νομίζω ότι λέγοντας τα ίδια πράγματα κάθε φορά ότι κάτι κάνει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Πέρυσι τον Ιούλιο αποφάσισε η κυβέρνηση, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να καταργήσει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα και στα πράγματα που είναι στο σούπερ μάρκετ. Ποιο το αποτέλεσμα? 7.500 κωδικοί στα ράφια του σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν μέσα σε λίγους μήνες. Άρα σήμερα που μιλάμε, σε 7.500 κωδικούς έχουμε αυξήσεις. Έχουμε ταυτόχρονα το ράλι αυξήσεων στην ενέργεια, το οποίο φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα χτυπήσει τους λογαριασμούς κάθε νοικοκυριού και κάθε επιχείρησης. Βλέπουμε τι γίνεται στα καύσιμα. Ήδη αυτό που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκη, η σημείωση 10 λεπτά στην Αγγλία, έχει ξεπεραστεί αφού οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από 35 λεπτά μέσα σε 15 ημέρες. Ο κυβερνητικός προϋπολογισμός συμπιέζεται, τα προβλήματα αυξάνονται, τα χρέη, κυρία Πολύζου, αυξάνονται. Δεν είναι τυχαίο ότι αυξήθηκαν 4 δις τα χρέη στο δημόσιο και 2,5 δις τα κόκκινα δάνεια μέσα στο 2025. Μια κυβέρνηση η οποία δεν κάνει ελέγχους, δεν επιβάλλει πρόστιμα, δεν επιβάλλει κανόνες σε όλους όσους χροκερδούν, δεν ενισχύει το καταναλωτικό κίνημα. Πώς αλήθεια θα αλλάξει όλη αυτή η πορεία αυξήσεων των τιμών που ένας μέσος εργαζόμενος μισθωτός ή συνταξιούχος φτάνει 16 και αυτά του μήνα και δεν έχει πλέον να αγοράσει τα απαραίτητα προς το ζήτημα. Όλα λοιπόν αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση και δεν μπορεί, αλλά φοβάμαι ότι δεν θέλει κιόλας να συγκρουστεί με τα καρτέλ στην ενέργεια, με τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, με τα καρτέλ των τραπεζών που θησαυρίζουν χωρίς να δίνουν δάνεια. Και όλα αυτά είναι εις βάρος της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων. Αυτό λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ θα αλλάξει. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, κύριε Πολύζου, θα συγκρουστεί με τα καρτέλ, θα επιβάλλει κανόνες, γιατί πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και όταν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν συναντήσεις με συμφωνίες κυρίων. Υπάρχουν κανόνες που εφαρμόζονται και όσοι δεν τους τηρούν, πληρώνουν πρόστιμα, το κόστος και το τίμημα.
1: Μάλιστα. Είμαι σίγουρη, κύριε Κατρίνη, τώρα ότι όσοι μας ακούνε συμφωνούν απόλυτα με όσα λέτε και όσα υπογραμμίζετε. Το ερώτημα όμως είναι, με βάση τις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ το φέρουν στην τρίτη θέση πίσω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Άρα, κύριε Κατρίνη, τι κάνετε λάθος, γιατί κάτι κάνετε λάθος. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω.
0: Θα σας πω, εγώ δεν ξέρω αν κάνουμε κάτι λάθος. Οι δημοσκοπήσεις προφανώς εμείς τις αξιολογούμε πάντα τις

0: λαμβάνουμε υπόψη. Δεν τις δαιμονοποιούμε, ούτε τις θεοποιούμε όμως. Τη δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Εξάλλου, θέλω να σας θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές οι δημοσκοπήσεις όλες έδιναν νούμερα που είχε απόκληση μέχρι και 8-9 μονάδες από τα πραγματικά ποσοστά. Άρα, οι εκλογές, κύριε Απολίζου, δεν είναι δημοσκοπήσεις στο παραβάν. Οι εκλογές είναι η απόλυτη στιγμή που ο κυρίαρχος ελληνικός λαός αποφασίζει και παίρνει τις τύχες στα χέρια του. Εμείς λοιπόν λέμε ότι σήμερα ο στόχος της πολιτικής ανατροπής, που φαντάζεται δύσκολο στις δημοσκοπήσεις, είναι και θεμητός για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι και εφικτός, εάν και εφόσον όλο αυτό το κύμα το πλειοψηφικό που θέλει πολιτική αλλαγή με πολυδιασπάτευση, ψήφο διαμαρτυρίας, δυσαρέσκειας και συναισθηματικής ψήφου, μεταστραφεί σε ψήφο θετική εναλλακτικής επιλογής κυβερνητικής, όπως είναι η πρόταση που θα δίνει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η δική μας προσπάθεια. Αυτός είναι ο αγώνας που θα κάνουμε μέχρι τις εκλογές, να μας ακούσει ο κόσμος, να μάθει τις προτάσεις και τις θέσεις μας, να πιστεί ότι ναι, αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούν να γίνουν και μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά μου και να την βελτιώσουν έστω και λίγο, και ακριβώς να πάει στις εκλογές όχι για να διαμαρτυρηθεί έναντι του συστήματος Μητσοτάκη της σημερινής κυβέρνησης, αλλά να πάει για να ανοίξει μια νέα σελίδα, μια νέα προοπτική για τη χώρα και βεβαίως για την πλειοψηφία των πολιτών που βιώνουν τρομακτικές ανισότητες.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Κατρίνη, βρέθηκα το 2024 στο Πελόπιο, από το οποίο και κατάγεστε. Ο τόπος έχει ερημώσει. Γιατί συμβαίνει αυτό, θέλω να μου πείτε. Και επίσης, η Λία έχει μείνει χωρίς πανεπιστημιακή σχολή. Γεγονός που έχει ξεσηκώσει ακόμα και τη Μητρόπολη, το γνωρίζετε. Εσείς γνωρίζετε τελικά αν υπάρχει πλάνο του Υπουργείου Παιδείας?
0: Να σας πω κάτι. Καταρχάς χαίρομαι που έχετε επισκεφτεί το χωριό το οποίο μεγάλωσε και γεννήθηκα, το οποίο είναι και κεφαλοχώρης της Δημαρχίας Ολυμπίας. Η Ηλία δυστυχώς βιώνει μια πολύ άσχημη αντιμετώπιση από την κυβέρνηση και δεν είναι μόνο το κομμάτι, κυρία Απολίζου, των πανεπιστημίων, καθότι η Ηλία είναι ο μόνος νομός της Ελλάδας στον οποίο αφαιρέθηκαν πανεπιστημιακά τμήματα πριν από 2 χρόνια, χωρίς να υπάρχει πραγματικά καμία αιτιολόγηση. Αλλά σας θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός, όταν έγιναν μεγάλες φωτιές του 2021, ήρθε στην αρχαία Ολυμπία, υποσχέθηκε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης, ότι έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια, σχεδόν 5, και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Το απόλυτο μηδέν. Εγώ μέσα τη Δευτέρα έχω την 6η ερώτηση που κάνω για το σχέδιο ανασυγκρότησης. Γιατί θέλω να θυμίζω τη δέσμευση Μητσοτάκη και ταυτόχρονα την αναξιοπιστία Μητσοτάκη απέναντι στους κατοίκους της αρχαία Ολυμπίας αλλά και της Ηλίας ευρύτερα. Υπάρχει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης που έχει εκπονήσει η διανέωση και το έδωσε δωρεάν στην ελληνική κυβέρνηση το 2023. Είχε μείνει ερμητικά κλειστό στα συρτάρια των Υπουργείων, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβει ότι με την Ηλία δεν ξεμπέρδεψε με το δρόμο Πάτρα Πύργος που έγινε μετά από 15 χρόνια, αλλά ότι εδώ υπάρχουν οι συνθήκες να υπάρχει ανάπτυξη τουριστική, να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, αξιοποιηθεί η πιο έφορη γη της Ελλάδος και να στηριχθούν οι γεωργοί κτηνοτρόφοι και όχι να πηγαίνουν επιδοτήσεις στο Χασάπι, το Φραπέ και στην κυρία Σαμαρτζίδου. Ας στρέψει λοιπόν τη ματιά της η κυβέρνηση κάποια στιγμή στην Ηλία, γιατί είναι σίγουρο ότι οι πολίτες να απαντήσουμε την ψήφο του σε επόμενες εκλογές.
1: Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, όπως γνωρίζετε, κύριε Κατρίνη. Η πολιτική συζήτηση δεν τελειώνει ποτέ. Να είστε καλά, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.

0: Μάνος Κόνσολας ανήκει σε μια σπάνια κατηγορία πολιτικών, καθώς βρίσκεται καθημερινά στη Βουλή. Όχι μόνο επειδή έχει υποχρεώσεις ως πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, αλλά διότι θέλει να βρίσκεται συνέχεια εκεί που τον έστειλαν οι συμπολίτες του. Δεν αρκείται ωστόσο στις παρουσίες, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Δραστηριοποιείται για τα προβλήματα που ταλανίζουν τα Δωδεκάνησα. Υποβάλλει ερωτήσεις προς υπουργούς και δεν διστάζει να ασκήσει κριτική. Εμείς θα συζητήσουμε για όλο το πακέτο των πολιτικών εξελίξεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Κόνσολα.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύσου. Με κάνετε να ερυθρύνω, να κοκκινίζω, όπως λέμε στην καθυλουμιλουμένη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι μια πραγματικότητα και αποδεικνύεται όσοι μπουν στα social σας, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι από εκεί μαθαίνουμε και από τη Βουλή που κάνουμε το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ το τι κάνετε και πόσες ώρες βρίσκεστε στη Βουλή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, αλήθεια, πού βρίσκεστε, κύριε Κόνσολα, γιατί συνήθως.
1: Λοιπόν, για τα καλά σας λόγια, να σας πω ότι βρίσκομαι στη Λέρο της Δωδεκανήσου και είναι σε εξέλιξη η θεία λειτουργία, αρχιερατική λειτουργία της Αγίας Γαβριηλίας. Είναι στην Αγιοκατάταξη, είναι η πιο πρόσφατη Αγία από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, μια Αγία που δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή και μάλιστα στον Εσπερινό χθες ο Χρυσόστομος, ο Σεβασμένος Μητροπολίτης, είμαι κύριος κύριος Χρυσόστομος, είπε ότι θα υπάρχει σχετική πρωτοβουλία να γίνει και η προστάτηδα της πόλεως και του νησιού της Λέρου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για μας είναι μια μεγάλη γιορτή και εύχομαι να σας ευλογεί και να έχετε υγεία.
0: Να μας ευλογεί λοιπόν και να μας φωτίζει όλους. Κύριε Κόνσολα, τι αλλάζει, θέλω να μου πείτε, στο πολιτικό σκηνικό έπειτα από την απαλλαγή 7 βουλευτών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Μπορεί τελικά να πάρει τα πάνω της δημοσκοπικά, θα πω, η Νέα Δημοκρατία?
1: Γιατί έχετε αντίρρηση ότι είναι στα πάνω της? Φυσικά η Νέα Δημοκρατία είναι στα πάνω της και αποτυπώνεται καθημερινά στις δημοσκοπήσεις, αν και αυτό είναι ένας δείκτης. Αυτό που βλέπω εγώ, κυρία Πολύζου, είναι στον δρόμο, στα χωριά, στα σοκάκια, στα μονοπάτια των νησιών μας που είναι πάντα εκεί, που οι πολίτες μας εμπιστεύονται, δίνουν τη στήριξη στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουν πραγματικά διαπιστώσει ότι η πολιτική που ασκείται από τη Νέα Δημοκρατία είναι μια πολιτική αλήθειας και συνέπειας σε ό,τι αφορά τις προεκλογικές εισαγγελίες που αυτή την ώρα αποτυπώνονται καθημερινά στον πολίτη και τις αντιλαμβάνεται ως τις πολιτικές εκείνες που πραγματικά έχει δεσμευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπως είναι τα πράγματα που απαλλάχθηκαν οι συνάδελφοί μας από τις κατηγορίες, ήταν μια αναμενόμενη, κυρία Πολύζου, απαλλαγή, αλλά και για τους υπολείπους που είναι επιμέλημα. Νομίζω ότι θα καταλάβει ο κόσμος ότι ήταν μια κακή στιγμή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα, εμείς θα κρυφτούμε το τέλος της ημέρας από το έργο που έχουμε παράξει και από το γεγονός ότι προσπαθούμε καθημερινά να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας και κατ' επέκταση και από τις προγραμματικές δεσμεύσεις που θα καταθέσουμε το επόμενο διάστημα για την επόμενη περίοδο που διεκδικούμε ξανά να είμαστε κυβέρνηση. Επομένως, να είστε βέβαιοι ότι οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι και νομίζω ότι αυτό το διαπιστώνετε και εσείς και όχι μόνο δημοσκοπικά αλλά καθημερινά από αυτά τα οποία αντιλαμβάνεται ο πολίτης, ξέροντας ότι περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Και είμαι βέβαιος ότι θα αποτυπωθεί και στις εκλογές αυτή η στάση των πολιτών.
0: Άρα, ουσιαστικά τι λέτε, ότι μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη αυξάνονται οι πιθανότητες για διεκδίκηση αυτοδυναμίας. Αλλά ακριβώς την ίδια ώρα υπάρχει, λένε, περίπτωση να τις αλλάξει και να αλλάξει όλο το πλάνο σας, αν κάνει ένα κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Κοιτάξτε, πάμε τώρα σε άλλη παράμετρο. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας πολιτικός που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Και κανείς δεν μπορεί να μηδενίσει το έργο του Αντώνη Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα. Από εκεί και πέρα τώρα ο κύριος Σαμαράς έχει τη δική του άποψη και τα κριτήρια αν θα προχωρήσει στην ίδρυση ενός πολιτικού φορέα και κόμματος. Πέρα από αυτό όμως που είναι δική του πρωτοβουλία και δικαίωμα να το κάνει, η Νέα Δημοκρατία προχωράει αταλάντευτα, πάντα με το προγραμματικό λόγο της, και το έργο που έχει επιτελέσει. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από το πόσα κόμματα θα υπάρχουν στην φαρέτρα της, της προεκλογικής περίοδου, είναι απόλυτα βέβαιος και το τονίζω, κυρία Μπολίζου, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πλειοψηφική δύναμη και νομίζω ότι θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους οι πολίτες στη δύναμη ασφάλειας, σταθερότητας και προοπτικής ανάπτυξης της χώρας και ευημερίας, και η Νέα Δημοκρατία θα είναι και πάλι κυβερνώσω παράταξη την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα, συμμετείχατε στη σύνταξη νομοσχεδίου για τη διάβρωση των ακτών. Το παραδώσατε μάλιστα, κύριε Κόνσολα, σε τρεις υπουργούς. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία, θέλω να μας πείτε.
1: Χαίρομαι, κυρία Μπολίζου, γιατί πάντα είστε και σε εφαρμοσμένες πολιτικές στην προσπάθεια να μπορούμε να εδραιώσουμε στην ελληνική περιφέρεια ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους, τους τουρίστες, αλλά και την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Να σας θυμίσω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο φλέγον θέμα. Υπολογίζεται ότι το 3% των παραλίων τα επόμενα χρόνια στην επικράτεια δεν θα υπάρχουν. Είναι μια μεγάλη πληγή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάρα αυτά, γιατί η κλιματική αλλαγή επιφέρει φθορά στις παραλίες. Στο πλαίσιο της Επιτροπής Περιφερειών στην Βουλή, παρουσία κυβερνητικών παραγόντων και επιστημονικών φορέων, συζητήσαμε δύο φορές το θέμα αυτό και στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης αποφασίσαμε ένας φορέας να συντάξει ένα νομοσχέδιο που να συμπεριλαμβάνει τις απόψεις πολιτικών και επιστημονικών εκπροσώπων και φορέων, κάτι το οποίο έκανε ο κύριος πρόεδρος του Τεχνικού Μελητηρίου Ελλάδος, τον οποίο δημόσια τον ευχαριστώ, αυτόν και τους συνεργάτες του, γιατί πραγματικά έκαναν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο το καταθέσαμε σε τρία υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομικών που είναι συναρμόδιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας Ενισιωτικής Πολιτικής που είναι συναρμόδιο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος που είναι συναρμόδιο. Επομένως λοιπόν, περιμένουμε μετά από αυτή την κατάθεση να προσθέσει ενδεχόμενα η πολιτική ηγεσία και άλλες μεταβλητές που χρειάζονται για την αντιμετώπιση αυτών των πολύ σημαντικών και κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν και την οικονομική ζωή του τόπου, γιατί η δραστηριότητα στις παραλίες, στον παράκτητο μέτωπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε ως προοπτική, αλλά επηρεάζουν και την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Το επόμενο διάστημα θα είμαστε σε επικοινωνία με τους υπουργούς για να πιέσουμε περαιτέρω για να έρθει προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.
0: Λοιπόν, επίσης, κύριε Κόνσολα, ενδιαφερθήκατε και για το θέμα της λειψιδρίας που εξελίσσεται σε εφιάλτη για κάποια από τα Δωδεκάνησα με 6 προτάσεις. Μήπως όμως έχει αργήσει η κινητοποίηση της κυβέρνησης, κύριε Κόνσολα?
1: Κοιτάξτε, επειδή ομολογώ ότι μπορεί να υπάρχουν στερήσεις στην πολιτική αυτή. Μπορεί να υπάρχουν στερήσεις. Όμως, να σας πω ότι είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις της κλιματικής αλλαγής, που ποιος φανταζόταν ότι, για παράδειγμα, η Λέρος που βρίσκουμε σήμερα εδώ ή η Κάρπαθος θα είχαν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη. Επομένως, εδώ λοιπόν, επειδή οι υδροδοτικές ανάγκες των νησιών αυξάνονται, κυρία Πολίζου, ξέρω πόσο ευαίσθητοι είστε και πόσο διαβασμένοι, κατά 350 με 400% τη θερινή περίοδο στα νησιά, πόσο να αντέξει κάθε νησάκι που έχει συγκεκριμένους αποταμιευτήρες. Επομένως, εδώ πρέπει να ενισχυθεί με χρηματοδοτικά εργαλεία, πρέπει οι ΔΕΙΑ να ενισχυθούν για την ενεργειακή κατανάλωση της μονάδας απαράδοσης, και πρέπει στις διαδικασίες που αφορούν τις γεωτρήσεις, τις αναβαθμίδες, αλλά και τα έργα για τις μονάδες απαράδοσης, καθώς επίσης και την ενδυνάμωση των ΔΕΙΑ, να είναι οι πολιτικές άμεσες. Γι' αυτό καταθέσαμε και τις 6 προτάσεις που είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση θα τις αξιοποιήσει άμεσα, γιατί δεν μπορεί να περιμένει άλλο η καθυστέρηση. Οι ανάγκες των νησιών είναι τεράστιες και επειδή με τη θερινή περίοδο οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, πρέπει άμεσα να παρέμβει η κυβέρνηση με τα 6 σημεία που προτείνω να αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να συζητήσουμε και γιατί έχετε προτείνει να γίνει αφορολόγητο το επίδομα ανεργίας στα εποχιακά εργαζόμενους στον τουρισμό. Αν θέλετε μία πρόταση, κύριε Κόνσολα, διότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε λιγότερο από ένα λεπτό.
1: Ξέρω πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος σας. Είναι αλήθεια.
0: Θέλω να μου πείτε αν έχετε πάρει ουσιαστικά κάποια απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Να ξέρετε. Έχω προωθήσει το θέμα αυτό και το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να σας θυμίσω ότι η υπεραπόδοση των δημοσίων εφηβόδων, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής που υπάρχει, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών διαμορφώνουν τα περιθώρια ενός πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που μπορεί να αξιοποιηθεί από την κατεύθυνση της μείωσης των φόρων. Επομένως λοιπόν, αυτό που ζητώ είναι, επειδή υπάρχει μικρό μέγεθος της αγοράς στις εισοδικές περιοχές και περιορισμένο τζίρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες στις εισοδικές περιοχές, και με τη γεωγραφική ασυνέχεια που υπάρχει.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 11.
9: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3. Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Ζωέλ Ρόκα. Ο 21 ετών αριστερός εξτρέμ από την Ισπανία έχει υπογράψει συμβόλαιο 4 συν 1 ετών με απολαβές να ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 3-1 της Φορτούνα Σίταρτς στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες, ο Ζώτα Σίλβα πραγματοποίησε hat-trick σκοράροντας στο 24ο και στο 58ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι. Τον γκολ του Ολλανδού το σημείωσε ο Κιλί στο 56. Το βάρος στην αντικατάσταση του Πινέδα ρίχνουν στην ΑΕΚ με στόχο την αποκατάσταση της ποδοσφαιριστή υψηλού επίπεδου που θα προσαρμοστεί γρήγορα στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Στην Ανάφη βρέθηκε χθες το τρόπο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Samsung Sport για την απόκτηση του Rick Van Drogelen. Άμεσα αναμένεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν η Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Τάχα Άλλη και Χατζηδιάκος. Εκτός αυτής έμειναν οι δραματίες Τσάλοφ, Σάρι, Σμέιτε και Δεσπότοφ και Σορετήρε. Λήψη αποφάσεων, γρήγορες μεταβιβάσεις και διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό περιλάμβανε χθες η προπόνηση του Άρη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Ο Εβάν Φουρνιά απέφθινε το δικό του κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού να γεμίσει τη Σανέλα Αρένα, εκεί όπου θα δώσουν τους εντός έδρας αγώνες οι Ερυθρόλευκοι για όσο διαρκέσουν οι εργασίες ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί, το μήνυμα του Γάλλου Γκάρντ. Ο Αστέρας Τρίπολης αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στις 2 Αυγούστου θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι Αρκάδες. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Είμαστε μια πολύ ολοκληρωμένη ομάδα. Δύσκολο να νικηθεί. Δήλωσε ο Ρόδρη ενώπιση του αυριανού τελικού του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Σκιά γράφηση ενός δικηγόρου, ενός μάχημου ποινικολόγου με τη διαδρομή και τις επιτυχίες του Σάκη και Χαγιόγλου δεν είναι μία εύκολη αποστολή. Ειδικά όταν έχεις ακούσει συμφοιτητές σου να σε αποκαλούν αηδόνι του αμφιθεάτρου. Όταν επίσης έχεις διαπιστώσει την αγάπη με την οποία τον περιβάλλουν παιδικοί φίλοι του. Νομίζω ότι πέρα από, από τα αμέτρητα και συνάμα απίστευτα κατορθώματά του σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και όχι μόνο, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Σάκη και Χαγιόγλου είναι ότι διατήρησε στο πέρασμα των χρόνων αναλύωτες τις προσωπικές σχέσεις του. Δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά για να καταφέρει κάτι οποιοδήποτε από εμάς πρέπει να είναι πρωτίστως αληθινός, ντόμπρος, με το λόγο του να είναι συμβόλαιο τιμής. Μόνο κάποιος που παραμένει πιστός στις αρχές του καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής του έχει την ευλογία να περιστοιχίζεται από ανθρώπους που σηματοδοτούν σχέσεις ζωής. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαγιόγλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Με κάνατε και κοκκινίζουμε τα καλά λόγια που είπατε.
0: Αλίμονο τώρα ο κύριος Χαγιόγλου να κοκκινίζει με αυτά που λέω όταν έχετε εντολείς που υποκλίνονται στο λειτουργήμά σας, θα πω, γιατί ο δικηγόρος δεν είναι επαγγελματίας. Πρωτίστως πρέπει να το βλέπει ως λειτουργήμα και το έχετε αποδείξει με βάση τους εντολείς.
1: Σωστά το επισημαίνετε αυτό και να πω ότι εκτός από τον βιοπορισμό και την καθημερινότητα, το μεγαλύτερο, δεν θα έλεγα επίτευγμα, θα έλεγα η μεγαλύτερη χαρά του ποινικολόγου, επειδή έχει να κάνει με την ελευθερία των ανθρώπων, είναι η αθώωση ή η αποφυλάκηση του εντολέως του. Και τέτοιες χαρές, δόξα τω Θεώ, είχα σε όλα τα χρόνια της καριέρας μου.
0: Μάλιστα, κύριε Χαγιόγλου, θα αρχίσω από την αθώωση του Βαγγέλη Μπαταρλή.
1: Α, ναι, την πρόσφατη υπόθεση.
0: Τον πιστέψατε και τον στηρίξατε εξ αρχής. Πώς φτάσατε στην αθώωση του, θέλω να μας πείτε.
1: Να πω την κοινοτυπία που λέμε πάντοτε, ότι, αλλά πρέπει να την ακούει ο κόσμος, ότι δεν αθώνουν οι δικηγόροι, αθώνουν τα δικαστήρια. Εγώ στήριξα υπερασπιστικά τη θέση και την αγωνία και τις απόψεις του Βαγγέλη Μπαταρλή, ο οποίος κατηγορήθηκε και θεωρώ ότι κατηγορήθηκε άδικα. Το είδα από την αρχή το ζήτημα αυτό, όταν μου ανατέθηκε η υπόθεση. Κοιτάξτε, ο Βαγγέλης είχε μία διαδρομή, είναι ένας άνθρωπος, ήταν πρώην αστυνομικός όπως γνωρίζετε.
0: Σωστά.
1: Με 16 χρόνια περίπου στο αστυνομικό σώμα στην Ελλάδα, παραιτήθηκε. Έχει μία ιδιαίτερη, είναι ένα ευφυές παιδί, με εξαιρετικά ευφυές και χαρισματικό θα έλεγα, με μία πολύ καλή επικοινωνιακή παρουσία και στα social media. Έχει μια πορεία και χιλιάδες ακολούθους από ό,τι είδα. Δεν είναι πράγματι με το οποίο ασχολούμαι ιδιαίτερα, αλλά μου τα λένε και μου τα είπε φυσικά και ο ίδιος. Δεν θα πούμε τώρα την ιστορία ολόκληρη, θα πούμε απλώς ότι στο σπίτι του, σε άτομο που φιλοξενούσε, κατασχέθηκε ποσότητα ναρκωτικών, ποσότητα κοκαίνης και θεωρήθηκε συνυπεύθυνος. Δεν κατηγορώ την Ελλάς και τη δίωξη ναρκωτικών γιατί τον φέραν κατηγορούμενο. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς πολίτες. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που σε κάποιον τα σπίτια κατάσχονται ποσότητες ναρκωτικών και οι διοκτικές αρχές φέρνουν κατηγορούμενους τους οικείους τους ή φίλους που συνέπεσε να είναι στο ίδιο σπίτι. Σε άλλες περιπτώσεις δεν τους αποδίδουν κατηγορίες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σε πρώτο στάδιο αποδόθηκε κατηγορία, προφυλακίστηκε, αποφυλακίστηκε γρήγορα, έγινε δεκτή η προσφυγή του και έτσι αντιμετωπίσαμε το δικαστήριο. Μπορώ να σας πω ότι έγινε μια εξαιρετικά αναλυτική και εξονυχιστική διαδικασία, το οποίο τιμά την δικαιοσύνη και δεν το λέω, ξέρετε, με την έννοια ότι όποτε έχουμε καλά αποτελέσματα με τους εντολείς μου λέμε τη γνωστή κοινοτυπία «έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη» και αυτές τις αχλαμάρες που ακούγονται πολλές φορές. Με συγχωρείτε για τη λέξη, τις θεωρώ αχλαμάρες, γιατί πάρα πολλοί στην Ελλάδα, είτε νομικοί είτε μη νομικοί, όταν τους βολεύει το αποτέλεσμα έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και όταν δεν τους βολεύει τις επιτίθενται. Πρέπει να αφήσουμε τους δικαστές να απαθείς να αποδώσουν, να τιμήσουν τον όρκο τον οποίο έδωσαν. Στην περίπτωση λοιπόν του Βαγγέλη Μπαταρλή στη δίκη του, έγινε μια εξαιρετικά αναλυτική διαδικασία και από την πρόεδρο του δικαστηρίου και από την κυρία Ισογελέα, που φάνηκε καθαρά από όλα τα στοιχεία ότι ο Βαγγέλης δεν εγνώριζε για αυτή την ποσότητα. Μάλιστα. Η οποία υπήρχε στο σπίτι του. Και το δικαστήριο οδηγήθηκε σε αθωτική κρίση, και μάλιστα όχι λόγω αμφιβολιών, σε παντάπαση, όπως λέμε με την παλιά λέξη στην αρχαία ελληνική. Δηλαδή με πλήρη δικανική πεποίθηση ότι είναι αθώος.
0: Ωραία λοιπόν, ήσασταν κατανοητός μετά από αυτήν την απόφαση, κύριε Κεχαγιόγλου, όπως είπατε και εσείς, του δικαστηρίου. Είπατε και δηλώσατε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, είτε πρόκειται για κάποιον επώνυμο ή ανώνυμο συμπολίτη μας, εννοείται.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Ρωτώ λοιπόν, ναι. Έχει τέτοιες ευκαιρίες ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας? Μπορεί, για παράδειγμα, κύριε Κεχαγιόγλου, να ζητήσει τη συνδρομή σας?
1: Βεβαίως μπορεί, γιατί δεν αποτελώ κάτι το ιδιαίτερο. Είμαι ένας από τους εκατοντάδες ποινικολόγους της χώρας. Δεν λέω χιλιάδες, γιατί πάρα πολλοί θεωρούν τους εαυτούς τους ποινικολόγους χωρίς να είναι. Το λέω έτσι και για λόγους χιούμορ, έτσι, πρωινού του Σαββάτου. Βεβαίως και μπορεί να τη ζητήσει. Αλλά επειδή επισημάνατε κάτι για επωνύμους και ανωνύμους, το οποίο το λέω τακτικά στις δηλώσεις μου, θέλω να ξεκαθαρίσω, το οποίο το έχω ζήσει μέσα στις δεκαετίες της αδειοδρομίας μου, ότι πολλές φορές στη δικαιοσύνη η επωνυμία ή το να είσαι γνωστός δεν είναι πλεονέκτημα, είναι μειονέκτημα.
0: Παίζει όμως κάποιο ρόλο.
1: Η δημοσιότητα σε μια υπόθεση προσθέτει μεγάλο επικοινωνιακό βάρος στις πλάτες των δικαστών. Και βεβαίως μπορεί να λέμε ότι οι δικαστές δεν επηρεάζονται, δεν διαβάζουν εφημερίδες, δεν διαβάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοιτάνε μόνο τη δικογραφία, αυτό που πρέπει να κάνουν δηλαδή. Αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει ένα επικοινωνιακό βάρος όταν ένα άτομο είναι ιδιαίτερα επώνυμο ή προβεβλημένο. Αυτό όμως λειτουργεί σε βάρος του, δεν λειτουργεί υπέρ του. Για να μην νομίζουν οι αγαπητοί ακροατές που μας ακούνε τώρα ότι είναι επώνυμος, γνωστός, πλούσιος, άρα θα καθαρίσει. Αυτά δεν ισχύουν στην δικαιοσύνη. Αντιθέτως, πολλές φορές λειτουργούν σε βάρος του κατηγορουμένου και δεν μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη με ένα τεράστιο επικοινωνιακό βάρος και με εκατοντάδες χιλιάδες σχόλια, τοξικά τις περισσότερες φορές, στο διαδίκτυο.
0: Τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Κεχαγιόγλου, μπορεί ειλικρινά να σηματοδοτήσει ο Βαγγέλης Μπαταρλής τη συγγραφή δεύτερου βιβλίου με τίτλο «Αθώση» ή θα μας αφήσετε σε εκείνο που γράψατε για την Ειρήνη Μελισσαροπούλου?
1: Ναι, ξέρω, αναφέρεστε στην Ειρήνη στο Χονγκ Κονγκ.
0: Σωστά.
1: Εκείνο, κυρία Πολύζου, το έγραψα γιατί σε όλη την Ελλάδα, παντού, επί χρόνια ολόκληρα μετά τη δίκη, με ρωτούσαν συνεχώς για εκείνη την υπόθεση στο Χονγκ Κονγκ. Δεν το έκανα, όπως είδατε, τον πρώτο-δεύτερο χρόνο. Η Ειρήνη αθώθηκε το 2019. Το βιβλίο εξεδόθη πέρυσι, πρόπερσι, το 24. Το έγραψα και το εξέδωσα. Θέλω να πω ότι το έκανα γιατί ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υπόθεση που απασχολούσε την ελληνική κοινή γνώμη, που έγινε, νομίζω, θέμα του σπιτιού, κάθε σπιτιού στην Ελλάδα ουσιαστικά, που με αγωνία παρακολουθούσε την εξέλιξη της υπόθεσης για την τύχη της κοπέλας, γιατί πίστεψαν πάρα πολύ στην αθωότητά της, η οποία και απεδείχθη τελικώς στα δικαστήρια της Κίνας. Αλλά του Βαγγέλη Μπαταρλή η υπόθεση, όχι, δεν είναι εκεί προς συγγραφή βιβλίου.
0: Μάλιστα.
1: Έχω χιλιάδες τέτοιες υποθέσεις που έχουν αθωωθεί στα δικαστήρια. Άμα την κάναμε κάθε υπόθεση βιβλίο, θα ήμουν βιβλιοθηκάριος.
0: Κυρία Κεχαγιόγλου, είδα το βλέμμα της Ειρήνης στην παρουσίαση του βιβλίου σας, μιας και συζητάμε γι' αυτό, στη Θεσσαλονίκη. Είδα όμως και εκείνο του Βαγγέλη Μπαταρλή μετά από την αθώωσή του. Πέρα από ευγνωμοσύνη, έβγαζαν και αγάπη. Διατηρείτε, θέλω να μου πείτε, επαφές με όλους όσους έχετε εκπροσωπήσει κατά καιρούς?
1: Κοιτάξτε, όχι με όλους, διότι όταν τελειώνει μια υπόθεση γυρίζει σελίδα, ο κατηγορούμενος είτε έχει καταδικαστεί είτε έχει αθωωθεί, γυρίζει σελίδα στη ζωή του και προχωράει στην επόμενη μέρα. Πολλοί εντολείς μου μέσα στα χρόνια, πολλοί πελάτες μου διατηρούν επαφή κατά καιρούς και με ευχές και με επισκέψεις για ένα καφέ στο γραφείο μου, και όπως είπατε κι εσείς, πολλοί εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την συμπαράσταση για τη συμπαράστασή μου και τη βοήθεια που τους έδωσα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Γιατί είμαστε, ξέρετε, εύκολοι στα μεγάλα λόγια, αλλά όταν έρχεται η ώρα να αντιμετωπίσουμε την δικαιοσύνη και το δικαστήριο και υπάρχει το εδόλιο του κατηγορουμένου, τότε αλλάζει πολύ και η ψυχολογία και η νοοτροπία της ζωής για πολλούς ανθρώπους και ειδικά για νέους ανθρώπους. Και με την Ειρήνη και με τον Βαγγέλη Μπαταρλή που είναι πρόσφατα, να διατηρώ επαφή, οι οποίοι μου τηλεφωνούν, έρχονται πολλές φορές στο γραφείο μου. Καλά, η Ειρήνη είναι στη Μυτιλήνη, είναι αστυνομικός στη Μυτιλήνη, έχει και παιδί μικρό, δεν βρισκόμαστε και τακτικά. Ο Βαγγέλης είναι στην Αθήνα, είναι αρκετά
0: ζωντανός
1: και επικοινωνιακός.
0: Ποιο είναι αυτό το μυστικό ενός καλού μάχημου ποινικολόγου? Ποιο στοιχείο έχει δηλαδή ο Σάκης και Χαγιόγλου που ενδεχομένως λείπει από συναδέλφους σας?
1: Υπάρχουν πολύ καλύτεροι δικηγόροι και ποινικολόγοι από εμένα. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου κάτι το ιδιαίτερο. Είχα ευκαιρίες στη ζωή μου. Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου κοντά στον Αλέξανδρο Λικουρέζο, παραστάθηκα σε πολύ μεγάλες δίκες και εδώ και 25 χρόνια που διατηρώ το δικό μου γραφείο, είχα πολλές υποθέσεις, οι οποίες, πάρα πολλές, οι οποίες με κάνανε ευρύτερα γνωστό. Εάν έπρεπε, δεν μ' αρέσει να κάνω το δάσκαλο. Έχω ακόμη πολλά χρόνια μπροστά μου μάχημης δικηγορίας. Αλλά αν θα έλεγα σαν μια συμβουλή προς τους νεότερους, όπως ξεκίνησα και εγώ την καριέρα μου, ότι η αλήθεια προς τον εντολέα, προς τον πελάτη, πάντοτε αποδίδει. Δηλαδή αυτό που βλέπω πολλές φορές, που το διαπιστώνω από συναδέλφους οι οποίοι υπόσχονται αποτελέσματα ή εγγυώνται αποτελέσματα στη δικαιοσύνη, θεωρώ ότι είναι τεράστιο λάθος. Όπως λέω και εγώ σκοπτικά πολλές φορές στους πελάτες, σε πελάτες που έρχονται να μου ζητήσουν τη βοήθειά μου και μου ζητάνε εγγυήσεις για το αποτέλεσμα, τους λέω: εγγυήσεις δίνει ο Κοτσόβολος. Κάνα ψυγείο, κάνα πλυντήριο, καμία ηλεκτρική σκούπα, αυτά έχουν εγγυήσεις. Στη δικαιοσύνη εγγύηση αποτελέσματος δεν υπάρχει.
0: Και δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Και δεν πρέπει να υπάρχει. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς τελειώσαμε την ίδια νομική σχολή. Πολλοί ήταν σε φοιτητές μου, άλλοι νεότεροι, άλλοι μεγαλύτεροι. Ξέρουμε τα ίδια νομικά πάνω κάτω. Κρίνουν την υπόθεση με βάση τη συνείδησή τους και την ώρα του ακροατηρίου, με τους μάρτυρες και τα αποδεικτικά στοιχεία. Δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση αποτελέσματος.
0: Κλείνοντας λοιπόν.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι το να είσαι ειλικρινής με τον πελάτη σου, με τον εντολέα σου από την αρχή, θεωρώ ότι αν του πεις την πραγματικότητα της δικογραφίας, αυτό μακροπρόθεσμα λειτουργεί πάντα υπέρ σου και κερδίζεις το σεβασμό και την εκτίμηση του πελάτη σου, ασχέτως αν καταδικαστεί.
0: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Χαγιόγλου, γιατί με πιέζει και ο χρόνος, θέλω να μου πείτε τι ρόλο έχει παίξει η πίστη σας στο Θεό. Και αλήθεια, πώς αισθάνεστε που έχουν αφαιρεθεί από τις περισσότερες, θα πω, δικαστικές αίθουσες και τα Ευαγγέλια, αλλά και οι θρησκευτικές εικόνες πίσω από την έδρα?
1: Για το δεύτερο θέμα που θέτετε, εγώ δεν διαφωνώ, διότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι απροσωπόληπτη και σε ένα κράτος το οποίο δεν πρέπει να έχει, βέβαια το σύνταγμα, το προήμιο του συντάγματος λέει στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, όπως διατηρήθηκε στο σύνταγμα, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ανεξιθρησκεία. Σε αυτό λοιπόν το ζήτημα, ειδικά των εικόνων, έχω τις απόψεις μου και για το πώς πρέπει, και επίσης είχα και για το θρησκευτικό όρκο. Θεωρώ ότι ήταν μέγα λάθος που διδόταν θρησκευτικός όρκος στα δικαστήρια. Αρκεί ο όρκος κατά την δικονομία, το οποίο έχει αλλάξει φυσικά και ορκίζονται οι μάρτυρες στη συνείδησή τους να πούνε την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Για το θέμα το πρώτο που είπατε, είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά επειδή πολλοί την πίστη τους την εμπορευματοποιούν και την πουλάνε σαν προϊόν προς την κοινωνία, δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερα πράγματα. Έχω την πίστη μου, είναι απολύτως προσωπικό θέμα. Έχω δει την παρουσία του Θεού στη ζωή μου σε πάρα πολλές στιγμές, και δύσκολες και ευτυχισμένες, αλλά αυτό είναι θέμα μιας άλλης συζητήσεως που δεν εξαντλείται τώρα στο λίγο χρόνο που έχω.
0: Κύριε Χαγιόγλου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε
1: πολύ για τα καλά σας λόγια και χάρηκα που σας άκουσα. Χαιρετισμούς όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Από την Γκο έως την Κέρκυρα, από το Ρέθυμνο μέχρι τον Πειραιά και τη Μεσσηνία, οι ελληνικές ιστοσελίδες πλημμύρισαν χθες από ειδήσεις με συλλήψεις για ναρκωτικά. Η χρήση ουσιών έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και παρά τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας, η έβρεση ναρκωτικών έχει γίνει πιο εύκολη ακόμα και από την αγορά τσιγάρων, στα οποία θεωρείται απαραίτητη η ταυτοποίηση στοιχείων για τους ανήλικους. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για το πρόβλημα με τον Ιωάννη Καριδάκο, τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Καριδάκο.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Καριδάκο, θα το πω λαϊκά. Έφρυξα εχθές όταν έριξα μία ματιά στις ειδήσεις από την Ελλάδα. Κάθε τρία θέματα υπήρχε και ένα για ναρκωτικά. Κυκλοφορούν πλέον παντού.
1: Κυκλοφορούν παντού. Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, πάντα κυκλοφορούσαν παντού. Απλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία έκρηξη στις νέες ουσίες, στις νέες ψυχοδραστικές ουσίες, στα νέα καναβινοειδή, στα νέα οπιούχα, στα νέα συνθετικά ναρκωτικά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν κάθε μέρα ανακαλύπτεται και κάτι καινούριο. Αλλάζει δηλαδή ο χάρτης των ναρκωτικών και αυτό κάνει και τη δική μας τη δουλειά πιο δύσκολη, γιατί διαρκώς πρέπει να ενημερωνόμαστε, να κυνηγάμε, να μαθαίνουμε, αλλά κάνει και την δουλειά των εμπόρων και των χρηστών πιο εύκολη, γιατί υπάρχει ένας αχαρτογράφητος κόσμος από ουσίες οι οποίες μεταβάλλονται διαρκώς.
0: Μάλιστα, ακόμα και μαθητές είδαμε ότι χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση, κύριε Καριδάκο. Δεν μπορεί τελικά να κοπεί το σχοινί της εξάρτησης? Είναι τόσο δύσκολο?
1: Η εξάρτηση είναι κάτι πολύ δύσκολο. Σκοπός είναι να μην φτάσουμε εκεί. Η εξάρτηση είναι μια κατάσταση στην οποία δεσμεύεται το μυαλό, δεσμεύεται το κεντρικό νευρικό σύστημα ενός ανθρώπου. Είναι το σύστημα στο οποίο παίρνονται όλες οι αποφάσεις, γίνονται όλες οι επιλογές. Ναι, είναι πολύ δύσκολος εχθρός. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος εξαρτηθεί, είναι πολύ δύσκολο να πεμπλακεί. Σκοπός είναι λοιπόν να προλάβουμε αυτό. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί υπάρχει.
0: Υποθέτω όμως, για να το προλάβουμε, θα πρέπει να σταματήσουμε τη διακίνηση.
1: Ναι. Ξέρετε, συνήθως είναι δύο δυνάμεις οι οποίες κινούνται παράλληλα. Δηλαδή, όσο υπάρχει ζήτηση, υπάρχει και προσφορά. Αν σταματήσει την προσφορά, προφανώς η ζήτηση κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ή αν σταματήσει τη ζήτηση, θα σταματήσει και η προσφορά. Τι εννοώ, δηλαδή. Με δύο τρόπους μπορούμε να το πολεμήσουμε αυτό. Ένας είναι να κάνουμε όσο να δούμε καλύτερη δουλειά στην πρόληψη, να μπορέσουμε δηλαδή να γεμίσουμε τα μυαλά των παιδιών, των νέων ανθρώπων με εμπειρίες και με βιώματα από το πόσο κακή είναι η χρήση των ναρκωτικών, ούτως ώστε να μην πάνε στα ναρκωτικά. Και ο άλλος ο ρόλος είναι ο δικός μας, ο κατασταλτικός, δηλαδή να μπορέσουμε να σταματήσουμε όσο γίνεται την διάθεση των ναρκωτικών. Όπως αντιλαμβάνεστε τώρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας, ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι εύκολο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες οι οποίες στηρίζουν την οικονομία τους όλοι στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να πούμε ότι θα το λύσουμε το πρόβλημα από την πλευρά της διάθεσης.
0: Μάλιστα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, με πιέζουν, κύριε Καριδάκο, και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ.
1: Βεβαίως.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Ιωάννη Καριδάκο, τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Καριδάκο, συνελήφθη μια εγκληματική οργάνωση και στη Μύκονο αλλά και στα Βόρεια Προάστια. Πώς γίνεται λοιπόν να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια οι διάδοχοι, θέλω να μας πείτε.
5: Εντάξει, οι εγκληματικές οργανώσεις είναι πραγματικά μια λευναία ύδρα. Είναι πολύ δύσκολο να απεμπλακείς από αυτό, γιατί πραγματικά όταν ακόμη και όταν μιλάμε για εξάνθρωση, υπάρχει ένα κενό. Το κενό αυτό θα το πληρώσει μια άλλη οργάνωση. Το κενό αυτό λοιπόν έρχεται σε συνάντηση με την προηγούμενη κουβέντα. Όταν υπάρχει ζήτηση για ένα ναρκωτικό, μια ουσία, κάποιος θα βρεθεί να το δώσει. Δυστυχώς έχουμε μια κρίση. Μια κρίση σε αξίες και στους θεσμούς. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι αποκτούν λάθος πρότυπα. Βλέπουν στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λάθος πρότυπα ζωής και διαβίωσης. Θέλουν να μιμηθούν έναν πλούσιο τρόπο ζωής. Ακούνε τραγούδια τα οποία μιλάνε για πλούτη, μιλάνε για ναρκωτικά, για εξαρτήσεις, μιλάνε για τις γυναίκες με τον χειρότερο τρόπο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια κρίση. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κενό, το οποίο κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να το καλύψουν.
4: Εσείς όμως έχετε τα εργαλεία ως υπηρεσία, θα πω, για να εντοπίζετε ισχυρές και οργανωμένες εγκληματικές ομάδες. Και γιατί το ρωτώ, κύριε Καριδάκο? Διότι χρησιμοποιούν πλατφόρμες επικοινωνίας που δεν είναι και ιδιαίτερα, θα πω, διαδεδομένες.
5: Ναι. Το έργο δεν είναι εύκολο, το έργο το δικό μας. Κοιτάξτε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα, δεν έχουν ένα budget περιορισμένο όπως έχουμε εμείς. Αγοράζουν διαρκώς νέα πράγματα, ακόμη λέμε και αυτό που λέτε, συστήματα επικοινωνίας, εφαρμογές επικοινωνίας κρυπτογραφημένες, κάνουν τη δουλειά μας πιο δύσκολη. Μαθαίνουν επίσης από τον τρόπο που εμείς δουλεύουμε, γιατί ανακοινώνεται ο τρόπος με τον οποίο εξαρθώθηκε μια εγκληματική οργάνωση. Μαθαίνεται. Κατά συνέπεια, τι κάνουν? Βελτιώνονται, προσαρμόζονται για να κάνουν τη δική μας δουλειά πιο δύσκολη. Εντάξει, όμως μπορούμε όντως, και το κάνουμε καθημερινά, όχι μόνο οι δίωξεις ναρκωτικών και οι άλλες διοκτικές αρχές. Κάνουμε πολύ καλή δουλειά πάνω στην αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει έτσι μέσα σε κάποιους μήνες. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, είναι ένα διαρκές κυνήγι. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τα μέσα που διαθέτουμε. Αλλά έχουμε τρόπους για να τους ανακαλύπτουμε, όπως και αυτοί έχουν τρόπους για να κρύβονται.
4: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε, κύριε Καριδάκο, πώς αισθάνεται ένας αστυνομικός που παλεύει καθημερινά για να λύσει ένα πρόβλημα και αυτό διαρκώς διωγγώνεται. Θα συγκρίνετε αλήθεια τον εαυτό σας και τους συναδέλφους σας με τον Σύσυφο?
5: Θα σας πω το εξής. Έχουμε επιλέξει εμείς που βρισκόμαστε σε τέτοιες υπηρεσίες να κάνουμε, να επιτελήσουμε το έργο μας αυτό χωρίς να επηρεαζόμαστε από καταστάσεις, από ειδήσεις, γιατί ξέρετε δεν είναι καλό να απογοητεύεσαι όταν κάνεις μια δουλειά. Έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι επιτελούμε ένα έργο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν καταφέρνουμε να κάνουμε πραγματικά σοβαρά πλήγματα σε εγκληματικές οργανώσεις, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποια παιδιά θα σωθούν, σημαίνει ότι θα κάνουμε λίγο πιο δύσκολο το έργο τους, σημαίνει ότι μπορεί να επιλέξουν πολλές φορές να πάνε σε άλλη χώρα. Και να ξέρετε, δεν το λέω τυχαία αυτό, το ακούμε πολλές φορές όταν κάνουμε δηλαδή άρση απορρίτου, το ακούμε πολλές φορές για διεθνή, μιλάω εγκληματικά δίκτυα, ότι λένε όχι στην Ελλάδα γιατί οι ποινές είναι υψηλές ή γιατί έχουν γίνει πολλές συλλήψεις τελευταία και θα την αποφύγουμε την Ελλάδα για να φέρουμε το προϊόν μας. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο. Δεν απογοητευόμαστε. Μας ικανοποιεί όταν καταφέρνουμε να κάνουμε ένα σοβαρό πλήγμα σε μια εγκληματική οργάνωση και γι' αυτό και μένουμε σε αυτή την υπηρεσία αρκετά χρόνια.
4: Μάλιστα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε για να συζητάμε τα θέματα των ναρκωτικών, διότι όπως είπατε και εσείς, κύριε Καριδάκο, είναι ένα θέμα το οποίο θα είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, όπως φαίνεται προς το παρόν.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Μετά από τις εκλογές του 2023 δημιουργήθηκε μια οκτακομματική βουλή. Μετά την ίδρυση της Νέας Αριστεράς έγινε εννιακομματική. Σήμερα έχουμε 7 κομματικούς σχηματισμούς, αλλά το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές ξεπέρασαν τους 50 και έγιναν άτυπα, θα πω, μια ισχυρή αντιπολίτευση. Άρα ο Μιχάλης Χουρδάκης, εκπρόσωπος των ανεξάρτητων βουλευτών στη διάσκεψη των προέδρων, μπορεί να αισθάνεται έτοιμος να λάβει το λόγο μετά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χουρδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Πολίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή.
1: Προφανώς η θέση μου ως εκπροσώπου των ανεξαρτήτων βουλευτών σε διάσκεψη των προέδρων δεν σημαίνει ότι είμαι άτυπος πρόεδρος κάποιας κοινοβουλευτικής ομάδας, και δυστυχώς γιατί είναι πολύ μεγάλο.

0: χώρας και όχι το καλό του κόμματός τους ή το καλό της πιθανής να υπάρχουν φωνές και πρόσωπας που δεν είναι.
1: Κύριε Χουρδάκη, νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το σήμα σας, δεν ξέρω που βρίσκεστε. Όμως. Με ακούτε?
0: Σας ακούω, κύριε Απολίζου.
1: Σας ακούμε με πολλές διακοπές βέβαια και δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από αυτά που λέτε. Μπορούμε να συνδεθούμε ξανά για να λύσουμε το πρόβλημα? Δεν ξέρω αν είστε κάπου που δεν έχει σήμα.
0: Ναι, ίσως φταίω εγώ που μετακινήθηκα. Τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Τώρα νομίζω είμαστε καλύτερα. Θέλω λοιπόν, κύριε Χουρδάκη, να μου πείτε γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο η Βουλή. Εσείς να πούμε ότι ανεξαρτοποιηθήκατε για συγκεκριμένους λόγους και το κάνατε στην αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί προτιμούν να γίνουν ανεξάρτητοι και δεν επιστρέφουν την έδρα στα κόμματα. Είναι βέβαια εύλογη η απορία μας, μιας και φτάσαμε στην προεκλογική περίοδο. Γι' αυτό ρωτώ.
0: Δεν νομίζω ότι που επιλέγουν το να γίνουν ανεξάρτητοι. Υπάρχουν θέματα που είτε οθούν το κόμμα τους να τους διαγράψει ή ψάχνει το κόμμα τα αφορμή για να τους διαγράψει, είτε οι ίδιοι ανεξαρτητοποιούν άλλους λόγους. Αλλά στη δική μου περίπτωση, φαντάζομαι και σε πολλές άλλες από τους 51, τα κίνητρα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Δεν νομίζω πάντως ότι κάποιος ξεκινάει την πολιτική ζωή της χώρας με σκοπό να ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Μάλιστα, αλλάζει, κύριε Χουρδάκη, το σκηνικό με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποψηλώνεται, η Νέα Αριστερά έμεινε χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα, η Πλεύση Ελευθερίας οδεύει στην πόρτα εξόδου. Εσείς τι βλέπετε?
0: Όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτόγνωρα. Ακούω ότι θα μείνουν λιγότεροι από 10 και αν μείνουν λιγότεροι από 5 θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική. Θα ανεξαρτητοποιηθεί τις επόμενες ώρες. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, διότι...
1: Υπάρχει ένα ζήτημα, κύριε Χουρδάκη, δεν σας ακούμε. Με πολλές διακοπές, επαναλαμβάνω, σας ακούμε. Αν μπορείτε να αλλάξετε σημείο στο οποίο βρίσκεστε.
0: Λοιπόν, κύριε Πολίδου, συγγνώμη, μήπως τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Αλλάξατε θέση, κύριε Χουρδάκη, για να σας ακούσουμε καλύτερα. Γιατί αν είστε και παραμένετε στο ίδιο σημείο, δεν νομίζω να μπορέσουμε να...
0: Όχι, όχι, έχω αλλάξει.
1: Επικοινωνήσουμε. Ωραία, μπορείτε να επαναλάβετε γιατί δεν ακούσαμε τίποτα.
0: Σας έλεγα λοιπόν ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
0: Διότι ποτέ δεν θυμάμαι στα χρονικά να υπάρχει τέτοια βουλευτών, είτε άμεσα είτε έμεσα προς νεοσύστατο κόμμα, στο οποίο μάλιστα να προείσταται πρώην αρχηγός κόμματος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Απολίζου, και ελπίζω, το σημαντικό δεν είναι πώς νιώθουν τα κόμματα ή αν αλλάζουν οι δυναμικές και οι αριθμοί των βουλευτών σε κάθε κόμμα. Το σημαντικό είναι τι νιώθουν οι πολίτες και πώς θα μπορέσουν οι πολίτες να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Και νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει σημαντική ένδυα ιδεών, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, και από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι έχουν μονοπολίσει την επικαιρότητα τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Μάλιστα. Κύριε Χουρδάκη, θέλω τώρα να μου πείτε τι κάνουν λάθος τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν μπορούν να καρποθούν την κοινωνική δυσαρέσκεια, θα πω, για την κυβέρνηση.
0: Είναι σαφές ότι με μια κυβέρνηση που ήδη διανύει τον 7ο χρόνο και φαίνεται ότι το 70 και 75% από τις δημοσκοπήσεις θέλουν και επιζητούν μια αλλαγή, θα περίμενε κανείς να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό εκτιμόμενης ψήφου για τα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Όμως, λάβετε υπόψη ότι με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όλα τα άλλα κόμματα που βρίσκονται από το κέντρο και η αριστερά της Νέας Δημοκρατίας σε αυτά έχουν προκύψει ισχυρές ανακατατάξεις στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες ή στα εσωκομματικά τους, με αποτέλεσμα νομίζω περισσότερο να ασχολούνται με αυτά και λιγότερο με την ουσία. Από την άλλη, δεν μπορεί κανείς να μην λάβει σοβαρά υπόψη του και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κυρίαρχο ρόλο και κυρίαρχη υποστήριξη από συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε προσπάθεια άλλων κομμάτων και συγκεκριμένα περισσότερο θα έλεγα του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η εξωματική αντιπολίτευση της χώρας, να υποτιμώνται ή να καταπνίγονται μέσα σε άλλες ειδήσεις.

0: Είδαμε χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να επέρετο για το ότι μόνο τέσσερις, εισαγωγικά φυσικά το μόνο, από τους πάνω από 10 βουλευτές που παραπέμφθηκαν τελικώς θα συνεχίζουν ως εν δυνάμει ένοχοι, ενώ θα έπρεπε ακόμα και για έναν να είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι και να αναρωτιόμαστε. Όταν μάλιστα έχουν υπάρξει πάνω από 50 παρετήσεις είτε βουλευτών, είτε υπουργών, είτε γενικών γραμματείων, είτε βασικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια και δεν κουνιέται φύλλο, καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η προστασία που λαμβάνει το καθεστώς Μητσοτάκη από τα συστημικά και κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.
1: Αλήθεια.
0: Και αυτό εξηγεί. Εξηγεί και για ποιο λόγο δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ ή άλλο αντιπολιτευτικό κόμμα να ανθίσει.
1: Άρα ουσιαστικά βλέπετε να είναι εφικτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, σωστά κύριε Χουρδάκη?
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μακριά και χαίρομαι γι' αυτό και ελπίζω να είναι πάρα πολύ μακριά η αυτοδυναμία. Το κρίσιμο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι το 25%. Ξέρουμε ότι με βάση το εκλογικό σύστημα κάτω από το 25% κανείς δεν παίρνει μπόνους εδρών για το πρώτο κόμμα και άρα έχουμε πρακτικά εφαρμογή απλής αναλογικής. Αυτό είναι το στοίχημα, να πέσει η Νέα Δημοκρατία στο δυνατόν περισσότερο. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα συμβεί για να κατανοήσει και η παράταξη του Κυριάκου Μητσοτάκη και το καθεστώς του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι για όλα υπάρχει ένα τέλος και πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Θεωρώ ότι αν βρεθεί κάτω από το 25% θα πιεστεί και στο κόμμα του εσωτερικά και αυτό θα δημιουργήσει και ένα κλίμα αισιοδοξίας και προς τα άλλα κόμματα και θα μπορέσουν οι πολίτες να δουν ότι δεν είναι απαραίτητο ούτε προκύπτει μια, σε εισαγωγικά πάντα η λέξη, σταθερότητα από τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί αυτή να προέλθει από κάποιο άλλο κόμμα.
1: Μιας και μιλάτε για πίεση, υποθέτω ότι η πίεση θα είναι μεγαλύτερη όταν θα ανακοινώσει και το κόμμα του ο κύριος Σαμαράς.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία σίγουρα. Ο κύριος Σαμαράς, νομίζω και λόγω ενός προβλήματος υγείας που έχει και της ηλικίας του και του δικού του οικογενειακού δράματος που όλοι γνωρίζουμε, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να κάνει κόμμα αν έβλεπε στο κόμμα από το οποίο προήλθε τα πράγματα να πηγαίνουν θετικά. Και γι' αυτό όλοι στη Νέα Δημοκρατία έχουν πέσει και προσπαθούν να τον αποτρέψουν ή να τον αν θέλετε να τον τρομάξουν για τις συνέπειες από το να κάνει ένα κόμμα. Είναι βέβαιο ότι θα τραβήξει ένα σημαντικό ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία το οποίο θα κάνει τη διαφορά πάνω ή κάτω από το 25%. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας που θέλει ή τι ποσοστό θα επιτύχει, αλλά σε κάθε περίπτωση και το κόμμα Σαμαρά και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα ως προσωποκεντρικά και αρχηγοκεντρικά υποθέτω κόμματα θα έχουν περιορισμένο ρόλο και θα είναι πιθανώς για μία φορά του πιστηρίας Καριστιανού, γι' αυτό είμαι βέβαιος.
1: Μάλιστα, ήταν το επόμενο ερώτημα, αλλά με βγάλατε από τη δύσκολη θέση, απαντήσατε. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χουρδάκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και λυπάμαι για τις δυσκολίες στον
1: ΙΠΟ. Τις ξεπεράσαμε και αυτό είναι που κρατάμε. Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ, γεια σας.

0: Η Σίμη βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για το πρόβλημα της λειψιδρίας που ταλανίζει τα δωδεκάνησα. Ακόμα και το Reuters ασχολήθηκε με τον εφιάλτη των ελληνικών νησιών. Εστίασε το Διεθνές Πρακτορείο στην Αστυπάλαια, όμως ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει κάθε νησί των δωδεκανήσων. Εμείς θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Σίμης, Λευτέρη Παπακαλοδούκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Τον αγώνα μας, το σταυρό μας και ό,τι άλλο μπορούμε. Εσείς τι κάνετε στη Σίμη? Ζητήσατε, Δήμαρχε, έκτακτη ενίσχυση για να καλύψετε το κόστος λειτουργίας της μονάδες αφαλάτωσης. Σας έχουν απαντήσει και πόσα χρήματα χρειάζεται, θέλω να μου πείτε.
1: Αρχή να πω ότι εμείς δεν έχουμε πηγές, δηλαδή μπορεί να βρέχει όλο το χειμώνα, γιατί φέτος έβρεσε, αλήθεια. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς δεν έχουμε πηγές για να μαζέψουμε το νερό έτσι ώστε να έχουμε νερό. Το νερό το παράγουμε, το παίρνουμε από την θάλασσα και το κάνουμε πόσιμο και το δίνουμε στον κόσμο. Επειδή η Σίμη λοιπόν δέχεται πάνω από 800.000 επισκέπτες το καλοκαίρι, το χρόνο, καταλαβαίνει το κόστος παραγωγής του νερού είναι 5 ευρώ το κυβικό. Εμείς το πουλάμε 2,5, δεν πάμε να πουλήσουμε 5 ευρώ το κυβικό το νερό. Οπότε λοιπόν ο κόσμος που έρχεται εδώ στη Σίμη, οι 800.000 επισκέπτες, ουσιαστικά στο Δήμο δεν αφήνουν ούτε ένα ευρώ. Γιατί το ΦΠΑ το παίρνει το κράτος, γιατί τα τέλη διαμονής τα παίρνει η περιφέρεια, γιατί τα σκάφη που έρχονται εισπράττει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νοτήρια Δωδεκανήσου με έδρα την Ρόδο. Οπότε εμείς τι έχουμε να κάνουμε? Να κάνουμε αποκομιδή σκουμπιών, να παράγουμε νερό και να προσφέρουμε υπηρεσίες στους επαγγελματίες και ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη επιχείρηση η Σίμη, αφού δέχεται 830.000 επισκέπτες. Και είναι βιώσιμη επιχείρηση η Σίμη, εισπράττει το κράτος πάρα πολλά χρήματα από το ΦΠΑ. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος δεν εισπράττει πουθενά. Εμείς λοιπόν είχαμε ζητήσει 3 ευρώ το άτομο στον επισκέπτη που έρχεται ημερήσια γραμμή από τη Ρόδο που αγγίζει τους 500.000 επισκέπτες. Έτσι ώστε δεν θέλει καθαριότητα που αυτή τη στιγμή επιβαρύνουν τους σημειακούς, τους ντόπιους, τους 3.000 κόσμους που έχουμε στο νησί, που είναι άδικο να πληρώνουν τα τέλη καθαριότητα των 800.000 επισκεπτών που έρχονται στη Σίμη. Είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είπαμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το παθητικό που έχει από το 9 που έχουμε ιδρύσει τις μονάδες αφαλάτωσης για να παράγουμε νερό για τη βιομηχανία που λέγεται τουρισμός, χρωστάμε 2 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή εδώ στη ΔΕΗ. Κάποια στιγμή λοιπόν η ΔΕΗ θα έρθει εδώ και θα πει, θα τα χρεώσει είτε στον Δήμαρχο, είτε στον πρόεδρο της ΔΕΗΑΣ, είτε θα μας κόψει το ρεύμα στις αφαλάτωσεις.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς τώρα περιμένετε κάτι συγκεκριμένο?
1: Πρέπει να καταλάβει το κράτος ότι ο Δήμος, οι Δήμοι δεν εισπράττουν πουθενά. Εισπράττουμε τα πεζοδρόμια από τα καταστήματα, ήρθε το δημόσιο και λέει είναι δικό μας ο χώρος.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας είδα στη Βουλή που είχατε έρθει. Πήγατε να συναντήσετε προφανώς κάποιον και να συζητήσετε. Πήγατε, έγινε αυτή η συνάντηση και
1: να
0: τι είπατε?
1: Συναντήσεις, αιτήματα έχουν γίνει πάρα πολλά. Το θέμα είναι να καταλάβουν αυτοί που κυβερνάνε διαχρονικά ότι τα νησιά είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Το θέμα είναι οι επιχειρήσεις που έχει το νησί, ναι, οι μεν είναι βιώσιμες. Ο Δήμος όμως δεν είναι βιώσιμος γιατί δεν έχει εισόδημα πουθενά. Δεν μπορεί να είναι ζητιάνος ο Δήμος αυτή τη στιγμή της Σίμης που δέχεται 830.000 επισκέπτες. Δεν μπορεί να είναι ζητιάνος. Πρέπει να έχει τα δικά του έσοδα. Και για να έχει δικά του έσοδα πρέπει να αφήσουν τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια που φιλοξενούν οι επιχειρήσεις, που έχουν επιχειρήσεις, που καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις, να τα παίρνει ο Δήμος. Και δεν κοιτάμε, λέει, 5 μέτρα από τη θάλασσα. Είναι του δημοσίου. Ποιο έχει 5 μέτρα τη θάλασσα η Σίμη? Δεν έχει η Σίμη, δεν έχει το Καστελόριζο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή τα τέλη κυκλοφορίας να τα παίρνει το κράτος. Τέλη κυκλοφορίας, που αυτοκίνητα που γυρνούν τα μηχανάκια, πρέπει να τα παίρνει ο εκάστοτε Δήμος. Έχει ένα κωδικό, ένα ανταποδοτικά για να φτιάχνουν τους δρόμους, τις πλατείες. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος μετά να μην επιστρέφεται ένα ποσό στους Δήμους. Δεν μπορεί ο Δήμος να τα επεξέλθει και πολύ γρήγορα. Δεν λέμε για τη Σίμη, μιλάμε γενικά. Θα την ακτήσει στον αέρα ο τουρισμός από τους Δήμους, όχι από τους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες είναι βιώσιμες επιχειρήσεις οι οποίες θα κάνουν προσλήψεις. Εμείς για να κάνουμε μια πρόσληψη ενός οδοκαθαριστή ή ένας οδηγός απορρομματοθών, πρέπει να μας δώσει το OK το Υπουργείο Εσωτερικών. Λες και ξέρει το Υπουργείο Εσωτερικών καλύτερα τις ανάγκες τις δικές μας, που είμαστε η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού.
0: Και ζείτε.
1: Πρέπει
0: εκεί
1: λοιπόν αυτό που ζητήσαμε εμείς τουλάχιστον τα 3 ευρώ το άτομο, η ημερήσια ευρωμή που έρχεται από τη Ρόδο για να εφαρμοστεί σε όλα τα νησιά. Έτσι. Να έχουν τα δικά τους έσοδα. Εγώ δηλαδή με μισό εκατομμύριο επισκέπτες που είναι η μονοήμερη εκδρομή, δεν λέμε να πάρουμε τους 300.000 επισκέπτες που έρχονται και μένουν στη Σίμη, είτε με τα σκάφη, είτε αυτοί που μένουν σε ξενοδοχεία και εισπράττει η περιφέρεια του τέλος διαμονής. έτσι, να πάρουμε τουλάχιστον την ημερήσια εκδρομή. 500.000 με 3 είναι 1,5 εκατομμύριο. Καλή που και το ρεύμα μου, καλή που και την καθαριότητα μου και καλύτερες υποδομές.
0: Κύριε Παπακαλώδη,
1: αν δεν μας δώσει το 3 ευρώ αυτό το κράτος είναι υποχρεωμένο. Είναι υποχρεωμένο το συνάδελφο να καταβάλει αυτό το ποσό, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή το νερό που πουλάμε, το πουλάμε μισή τιμή από ό,τι το παράγουμε και το κράτος καλά κάνει και εισπράττει το ΦΠΑ. Έτσι, από όλη αυτή την ιστορία του, που λέγεται τουρισμός, είτε τα εισιτήρια των επισκεπτών που έρχονται στη ΣΥΜΗ, είτε τα εισιτήρια των επισκεπτών που φεύγουν από τη ΣΥΜΗ, είτε στα εστιατόρια, τις καφετέρειες, τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Το κράτος λοιπόν δεν μπορεί μόνο να εισπράττει. Πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει και να καταβάλει κάποια χρήματα έτσι ώστε και εμείς σαν Δήμοι να μπορούμε να τα επεξεύχουμε.
0: Κύριε Παπακαλωδούκα, θέλω τώρα να μου πείτε, και επειδή είστε από τους δημάρχους που διεκδικούν για τους συμπολίτες τους, ακόμα και αν γίνεστε κάποιες φορές δυσάρεστος, αλλά το κάνετε, θέλω να μου πείτε αν η ακτοπλοϊκή σύνδεση έχει βελτιωθεί ή παραμένει όσο έχει και τα είχαμε συζητήσει.
1: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Κανένα με κανένα πρόβλημα. Έχω 22 δρομολόγια που συνδέουν τη ΣΥΜ με τη Ρόδο καθημερινά. Έχω 4 δρομολόγια με την Blue Star, φεύγει στο από την Πειραιά το απόγευμα στις 6, στις 3 και φτάνει στο πρωί-πρωί στη ΣΥΜΗ. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ακτοπλοϊκή, κανένα, ίσα-ίσα είμαστε σε πολύ καλή φάση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Να μην λέμε μόνο τα κακά, να λέμε και τα καλά.
0: Κάπου πήρε το μάτι μου, κύριε Δήμαρχε, ότι παραμένει όλο και το πρόβλημα με τα υδροπλάνα. Θα βοηθήσουν να.
1: Καλά, δεν το ζητάμε τώρα. Εγώ είμαι 24 χρόνια δήμαρχος. Ακούω τα υδροπλάνα και τα υδροπλάνα και τα υδροπλάνα. Εντάξει, μας κοροϊδεύουν. Το υδροπλάνο, έρχεται το υδροπλάνο, τα ερωτοδρόμια, το ένα, το άλλο. Τίποτα. Μακάρι κάποια στιγμή να δούμε τα υδροπλάνα που βλέπουμε σε φωτογραφία. Φωτογραφίες παλιές επί Ιταλοκρατίας αδεκάνησα που τότε υπήρχαν υδροπλάνα στα νησιά.
0: Μάλιστα. Πήρατε και μέτρα για την ασφάλεια των λουόμενων στον ορμό της Αγίας Μαρίνας, κύριε Δήμαρχε. Διάβασα όμως ότι και ένας άνθρωπος πνίγηκε και μέσα στην ίδια εβδομάδα κάποιος άλλος σώθηκε από το λιμενικό. Τελικά υπάρχει, Δήμαρχε, και πάμε σε παραλίες χωρίς να ξέρουμε μπάνιο?
1: Όχι, αυτός ήταν ηλικιωμένος που πνίγηκε ο άνθρωπος. Ήταν νομίζω 80-80 πρόσωπο, ο οποίος μάλλον πρέπει να πέθανε από καρδιά. Δηλαδή έπεσε η θάλασσα, ήξερε ο άνθρωπος μπάνιο και εκεί τα νησιά, τα νερά, τα δικά μας, είναι ρηχά. Τώρα, αν ο άνθρωπος θέλει να πάει βαθιά και να κάνει τη φιγούρα του, αυτό είναι δικό του δεδομένο. Αλλά στη ΣΥΜΗ, όχι, και δεν έχουμε και κυματισμό στις παραλίες, στη ΣΥΜΗ είναι απάνεμες. Προσφέρονται και για ηλικιωμένους, αλλά και για οικογενειακές διακοπές για μικρά παιδιά. Νομίζω ότι έπαθε κάτι με την καρδιά του άνθρωπος, γι' αυτό πέθανε. Δεν πέθανε δηλαδή ούτε από κυματισμό, ούτε από κάτι, από κάτι άλλο. Έμεινε από καρδιά εκείνη την ώρα, μέχρι να τον βγάλουν, το βγήκε έξω, το βγάλουν έξω άνθρωπο, αλλά αυτοί που.
0: Σαφέστατο, συμφτάνει κύριε Δήμαρχε. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Γεια σας.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Πρώτα ο Θεός, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε καλά, να προσεύχεστε, να εύχεστε και να μην χάνετε την ελπίδα σας. Γεια σας.
2: Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά μου.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν.
12: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.
12: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Με συνέπεια, νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Η ώρα είναι 12.
14: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ενίσχυση στα φτερά για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζωέλ Ρόκα. Ο Ισπανός εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο 4+1 ετών με τους Ερυθρόλευκους. Άμεσης εξελίξη για την υπόθεση του Σάλιακα και τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Σιπιόνι που τραυματίστηκε στον ώμο στη χθεσινή αναμέτρηση με τη Φορτούνα Σίταρντ. Τον Άγιαξ αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες στο 4ο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 4.30, ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Παίκτης της Μοντερέι πρέπει να θεωρείται ο Ρουμπελίν Πινέδα, με την ΑΕΚ να ρίχνει το βάρος στην αντικατάσταση του Μεξικανού Χαφ. Η Ένωση αντιμετωπίζει στις 3 τη Χρόνιγκεν στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ζήνη που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Σαμσουσπόρ για την απόκτηση του Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν. Άμεσα αναμένεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν οι Ελουστόντος, Σανταμαρία, Ταχαάλη και Χατζηδιάκος. Εκτός αυτής έμειναν οι τραυματίες Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέντε, Σπόντοφ και Σορετήρε. Λήψη αποφάσεων, γρήγορες μεταβάσεις και διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό περιλάμβανε η χθεσινή προπόνηση του Άρη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Ο Εβάν Φουρνιά απίφθινε κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού να γεμίσει τη Σαν Λαρίνα εκεί όπου θα δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους Ερυθρόλευκοι για όσο διαρκέσουν οι εργασίες ανακαίνησης στο ΣΕΦ. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί, το μήνυμα του Γάλλου Γκάρντ. Ο Αστέρας Ακτόρ αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στις 2 Αυγούστου θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι Αρκάδες. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Είμαστε μια πολύ ολοκληρωμένη ομάδα, δύσκολο να νικηθεί, δήλωσε ο Ρόδρυ ενώπιση του αυριανού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή το μεσημέρι μας με τον Νίκο Γατσάτσο.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ, εδώ, στον Ελλάδα Sports 94,3. Είναι το μεσημέρι μας, το καθερωμένο ραντεβού μας κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για στοίχημα, όχι μόνο μέσω μηνυμάτων, αλλά τηλεφωνικά. Οι γραμμές όμως θα ανοίξουν σε λίγο, καθώς θα έχουμε έκτακτη παρέμβαση Κώστα Σαμοθράκη, καθώς έχουμε πολλά νέα για Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νικολάκη, καλησπέρα γόρι μου.
0: Καλά είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Αυτά είναι, λοιπόν. Είμαι όλος αυτιά.
1: Είσαι όλος αυτιά. Στοιχηματικά ή ρεπορταζιακά?
0: Ας ξεκινήσουμε τα ρεπορταζιακά και μετά στοιχηματικά όσο χρόνο θες.
1: Λοιπόν, για ό,τι αφορά καταρχάς το Σιπιόνι και το τραυματισμό του χθες, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει. Έχει αποφύγει το χειρουργείο, είναι η πρώτη εκτίμηση. Του τοποθετήθηκε νάρθκας και θα μείνει για 10 μέρες περίπου ένας φάκελος ειδικός, σε μπάση περιπτώσει, νάρθκας. Και για 10 μέρες χάνει την προετοιμασία, το υπόλοιπο της προετοιμασίας, όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία. Και να δούμε μετά την επιστροφή στην Ελλάδα πώς θα πάει η κατάστασή του και αν θα είναι έτοιμος να προλάβει τον πρώτο παιχνίδι για τα πραγματικά του Champions League. Έτσι, ήταν άσχημο το πέσιμο, φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι το χτύπημα δεν ήταν απλό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, για ό,τι αφορά, καλά, για την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση για τον Ρόκα, είναι γνωστή εδώ και μία ώρα περίπου. Τελείωσε, είναι στην Ολλανδία ήδη, θα ξεκινήσει προετοιμασία. Απλά να προσθέσω για τον Ρόκα ότι δεν θα χρειαστεί χρόνο να προσαρμοστεί, γιατί έχει ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα του τη Χιρόνα εδώ και αρκετές μέρες, οπότε δεν είναι απροπόνητος τελείως. Δηλαδή από αύριο θα μπει κανονικά στις προπονήσεις. Τώρα για το Σάλιαγκα που έχουμε πει, υπάρχει μια επιβεβαίωση από τον αθλητικό διευθυντή της Σεν Παολί, τον Ανδρέας Μπόρνεμαν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν είναι απίθανο χαρακτηριστικά να γίνει μεταγραφή. Επιβεβαιώνει βασικά ότι υπάρχουν επαφές του Ολυμπιακού Σεν Παολί, ότι είναι μια αρκετά αλγιστική περίπτωση ο παίκτης. Πάντως δεν μίλησε για άμεση συμφωνία αυτή τη στιγμή, ότι έχει χρησιμοποιηθεί συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι ήταν απώλεια ενός παίκτη για εμάς. Τώρα αυτά ξέρεις είναι παιχνίδια. Το θέμα είναι ότι θα κλείσει αυτή η μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Και ο Έλληνας αμυντικός, ο Μανώλης Σάλιακας, θα είναι η επόμενη μεταγραφή των Ερυθρόλευκων. Αυτά για τον Νταβιτσασβίλη που ακούμε εδώ και αρκετές μέρες, είναι μια περίπτωση η οποία δεν τη συζητάω, γιατί είναι μια πολύ ακριβή περίπτωση. Δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή, για να τα καθαρίσουμε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και περνάει τα 15-20 εκατομμύρια και τα λοιπά, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε την εξέλιξη με το θέμα Τσολάκη και να δούμε ποιος θα είναι ο τερματοφύλακας, ο Αντιτσολάκης αυτός που θα αντικαταστήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος είναι ένα βήμα πριν να πάει στη Χαλ και να πάει άλλο ένα δικό μας παιδί στην Premier League.
0: Έχουν ακουστεί όμως πάλι αρκετά ονόματα για θέση του τερματοφύλακα, δηλαδή και χθες που είχαμε μιλήσει και τον Ορτέγκα που ακούγεται της Νότιχαμ. Τις προάλλες που είχε βγει ένα δημοσίευμα που έλεγε για Χιλ και Σα, δηλαδή ακούγονται πολλά ονόματα για το Ιντερνετ.
1: Γι' αυτό καλύτερα να είμαστε επιφυλακτικοί για ό,τι αφορά τα ονόματα. Μπορεί να είναι και κάποιος που να μην είναι από αυτούς τους τερματοφυλακές, από αυτά τα τρία ονόματα.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό, εννοείται αυτό.
1: Οπότε να περιμένουμε. Να δούμε, προφανώς και στον Ολυμπιακό θέλουν να κλείσουν γρήγορα το θέμα από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη. Αλλά νομίζω ότι και η χθεσινή ευθύνη του Γάρα ήταν εξαιρετική, έτσι. Τώρα σήμερα νομίζω, δεν ξέρω αν θα παίξει ο Τζολάκης ή ο Πόποβιτς, νομίζω ο Πόποβιτς θα παίξει. Αλλά θα το δούμε. Γιατί και σε αυτόν, δεν ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός τον Πόποβιτς τον πήρε σαν δεύτερο τερματοφύλακα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Μαυροβούνιο. Υπάρχουν πολύ καλές συστάσεις γενικά. Οπότε η λογική λέει ότι σήμερα τουλάχιστον με τον Άγιαξ ή στα επόμενα φιλικά, αν έχει φύγει ο Τζολάκης, θα παίξει ο Πόποβιτς μέχρι να έρθει ο βασικός τερματοφύλακας.
0: Υπάρχει κάποια πιθανότητα από περιέργεια ο Πόποβιτς να είναι βασικός στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού?
1: Τώρα με πας πολύ μπροστά, ρε φίλε. Το πήγες πολύ μπροστά. Δεν θα γίνει σε 20 μέρες. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Ακούγομαι?
0: Ναι, μια χαρά ακούγεσαι.
1: Δεν μπορώ να πάμε τόσο μπροστά σε 20 μέρες. Τι θα γίνει? Είναι ενδεχόμενο. Εντάξει, πάρει ένα θερματοφύλακας καινούριος, μπορεί να προλάβει να προσαρμοστεί και τα λοιπά. Ξέρουμε ότι όλα αυτά γίνονται ξαφνικά, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Το πήγες πολύ μπροστά, πολύ προχωρημένα το θέμα, ρε Νικολαϊκή. Θα δούμε. Μέχρι τις 4 Αυγούστου που είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε.
0: Ωραία. Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ με τον Ολυμπιακό, αλλά μιας που βγήκες, είπαμε κάτι. Είπαμε κάτι χθες.
1: Ναι.
0: Θέλω να δώσεις τις προβλέψεις σου και για σήμερα, αλλά και για αύριο.
1: Λοιπόν, αύριο έχω παίξει για τον τελικό, στη Στίχημαν, γιατί εγώ δεν έχω Στίχημαν, θα παίξα σε ένα φίλο μου.
0: Okay.
1: Μια απόδοση η οποία δίνει 80. Να βγουν δύο κόκκινες κάρτες.
0: Ναι.
1: Να γίνει over και goal-goal και να πάρει το Μουντιάλ η Αργεντινή. Αυτή η απόδοση δίνει 80. Άμα μπεις στη στοίχημα θα το δεις.
0: Αμάν.
1: Απόδοση 80. Το σημερινό μάτς δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, γιατί θα πέσει όλος ο κόσμος πάνω στο over που είναι ένα 45 έχει πάει, ένα 40 θα κατεβαίνει συνέχεια και θα πάνε όλοι κουβά. Αν έπαιζε από μένα θα το παίξω, απλά θα κάτσω με το δόντο μάτς, το παίζα under, 2.55. Είναι δύο απογοητευμένες ομάδες, απογοητευμένοι ποδοσφαιριστές από τις ήττες και τον αποκλεισμό από τον τελικό, που μπορεί να τους επηρεάσει, να ξέρεις, το παιχνίδι τους. Δηλαδή πολλοί κόσμοι θα περιμένει τώρα φουλ επίθεση να παίξουν η Γαλλία και η Αγγλία, να ο Εμπαπέ να προσπαθήσει να βγει πρώτος κορ, ο Ιο Κέιν και τα λοιπά. Εγώ στοιχηματικά λέω, έτσι, θα το έβλεπα να μην μπουν πάνω από 3 γκολ. Στοιχηματικά, όταν αυτό δίνει 2.55, είναι μια απόδοση πολύ ενδιαφέρουσα από το 1.40-1.45 το over. Έτσι δεν είναι?
0: Όντως, ισχύει.
1: Λοιπόν, αυτά για τα δύο παιχνίδια του Μοντιάλ. Έχω δύο προβλέψεις να σου δώσω.
0: Και δεν δίνεις?
1: Το ένα με καλές αποδόσεις, όχι αυτά τα 1.30 και 1.40 που δίνουν κάποιοι. Το 6.77 στην Νορβηγία, Χαμ-Καμ Τρόμσο, είναι 95 το over. Καλή αποδοσή για νορβηγικό παιχνίδι. Χαμ-Καμ και η Τρόμσο είναι δύο ομάδες φύση επιθετικές. Δεν ξέρω γιατί το δίνουν 95, μου κάνει εντύπωση, αλλά τέλος πάντων. Και ένα σουηδικό 6.80 Όντερσατ Λατσκρόνα. Ναι, γκολ και over είναι 2.05. Αυτά τα δύο παιχνιδάκια.
0: Όσοι ακούσατε, όσοι γράψατε.
1: 6.77 Χαμ-Καμ Τρόμσο over στο 1.95 και 6.80 Όντερσατ Λατσκρόνα γκολ και over 2.05.
0: Νομίζω κάναμε την καλύτερη αρχή. Κώστα, σε ευχαριστώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Θα πούμε στη συνέχεια.
0: Εννοείται, και καλή μετάδοση για το απόγευμα.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.

Είπαμε, ο Κώστας Αμοθράκης μπορεί να, ξέρω, να κάνει το ρεπορτάζ μια χαρόλα καλά λανθυρά, αλλά στο στοίχημα είναι μεγάλη μουρή. Μεγάλη μουρή είναι ο Κώστας. Εννοείται πως εμείς εδώ θα είμαστε και αύριο να τα συζητήσουμε.

0: Και την ώρα που μιλάμε εμείς στα ισπανικά, έχουμε και Τζόρτζι Ιωάννου στο στούντιο.
1: Φίλοι ακροατές, όσοι είδατε, καλησπέρα καταρχάς. Πολύ καλησπέρα, θα τα πούμε και μαζί στο μαγκαζίνο. Όσοι έχετε δει το τηλεοπτικό, δεν θα σας πω τι έδειξα στον φίλο μου εδώ τον Νίκο, αλλά είδατε όλη την έκφρασή του. Του πως χλώμιασε, το πως τρόμαξε. Τα υπόλοιπα τα αφήνω να πλανιούνται. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε τι είδες.
0: Αυτό ακριβώς, δεν είναι και το spoiler ωραίο.
1: Ναι.
0: Ό,τι να πούμε θα τα πούμε μετά το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς.

Εν τω μεταξύ, πριν πω τους τρόπους επικοινωνίας, πριν πω ότι ανοίξουν οι γραμμές, έχουμε μηνύματα στο Viber. Η Αποστολία στέλνει την καλησπέρα της η Καρντάσενα. Η οποία στέλνει τα χαιρετίσματά της. Βέβαια, στο μήνυμα το οποίο έστειλε το πρώτο δεν θα το διαβάσω, αλλά θα πω ότι πήγε κουβά. Στο δεύτερο όμως, ο μικρός που έκανε χθες ράδιο εκπομπή στη θέση του Τσουράκη μου άρεσε πολύ. Είναι καινούριος, θα κάνει πρόγραμμα. Κοίταξε να δεις, γίνονται αρκετές αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω καλοκαιριού, οπότε σίγουρα υπάρχει κάτι, σίγουρα θα υπάρξει κάτι, αλλά δεν είναι κάτι σίγουρο για να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Τέλος πάντων, ας μπούμε στο ψητό, ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλέσετε στο 210-2259-43, 215-215-59-43, είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα και να κάτσουμε να μιλήσουμε για στοίχημα, μουντιάλ και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Αλλά για όποιον δεν θέλει να βγει και θέλει να μιλήσει, μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943. Και πάμε να δούμε λίγο ένα μήνυμα που στέλνει ο Ευάγγελος. Καλησπέρα, Ευάγγελε. Τζόκερ παίζει ο Σαμοθράκης. Άκου τι παίζει, ούτε σημείο δεν μπορούμε εύκολα. Και αυτός λέει κόκκινες κάρτες, γκολ, γκολ και over. Και η Αργεντινή να πάρει το τρόπαιο. Μήπως και ποιοι θα βάλουν τα γκολ. Να το φτάσουμε στο 300. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ είπα ο Κώστας είναι μεγάλη μούρη στο στοίχημα. Μεγάλη μούρη.

0: Πάντως, Βαγγέλη, θα την πω την αμαρτία μου. Εγώ είχα χάσει ένα παρολί 8 αγώνων και το έχασα επειδή είχα αποφασίσει να βάλω ένα ωραίο 2-3 γκολ την Κολομβία εναντίον της Γκάνας και μπήκε ένα γκολ ακυρωμένο και έληξε 1-0. Δεν ξέρω ο Κώστας τι το έπαιξε εκείνο το παιχνίδι, αλλά θα το ρωτήσω αύριο που θα ξαναβγεί. Αύριο που θα ξαναβγεί, θα το πω να βγει, θα το επιβάλλω να ξαναβγεί αύριο. Θα το ρωτήσω να δω τι έπαιξε. Αλλά τώρα προς το παρόν πάμε να κάνουμε την αρχή με τον πρώτο ακροατή της ημέρας. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης,
0: γεια σου Βασίλη, γεια σου Βασίλη, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Αν και για μένα τώρα είναι απόγευμα, αν και δεν έχω ξυπνήσει από τις 6, ραντίσαμε φυστικές, ποτίσαμε αμπέλια. Τέλος πάντων. Και τώρα επέστρεψε και σε ακούω. Άκουσα και το χραμοθράκι, αλλά εντάξει, τώρα διακεκομμένα. Άσο μεταξύ το ραδιόφωνο, κάνει κάτι διακοπές. Εγώ από ραδιόφωνο ακούω, έτσι, όχι ίντερνετ. Έκανε κάτι διακοπές, έτσι. 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή καταλαβαίνεις, έτσι. Τώρα δεν ξέρω. Ακούγομαι, έτσι.
0: Μια χαρά, ακούγεσαι, μην ανησυχείς, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ρωτήσω το πρόγραμμα. Ο Ολυμπιακός, 4,5 για 6,5.
0: 4,5.
1: 4,5. Και το βράδυ Αγγλία-Γαλλία.
0: Το βράδυ Αγγλία-Γαλλία είναι στις 12 η ώρα με το που αλλάξει η μέρα.
1: Α, λοιπόν, και το... Εντάξει, αύριο θα πρέπει να έχει και φόρμουλα νομίζω αύριο, έτσι, κάτι στις 4.
0: Ναι. Στο Βέλγιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βέλγιο, τέλος πάντων. Εντάξει, θα το δούμε. Τουλάχιστον έτσι και το βράδυ 10 είναι ο τελικός.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, από θέμα προγράμματος, τηλεοπτικών κτλ. Ολοκληρώσαμε. Πάμε τώρα στον... το προηγούμενο Σάββατο έκανε εκπομπή νομίζω ο Γιώργος Ιωάννου.
0: Ναι, ο Τζόρτζης. Αυτός με έχει αντικαταστήσει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, θυμάμαι είχα βγει στον αέρα και του είχα πει ότι γουστάρω πολύ να αποκλειστεί ή στα ημιτελικά ή στον τελικό αν είναι η Αγγλία και να δω τα πρωτοσέλιδα της επόμενης μέρας. Δηλαδή, ξέρεις, κάνω πολύ καλά μπορεί με τους Άγγλους, με τα πρωτοσέλιδά τους, με τις κριτικές, με τις δηλώσεις και όλα αυτά. Ξέρεις, έχουν αυτό το κονιόρδικο, ξέρεις, εμείς είμαστε οι θαλασσοκράτηρες, η Βρετανική Αυτοκρατορία, οι απικιοκράτες, ξέρεις, εμείς είμαστε τέτοια, αλλά μια ζωή loser είναι, έτσι οι άνθρωποι, στα πάντα. Λοιπόν, στο θέμα του Ολυμπιακού τώρα, ο Τσολάκης μάλλον έχει φύγει.
0: Έτσι δήλωσε ο προπονητής της ΧΑΛ ότι κατά 95% έχει κλειδώσει η μεταγραφή του.
1: Ακριβώς. Μ' αρέσει πολύ η μεταγραφή του Σάλιακα. Το θυμάμαι που έπεσε στο ΠΑΣ Γιάννενα. Είναι πολύ μαχητής παίχτης. Δηλαδή πεισματάρης, μπορεί να μην είναι υψηλού επίπεδου παίχτης, αλλά είναι από τους παίχτες, τους εργάτες δηλαδή που τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο. Με πάρα πολύ καλά στημένα, όπως αν θυμάμαι στον Πας Γιάννα. Τώρα δεν ξέρω στη Σεν Πάουλη τι έκανε.
0: Και στη Ζανκ Πάουλη ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν από τους βασικούς πυλώνες για να ανέβει η ομάδα στη Μπουντεσλίγκα. Δηλαδή δεν μιλάμε για τυχαίο μπακ.
1: Να το πω έτσι.
0: Τι?
1: Μπουντεσλίγκα.
0: Ναι, δεν μιλάμε για τυχαίο μπακ. Δεν μιλάμε καθόλου για τυχαίο μπακ.
1: Εγώ πιστεύω, εάν είναι όπως τον φαντάζομαι, έτσι που ήταν στον Πας Γιάννα και λόγω Μπουντεσλίγκα να έχει αποκτήσει καλύτερα πνευμόνια, ξέρεις, αντοχές για πάνω κάτω, ξέρεις, που αυτό χρειάζεται στα κρέα μπακ.
0: Προφανώς.
1: Μπορεί να τη φάει και τη θέση του Μαθαίου, όπως τον λένε.
0: Όλα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, συγγνώμη που σε διακόπτω, μείνε στην γραμμή, πάμε λίγο για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε για το Σάκρα, γιατί κάτι έχω να πω πάνω σε αυτόν.
1: Ναι, ναι.
2: 8:53-39-82 είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα.
2: ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια εσόρουχα, δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Η ώρα είναι 12.30.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε γρήγορα για την συνέχεια του δικού μας μεσημεριού. Συνεχίζουμε με τον Βασίλη, αν είναι στη γραμμή. Βασίλη, ακούεις?
1: Ναι, ακούω.
0: Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, επειδή μιλάγαμε για το Σάγιακα, έχω να σου πω ότι για το βλέπω σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές αυτό στην χώρα μας, ότι γενικά κάποιοι ποδοσφαιριστές σε ξέρεις του Σάγικα, γιατί ο Σάγικα ήταν τόσο καλός και στα Γιάννα και πάρα πολύ καλός και στην Ζανκ του Πάολη. Έχω παρατηρήσει από πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές ότι στην Ελλάδα μπορεί να μην κάνουν και τις καλύτερες εμφανίσεις τους, και όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό να απλά να βλέπεις στις άλλες χώρες να θέλουν να τους κάνουν άγαλμα, που λέει ο λόγος. Δηλαδή να είναι πάρα πολύ καλοί, να είναι, να είναι από τους αστέρες των ομάδων. Αλλά ναι.
1: Να σου πω τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι το κλίμα, δηλαδή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, οι παρέες, που αυτά στο εξωτερικό είναι περισσότερο επαγγελματικά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις πως το λέω. Ένα, το ξενυχτήσουμε και λίγο, να πάμε και με την κοπελίτσα μας.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Ενώ στο εξωτερικό καθόλου. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Έτσι, είναι επαγγελματικά... και οι παίχτες, οι ξένοι είναι πιο, έχουν πιο ευσυνείδητο επαγγελματισμό, να το πω έτσι, από ότι έχουμε εμείς οι Έλληνες που είμαστε χαλαροί. Και γι' αυτό, δηλαδή κάνει καλύτερες προπονήσεις στο εξωτερικό, καταλαβαίνεις, έτσι, ομάδες που έχουν καλύτερο ρυθμό στο παιχνίδι τους, και ειδικά οι ευρωπαϊκές ομάδες όπως οι γερμανικές. Και αυτό βοηθάει. Ενώ στην Ελλάδα, πώς το λένε, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Δεν ξέρω αν διαφωνείς σε αυτό που λέω.
0: Εντάξει,
1: και εκεί πέρα
0: δεν μπορώ να
1: πατάνε οι πιτσιρικάδες.
0: Δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ, γιατί όντως έχουμε στην Ελλάδα ή... Ναι, στην Ελλάδα που από εκεί που είναι ο εκάστοτε ποδοσφαιριστής, ο οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής, όντως έχει πολλά άλλα πράγματα εκτός από την ομάδα την οποία αγωνίζεται. Ενώ στο εξωτερικό είναι και αυτό που είπες με τις συνθήκες. Δεν έχω κάτι να διαφωνήσω αυτό.
1: Δηλαδή, πάρε παράδειγμα, Τσιμίκας πήγε, έπαιξε Δανία, Βέλγιο, νομίζω, δεν θυμάμαι, για Ολλανδία. Τέλος πάντων. Και ήρθε μετά στον Ολυμπιακό και εργάζομαι. Και έφυγε για Λίβερπουλ.
0: Και να ξέρεις, μόλις τώρα ενημερώθηκα από την παραγωγή που μιλάγαμε για το Σάγιακα, έκλεισε. Κλείνει μέσα στην ημέρα η μεταγραφή. Οι πρώτες πληροφορίες λένε για 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Και...
1: Εγώ χαίρομαι για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μ' αρέσει να έχω τέτοιοι παίχτες στον Ολυμπιακό. Και Ελληνόπουλο και παίχτης, όπως το είπα, θα τον δουν και οι τέτοιοι μαχητής, πεισματάρης παίχτης. Και με πολύ καλά στημένα, δεν τον θυμάμαι στα Γιάννενα, και εκτελέσεις απευθείας φάουλ και κόρνερ, ήταν πάρα πολύ καλός. Επίσης, αυτό που έχω προσέξει πολύ, είναι οι δύο πιτσιρικάδες που ο Σιώγος, πώς λέγεται, το δεξιμπακ.
0: Ποιος?
1: Το δεξιμπακ του Ολυμπιακού, πες τώρα, ο Σιώγος.
0: Ο μικρός λες?
1: Ναι, ο μικρός. Σιώγας, πώς λέγεται.
0: Θα τον...
1: Το Ολυμπιακό που πες τώρα, έπαιξε τεστ στο φιλικό.
0: Θα το δω αμέσως και θα σου πω.
1: Και ο Φίλης.
0: Ο Φίλης, ναι, ισχύει.
1: Δηλαδή εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν θα πήγαινα να πάρω, δεν ξέρω, θα μου πεις Ολυμπιακός είσαι, Champions League είσαι, ναι. Θα ρισκάριζα στο Φίλη. Το λέω στα ίσα. Και στο Φίλη και στον Πακούλα. Θα ρισκάριζα σε αυτούς τους δύο.
0: Θα
1: αν πάρουν παιχνίδια αυτοί, θα σου βγουν.
0: Θα σου πω κάτι. Από ότι καταλαβαίνω πως το λες και δεν θα διαφωνήσω καθόλου, γιατί το α και το ω για μένα, και δεν πιστεύω μόνο για μένα, είναι οι νεαροί παίκτες. Τα νέα ταλέντα, γιατί οι νεαροί παίκτες είναι και πώς το λένε, είναι και ο κορμός της εθνικής ομάδας, έτσι.
1: Ναι. Αλλά προσκάντης. Παράδειγμα, το Ζώτας, τον εχάρηκα. Είδα το χατρίκ που έκανε, παράδειγμα, εχθές. Ήταν, έμπαινε στις φάσεις, εντάξει, το τρίτο ήταν πέναλτι. Αλλά έμπαινε στα δύο πρώτα γκολ, ήταν μέσα στις φάσεις. Εκεί πέρα δύσκολα μπορεί να έχεις ένα πιτσιρικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, μην κρυβόμαστε. Αλλά στα αμυντικά χαφ που θέλει τρέξιμο, εντάξει, κόβεις την μπάλα, στην αρχή κόβουν την μπάλα στο διπλανό τους παίκτη, κάτι. Που θέλει περισσότερο έτσι να είσαι μαχητής με τρεξίματα και με τέτοια, να καλύπτεις κόρους, να κόβεις μπάλες και όλα αυτά, και σιγά σιγά βγάζεις και το ταλέντο σου άμα έχεις το σουτ. Όπως ο Μακάλιστερ παράδειγμα με το Φερνάντες το έκαναν παράδειγμα με την Αργεντινή. Τα βγάζει για αυτά, αυτό.
0: Να ξέρεις, Σιόζιος λέγεται. Σιόζιος είναι.
1: Σιόζιος. Λοιπόν, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δείχνει, έχει ταλέντο. Ας πάει στον Ολυμπιακό Β, αφού είναι και 17 χρονών, να πάρει παιχνίδι να κάνει. Μετά ένα-δύο χρόνια που θα πήγε ο. Πώς λέμε, Μαφέο να είναι ο αναπληρωματικός Σάλιακα. Κάπως έτσι πρέπει να. Εννοείται, τα ξέρουν καλύτερα από μένα οι θύμωτες της κάθε ομάδας και οι μάνατζερ και όλοι αυτοί, έτσι, και την εγγύη διευθυντές. Αλλά εγώ κάπως έτσι θα το σκεφτόμουν.
0: Μην αποκλείς πάντως τα επόμενα χρόνια ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα ότι μπορεί να είναι και βασικός. Γιατί υπάρχει στο κύπελο και το Super Cup ο κανόνας που θέλει τους παίκτες, τους Έλληνες κάτω των 22 ετών. Και σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Μάικς Γκαγκάτσης στην κλήρωση της Super League, είχε πει ότι είναι στα πλάνα να ενταχθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτός ο κανονισμός με τους νεαρούς παίκτες.
1: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και να ξέρεις, δεν αποδυναμώνονται οι ομάδες. Ίσως θα δυναμώσουν οι ομάδες και με παίκτες τσάμπα.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που
1: λες. Να μην δίνουν εκατομμύρια. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, κυρίαρχος, ας το πούμε παράγοντας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είναι η Πορτογαλία, μια χώρα σαν και εμάς.

0: αυτό που λέμε ξένος, δηλαδή Αυστραλία, Αγγλία, δεν είναι.
1: Έχει μάθει,
0: βέβαια είχε νομίζω Παναχαϊκή κάποτε, έτσι.
1: Ήταν στην Παναχαϊκή και είχε απολυθεί κιόλας.
0: Εκεί είχε φύγει και γίνει κακός τότε. Τέλος πάντων. Πάντως σε γενικές γραμμές, εμένα μου αρέσει και θα ήθελα, παράδειγμα, ο Φρίζης με τον Μπακούλα να μείνουν. Να μην φύγουν, ξέρω εγώ, κάπου δανεικοί και τέτοια. Θα μου πεις, εάν μείνουν και έρθει ένας, παράδειγμα, έρθει ο Άμραμπατ, λέμε τώρα. Θα
1: πει
0: τον Άμραμπατ έξω να παίξει ο Μπακούλας. Όχι. Αλλά θα προτιμούσα να μην έρθει ο Άμραμπατ και να επενδύσει ο Ολυμπιακός να επιβάλλει στο Μεντιλίμπαρ. Μπακούλας Φίλης. Μαζί με τον Μουζακίτη. Και έχουμε από πίσω και το Τσικίνιο τη στιγμή, παράδειγμα που ήρθε ο Ζώτας και ο Φορτούνι μπορεί να πέσει πίσω από το Σέντερφορ. Έχει δύο παίχτες αυτή τη στιγμή, παράδειγμα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, γύρω τον Τσικίνιο στη θέση 8, να έχεις βασικό παράδειγμα. Έσαι Τσικίνιο όπως έπεσαν την πρώτη χρονιά που ήταν φοβερή. Και από πίσω λοιπόν Σιπιώνει ένας. Μουζακίτης 2, Μπακούλας 3, Φίλης 4. Είσαι γεμάτος.
1: Αυτό ακριβώς. Και
0: δεν ξέρω, τώρα βέβαια δεν αποφασίζω εγώ, έτσι. Ναι. Αλλά εάν αποφάσισα, αυτό θα έκανα. Κοίτα. Στην επίθεση, ναι, είναι κάπου διαφορετικά τα πράγματα.
1: Καλά, ο καθένας εκφράζει τη γνώμη του και την άποψή του. Κανείς δεν λέει το αντίθετο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά.
0: Εγώ λέω, αν θα ήμουν
1: Μαρινάκης τώρα. Σε αυτό που λες με τις ακαδημίες.
0: Το πήγα ψηλά το αγώγισμα, εντάξει.
1: Σε αυτό που λες με τις ακαδημίες, με βρίσκεις σύμφωνο, γιατί κακά τα ψέματα. Όσο θα το πω λίγο πιο γρήγορα, γιατί μετά θα πρέπει να πάω και σε άλλο ακρατή. Απλά άνοιξες μια πολύ ωραία συζήτηση και θα ήθελα πολύ να τη συνεχίσω. Δεν έχω κάποιο θέμα όμως. Πώς το λένε, γενικά υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα οποία εξαφανίζονται. Και όταν λέω ταλέντα, δεν εννοώ υποχρεωτικά ότι να έχουν παίξει στις πρώτες ομάδες. Δηλαδή, K17, K19, δυστυχώς.
0: Και πόσα σε ερευνητικά σωματεία. Που δεν είναι στις K17-19.
1: Αν πας να δεις τα roster από το τοπικό, κάποια τοπικά, π.χ. θα σου πω εγώ στην Εύβοια, γιατί έχω φίλο που παίζει στην Εύβοια, έχω κολλητό που παίζει στην Εύβοια, στο Βατόντα, μπορώ να σου πω ότι εκεί η ομάδα είναι, ότι εκεί η ομάδα έχει αρκετά νεαρά παιδιά, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν είχα πάει εγώ να παρακολουθήσω έναν αγώνα κυπέλου που παίζει, είχα δει βασικός να παίζει ένα παιδί 15-16 ετών, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε λίγο ότι υπάρχει ταλέντο. Δεν είναι τυχαία να παίζει αγώνα κυπέλου.
0: Εγώ θα σου πω το εξής και θα σου πω με παράδειγμα μπάσκετ. Ήταν από το Milwaukee και ανακάλυψαν στον Κρόνο, δηλαδή β' γάμα εθνική που ήταν ο Κρόνος, έτσι, τον Αντετοκούνμπο. Εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε. Στο ποδόσφαιρο μιλάω, άσε το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι, παίχτες. Για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Είναι, πιστεύω, κατά πολύ και ότι θέλουμε το έτοιμο, το γρήγορο, το άμεσο αποτέλεσμα. Αν όμως πάμε σε αυτή τη λογική που λέω εγώ, πρέπει να το έχεις αυτό το άμεσο αποτέλεσμα. Παράδειγμα με το Φίλι και τον Μπακούλα. Δηλαδή πόσο καλύτερο θα είναι, παράδειγμα, ο Άμραμπατ, ξέρω εγώ, στα 34, πόσο είναι από το Φίλι και τον Μπακούλα. Εντάξει, θα έχει την εμπειρία, έχει τα σούτ, έχει ναι, την προσωπικότητα, όλα αυτά. Φτιάχτα. Σε ένα χρόνο τα έχουν φτιάξει οι ψηρικάδες, άμα πάρουν παιχνίδια.
1: Σωστός. Βασίλη,
0: αυτά τώρα, να πας και στο επόμενο.
1: Χάρηκα που τα είπαμε και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κουβέντα με τις ακαδημίες και τα νεαρά ταλέντα. Όποτε θέλεις μπορούμε να την συνεχίσουμε.
0: Να
1: είσαι
0: καλά. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, έγινε.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
2: Ακούγομαι.
1: Μια χαρά ακούγεσαι. Ποιος είναι?
2: Λοιπόν, ποιος είναι στο τηλέφωνο καταρχάς?
1: Είστε στον αέρα, ο Νίκος, ο Κατσάτσος.
2: Όχι, εγώ είμαι ο Γιάννης από Πειραιά. Ποιος είναι στο τηλέφωνο, ποιος δημοσιογράφος, ποιος είσαι?
1: Ο Νίκος, ο Κατσάτσος. Γεια σου, Γιάννη.
2: Μπράβο, ρε Κατσάτσο, τα έχουμε ξαναπεί για αυτό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ διαφωνώ λίγο με τον Νίκο, αν και μου είναι πολύ συμπαθής, με τον Βασίλη, για τον εξής λόγο. Στις μεγάλες ομάδες δεν ρίχνεις σοριδών τα παιδιά των ακαδημιών γιατί τα κάψες. Παίρνεις τον έμπειρο παίχτη, τον παιχταρά, και δίπλα του βάζεις και τον Μπακούλα να μάθει. Για ένα χρόνο τουλάχιστον.
1: Ναι, οκ. Κοίτα, σε σχέση με τις ακαδημίες, θα μπορούσε να είναι άνετα σε ένα rotation, έτσι. Σε ένα rotation, δηλαδή, ας πούμε ότι έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός. Ωραία.

0: Γιατί εφόσον, ας πούμε, παίζει, ξέρω εγώ, Champions League με την Άστον Βίλα και έχει Σάββατο αγώνα με τον Βόλο, γιατί να μην γίνει, εφόσον, ας πούμε, είναι οι αρχές και δεν κρίνεται ακόμα κάτι, γιατί να μην παίξει, ξέρω εγώ, Champions League με τη βασική δεκάδα όπως είναι, αλλά να...
1: Όχι όμως όλοι μαζί.
0: Δεν σου λέω όλοι μαζί. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε, ξέρω εγώ, 5 παιδιά από τις ακαδημίες να παίξουν στο ένα παιχνίδι 2 και σε ένα επόμενο ή 3.
1: Τους βάζεις σιγά σιγά για να μάθουν δίπλα στους έμπειρους. Να δουν, να μάθουν να βλέπουν τον άλλο, να κάνουν λιγότερα λάθη, έτσι μάθουν.
0: Καλά, εννοείται.
1: Και μετά από ένα χρόνο σιγά σιγά στρώνουν. Ένα αυτό. Δεύτερον, διαφωνώ με το χειρισμό των μεταγραφών της διοίκησης. Καταρχάς, σου λέει ο τεχνικός σου διευθυντής ότι ξέρω αυτό το Σάνιτς, ο οποίος είναι καλός παίχτης. Ο οποίος μπορεί να σου παίξει ακόμα και σε σάντρεφορ λόγω κορμοστασιάς και έχει και τον γκολ. Δεν μπορεί να μην τον παίρνεις επειδή θέλει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Γι' αυτό θα έρθει σε αυτήν την ομάδα, για να πάρει μεγαλύτερο συμβόλαιο σε εμάς. Ένα αυτό. Δηλαδή, γιατί να θεωρείς το 1,5 εκατομμύριο πολλά και να μην θεωρείς 3 εκατομμύρια πολλά που έδινε στον Αργεντινό το center back αυτό μου δεν ήρθε της Las Palmas. Ξέρεις ποιο σου λέω, έτσι.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο.
1: Λοιπόν, αυτά είναι δικαιολογίες, δικαιολογίες δηλαδή για να έχουμε να λέμε. Μόνο ο φίλος μου ο Σαμαθράκης συμφωνεί με αυτά. Εγώ δεν συμφωνώ, κανένας άλλος συμφωνεί. Και έρχομαι στο κυριότερο θέμα που είναι... Και το θέμα που θα σου πω, ποιος παίκτης είναι το νούμερο ένα για μια ομάδα, από όπου ξεκινάνε όλα. Καθάστος θα ξέρεις αυτά. Ποιος είναι ο νούμερο ένα παίκτης σε μια ομάδα από όπου ξεκινάνε όλα. Τι θέση, για πες μου.
0: Τερματοφυλάκας.
1: Τερματοφυλάκας. Λοιπόν, μπορούσες από πέρσι να έχεις κάνει, να έχεις δρέξει ένα καλό συμβόλαιο στο Τζολάκι, οπότε αν το έχεις κάνει πέρσι θα έχει υπογράψει. Δεν τον αφήνεις τελευταία στιγμή να έρχεται ο κάθε τυχαρπαστός να τον ζητάει. Το ότι δεν τον ανανέωσε πέρσι σημαίνει ότι είχε σκοπό να τον διώξει. Πράγμα που δείχνει έλλειψη σεβασμού σε εμάς φιλάθλους του Ολυμπιακού. Το παίχτη που είχε αναδείξει με τη Λίμπαρ, που ήξερε την άμυνα, που τον ήξερε η άμυνα, που ξέρει το παιχνίδι της ομάδας, τον αφήνει και φεύγει και ψάχνει τελευταία στιγμή να βρει για τερματοφύλακα. Και αρχίζουμε να έρθει, λέει ο ΣΑ, ο οποίος πριν 5 χρόνια που τον είχε ο Ολυμπιακός ήταν καλός. Άλλο πριν 5 χρόνια και άλλο τώρα που έρχεται για να κολλήσει ένσημα. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι, εννοείται. Κατάλαβα ποιον.
1: Λοιπόν,
0: λες,
1: το θέμα είναι, ή θα κοιτάξουμε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να τους ευχαριστήσουμε για το συμφέρον της ομάδας, ή θα κοιτάξουμε να ικανοποιήσουμε τον Μέντες να κολλάει ένσημα στους. Πώς το λέμε, στον κάθε παλέμαχο, όπως τον Ολιβέιρα, ας πούμε. Μετά ψάχνουμε να βρούμε στην Παραγουάη μήπως έρθει αυτός. Και εγώ ρωτάω, αφού έχεις σκοπό να τον αφήσεις το Τζολάκι να φύγει, για δεν έχεις πιάσει σε έφθατο χρόνο και νωρίς να ανοίξεις διάλογο με τον μόνο τραυματοφύλακα που είναι Έλληνας και παίζει περίπου με στο στυλ του Τζολάκι, με το Μανδά.
0: Ναι, ισχύει. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι έτσι, ακούω, δεν ακούω. Είναι.
0: Ναι.
1: Άρα
0: ακούω.
1: Το θέμα είναι ότι πάει να κάνει τη δουλειά του στη φτύνια χωρίς να τον ενδιαφέρει αν θα μας κουβαλήσει κανένα τροχονόμα και η ομάδα θα υποφέρει όπως πολλές φορές στο παρελθόν. Διότι στη θέση του καλύτερου τερματοφύλακα του ελληνικού πρωταθλήματος αρχίζει να ψάχνει τελευταία στιγμή να φέρνει, λέει, κάποιον Ολιβέιρα, λέει, που είναι, λέει, ελεύθερος. Τι γίνεται. Θα ψάχνουμε στο πανέργεια.
0: Ορτέγκα, όχι Ολιβέιρα. Ορτέγκα είναι ο τερματοφύλακας.
1: Τον Ορτέγκα, ναι. Ποιος είναι αυτός ο Ορτέγκα.
0: Ο Ορτέγκα έπαιζε στη Manchester City.
1: Έπαιζε.
0: Ναι, και μάλιστα βοήθησε και τη City να πάρει το πρωτάθλημα. Και δεν είναι ότι έπαιζε πριν 4-5 χρόνια. Πριν 2 χρόνια έπαιζε στη Manchester.
1: Πριν 2 χρόνια μπορεί να ήταν καλός. Τώρα που βρίσκεται και τι κάνει.
0: Ήταν στην Νότιχαμ, ήταν βασικός κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και έπαιξε κάποια παιχνίδια στην Premier League. Αλλά ναι, εντάξει, γενικά κάθε παίκτης ο οποίος ακούγεται για μια ομάδα ή ο οποίος πηγαίνει σε μια ομάδα δεν σημαίνει ότι θα πώς το λένε,
1: τώρα, λοιπόν,
0: θα πιάσει τα αναμενόμενα στάνταρ.
1: Πού ανήκει αυτός τώρα?
0: Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος.
1: Τον άφησε ελεύθερο η Νότιχαμ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Α, μπράβο. Τα βλέπεις ότι έχω δίκιο σε αυτά που λέω. Και ας μου λέει ο Σαμοθράκης ότι θέλει, μας λέει Ολυμπιακάρας και τα λοιπά. Εγώ είμαι Ολυμπιακάρας γιατί αγωνίζω για την ομάδα μου. Δεν πλακώνω όμως στο λιβανιστήρι να λιβανίζω. Λέω τις αλήθειες. Ότι στη θέση του καλύτερου τερματοφύλακα του ελληνικού πρωταθλήματος, αντί να κοιτάξει εγκαίρως να πάει να κλείσει στο Μανδά, πας και κοιτάς τον κάθε ας πούμε παλέμαχο να τον εφέρει στην ομάδα. Πού στη βάση της ομάδας. Να χρηστέψεις και όλη την άμυνα. Και ρωτάω κάτι φίλε Κατσάτσο. Αυτή τη στιγμή άκουσα κάποιον εχθές λέει θέλει πολλά λεφτά λέει Λάτσιο. Λέει θέλει κάπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ για το Μανδά. Ξέρεις εσύ λέω έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν δεν μου λες εσύ για το Τζολάκι θα πάρεις 20. Είναι υπερβολικό να δώσεις 10 για να πάρεις ένα τερματοφύλακα σε αυτή τη θέση που καίει.
0: Όχι.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν είναι υπερβολικό.
1: Λοιπόν, αυτά για το φίλο μου το Σαμοθράκη για να ξέρουμε τι γίνεται. Και, να, και, μια, και κάτι τελευταίο για να μην σε καθυστερώ. Θέλει λέει να κάνει το γήπεδο. Με συγχωρείς αλλά το γήπεδο δεν είναι πολύ κατοικία να πουλήσει διαμερίσματα. Αν στο γήπεδο που θα φτιάξει στο Τριώργο, ποια είναι αυτό το Emirates, πώς θα μοιάζει αυτό το γήπεδο, δεν έχει ομάδα και οι ομάδες δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι διαμέρισμα να το επιπλώσει το γήπεδο. Αν δεν έχει ομάδα, οφείλει αυτό γιατί να έρθει να σου γεμίσει το γήπεδο. Για να, για να φεύγει δεδομένος, ποια είναι η γνώμη δικιά σου.
0: Κοίτα. Για αυτό που λες τώρα με το γήπεδο, φιλάθλους και αυτά. Άσχετα αν υπάρχει αυτό το λεγόμενο οπαδός της νίκης, κανένας που είναι πραγματικός φιλάθλος δεν είναι μια ομάδα για τα τρόπαια και τη δόξα. Γιατί ο καθένας έχει κάποια ιδιαίτερη σύνδεση. Π.χ. κάποιος μπορεί να έχει μια σύνδεση με καταγωγή.
1: Έχει ιδιαίτερη σύνδεση. Θέλει να γεμίσει ένα γήπεδο που θα είναι 53.000 φιλάθλων. Ποιος θα πάει να δώσει τα διαρκές και τα εισιτήριά του για να μην βλέπει θέαμα. Να στα πω καθαρά. Επειδή εσύ έχεις φροντίσει με τον αντιεπαγγελματικό τρόπο που κάνει τις μεταγραφές σου, έτσι, να διαλύσεις πρώτα την ομάδα. Δεν πουλάμε παίχτες ανεξάρτητα. Πουλάμε παίχτη εφόσον φροντίσει να αντικατασταθεί από κάποιον που να είναι πολύ κοντά σε αυτόν. Έχω αδικό.
0: Ναι, ακούω.
1: Έχω αδικό σε αυτό. Λέω, δεν πουλάμε παίχτες όριδων. Πουλάμε ένα παίχτη εφόσον έχουμε φροντίσει πρώτα να αντικατασταθεί με κάποιον που να είναι κοντά σε αυτόν. Έχω άδικο σε αυτό.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Τα βλέπεις, ας πούμε. Μιλάω με βάση τη λογική. Μιλάω με βάση τη λογική. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να διαλύσει την ομάδα και μετά να κοιτάς να σου γεμίσει ο άλλος στο γήπεδο. Και οι ομάδες δεν στείνονται εύκολα. Δεν είναι έπιπλα. Θέλουν τον χρόνο τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επιτέλους θα ρωτήσω και κάτι το τελευταίο. Είχε έρθει εδώ ο Κορδόν στην Ελλάδα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Επήρθε συμφωνία ή έφυγε.
0: Ο Κορδόν νομίζω. Νομίζω. Κάτσε, επειδή τώρα με έχεις πιάσει. Γιατί το έχω ξεχάσει. Θα με ενημερώσει και η παραγωγή πάνω με το θέμα του Κορδόν.
1: Γιατί έμαθα, λέει, ότι δεν τα βρήκαν. Και εγώ ρωτάω κάτι. Είναι δύσκολο να του πεις τον Κορδόν, φίλε μου, επειδή ξέρεις την αγορά της Αργεντινής και το έχει αποδείξει ο Κορδόν. Και την αγορά των Αφρικανικών χωρών, Μαρόκο, Αλγερία. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σου σαν μάνατζερ. Τη δουλειά σου θα είναι μανατζερική. Κάτσε Ισπανία και θέλουμε να σε ενημερώνουμε ότι θέλουμε ένα παίχτη με αυτά τα στοιχεία και πες μας στην αγορά της Αργεντινής ή της, του Μαρόκου ή αυτό, ποιος υπάρχει. Έχω άδικο σε αυτό που λέω, είναι κάτι αφύσικο αυτό.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να το πεις αφύσικο.
1: Έτσι κάνουν οι σοβαρές ομάδες.
0: Εντάξει,
1: εάν όμως τα πράγματα τα έχεις παρατήσει και έχεις αρχίσει την manager δουλειές όπως κάνει ο Μαρινάκης, δεν πάει πουθενά το πράγμα.
0: Ναι, εκεί όμως που λες για τον Κορδόν, okay, μπορεί ο Ολυμπιακός να θεώρησε ότι θα ήθελε κάτι παραπάνω από τον Κορδόν. Εντάξει, όμως είναι όλα επιλογές της διοίκησης και.
1: Μπορεί να του πεις κάτσε Ισπανία και εμείς θέλουμε να μας κοιτάς μόνο τη μανατζερική αγορά, δεν θα σου έλεγε όχι. Αλλά από τη στιγμή που βλέπει ο άνθρωπος ότι του κουβαλάς, από την. Πώς τον λέγαμε τον Πορτογάλο, που φέραμε την τέτοια. Δεν έφερα τον Πορτογάλο. Ξέρεις τι σου λέω, έτσι.
0: Κατάλαβα, δεν μου έρχεται όμως όνομα.
1: Λοιπόν, μου φέρνει στον Πορτογάλο εδώ πέρα το μάνατζερ, ας πούμε, και τους κάνει βουλή στην πάντα. Τελείωσε. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Αυτό το πράγμα δηλαδή κάθε χρόνο πάμε και όλο και πιο πίσω. Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
0: Τίποτα, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Όσο χρόνο έχουμε, γιατί θα πάμε και σε διάλειμμα, αλλά αν γίνεται. Αν μπορέσει να μείνει στη γραμμή ο επόμενος. Λοιπόν, καλησπέρα.
2: Και τι γραμμή.
0: Γεια σου Αναστάση. Γεια σου Αναστάση, τι κάνεις.
2: Τους κεραυνούς του Δία. Δεύτερος Δία θα γίνω.
0: Τι κάνεις.
2: Κεραυνούς.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα είπαμε. Επειδή έλειπα.
2: Ναι, εμείς καλά είμαστε.
0: Μια χαρά. Πάντα, ναι. Πάντα γερός με δύναμη.
2: Και εσύ.
0: Ευχαριστώ.
2: Μπράβο. Λοιπόν, ποιο πήρε ο Ολυμπιακός, λέει τώρα. Ποιο πήρε. Στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο είχε πει.
2: Ποιο πήρε τώρα, μεταγραφή, τώρα το.
0: Μεταγραφή, το Ρόκα. Ο Ρόκα είναι η τελευταία μεταγραφή.
2: Έναν Έλληνα.
0: Α, το Σάλιακα. Το Σάλιακα.
2: Ποιο είναι αυτός, δεν το ξέρω.
0: Ο Σάλιακα είναι δεξί μπακ το οποίο έπαιζε στη Γερμανία. Έπαιζε η Bundesliga. Και ήταν και στον Μπα Γιάννενα. Από τον Μπα Γιάννενα
2: έπαιζε. Στην Bundesliga και τι έκανε εκεί. Έκανε τίποτα.
0: Ναι.
2: Ποιο είναι καλύτερο, ο Γιαννούλη ή ο Σάλιακα. Για να το πάω έτσι.
0: Όπα, περίμενε. Αναστάση. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, απλά υπάρχει μια διαφορά. Ο Γιαννούλης είναι αριστερό μπακ, ο Σάλιακας είναι δεξί. Δεν μπορεί
2: ό,τι
0: να...
2: και να δεν έχει σημασία ποιος έχει καλύτερη ποιότητα. Ο Γιαννούλης, οπότε φαίνεται, θα πάει στον ΠΑΟΚ και τον ήθελε και ο Ολυμπιακός ή ο Σάλιακας. Απάντησε. Μένα ναι, μένα όχι.
0: Αν πρέπει να, αν πρέπει να διαλέξω παικτικά πάντα, μα... ο Γιαννούλης. Αλλά το θέμα
2: λοιπόν,
0: είναι. Το θέμα.
2: Με τέτοιες μεταγραφές, κύριε. Κύριε του Ολυμπιακού, κύριε προηγούμενε, προπροηγούμενε, δεν πάει πουθενά. Πουθενά. Εδώ θα είναι για το χωριό. Ποιος θα βγει πρώτο στο χωριό. Λοιπόν, μη λέμε πολλά. Να πάρεις, όπως είπες, τον Γιαννούλη, να πάρεις τον Κωνσταντέλια, να πάρεις τον, αυτόν που πάει στην Άρσα, να πώς το λένε.
0: Τον Τζόλι,
2: να πάρεις τον Παυλίδη, να πω εντάξει, έκανες μια μεταγραφή, καλή Έλληνα παίχτη. Αυτή είναι δεύτερο κλασάτη όλοι. Δεύτερη κλάση. Second class. Για να το πω και τα νέα ελληνικά. Ξεχάστε το. Απλώς για το πρωτάθλημα πάει. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός είναι φαβορί. Τώρα πω και ο Πινέζας. Όταν λέω ο Πινέζας. Από την ΑΕΚ. Καλά. Λοιπόν, φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Για εδώ. Με τέτοιες μεταγραφές. Εκτός συνόρων. Ξεχάστε το. Πάμε τώρα στο ψητό.
0: Αναστάση.
2: Ναι.
0: Sorry που σε διακόπτω. Το ψητό αν είναι κράτατο, μην κλείσεις. Γιατί θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι τώρα.
0: Η ώρα είναι και 56 και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, περιμένω.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανένας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Λάτρης της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Η ώρα είναι μία.
4: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Ενίσχυση σταθερά για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε τον Ζόελ Ρόκα με συμβόλαιο 4 συν 1 ετών. Η Ερυθρόλευκη συμφώνησαν με τη Ζαν Πάουλη για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα με τους Γερμανούς να εισπράττουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις και για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη. Γλίτος στο χειρουργείο Σιπιώνη, όμως θα φορέσει νάρθηκα στον νόμο και χάνει το υπόλοιπο της προετοιμασίας. Τον Άγιαξ αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες στο 4ο φιλικό προετοιμασίας εν όψει της νέας σεζόν. Σέντρα στις 4.30, ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορένα. Παίκτης της Μοντερέι πρέπει να θεωρείται ο Ορμπελίν Πινέδα, με την ΑΕΚ να ρίχνει το βάρος στην αντικατάσταση του Μεξικανού Χαφ. Η Ένωση αντιμετωπίσει στις 3 τη Χρόνιχεν στο 3ο φιλικό προετοιμασίας. Χρόνος συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ζήνη που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 2. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Σαμσουσπορ για την απόκτηση του Ρικ Φαν Τρόγκελεν. Άμεσα αναμένεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν οι Ελουστόντος, Σάντα Μαρία, Τάχα Άλλη και Χατζηδιάκος. Εκτός αυτής έμειναν οι τραυματίες Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέντε, Σπόντοφ και Σορετήρε. Λήψη αποφάσεων, γρήγορες μεταβάσεις και διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό περιλάμβανε η χθεσινή προπόνηση του Άρη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Ο Εβάν Φουρνιά απίφθινε κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού να γεμίσει τη Σαν Λαρίνα, εκεί όπου θα δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους Ερυθρόλευκοι για όσο διαρκέσουν οι εργασίες ανακαίνησης στο ΣΕΦ. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί, το μήνυμα του Γάλλου Γκάρντ. Ο Αστέρας Άκτορ αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στις 2 Αυγούστου θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι Αρκάδες. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Είμαστε μια πολύ ολοκληρωμένη ομάδα, δύσκολο να νικηθεί, δήλωσε ο Ρόδρη εν ώψη του αυριανού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο στο μεσημέρι μας, κάθε Σάββατο Κύριακο από τις 12 έως τις 2, εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Αναστάση. Ακούς? Μισό λεπτό. Αναστάση.
4: Έλα. Ναι.
0: Έλα, λαμβάνεις?
4: Ναι.
0: Έλα, επιστρέψαμε.
4: Μ' ακούς?
0: Μια χαρά σε ακούω.
4: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, για τους Έλληνες που έλεγες, απλά να σου πω λίγο κάτι. Τώρα, μεταξύ μας, ο Τζόλης που πήγε με 40 εκατομμύρια στην Arsenal, πιστεύεις ότι θα έχει στο μυαλό του να πάει στην Ελλάδα όταν του έρχεται μια τέτοια πρόταση?
4: Έτσι, σε μένα τα λες τώρα, δεν θα τα έχω πει. Το καλοκαίρι είναι τα πιο ωραία όνειρα. Τα λένε όνειρα θερινής νυχτός. Υπάρχουν καμιά δεκαριά παίχτες που παίζουν στην εθνική ομάδα, Τόσοι είναι, καμιά δεκαριά δεν είναι παραπάνω. Οι υπόλοιποι είναι χαμηλότερο επίπεδο. Οι οποίοι δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ στην Ελλάδα.
5: Ναι.
4: Ή αν θα έρθουν, θα έρθουν στα 32-33. Τα 30 φεύγα που λέμε που λέτε στην ποδοσφαιρική γλώσσα. Είναι δυνατόν αυτοί οι πέντε να έρθουν στην Ελλάδα. Oh. Άρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το τόπιο, τα πράγματα είναι άσχημα. Άσχημα. Αλλά αυτοί οι παίκτες δεν έρθουν στην Ελλάδα να παίξουν στο Ολυμπιακό, το Πανευρωπαϊκό, πώς θα ανέβει το επίπεδο αυτών των ομάδων. Μα δεν έχετε κουκούτσι μυαλό. Είναι απλά τα πράγματα. Με το σάλιακα θα ανέβει το επίπεδο του Ολυμπιακού.
5: Ρε σε Αναστάση. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι θες να πεις ότι υπάρχουν και καλύτεροι παίκτες από το Σάγιακα, αλλά το θέμα
4: όλοι
5: είναι.
4: Καλύτεροι.
5: Το θέμα είναι όμως ότι. Ο Σάγιακας ήταν από τους βασικούς πυλώνες για να ανέβει μια, για να ανέβει η ομάδα που πήγε, η Ζανκ Πάολη. Αυτός βοήθησε να ανέβει στην πυλώνα.
4: Είναι ομάδα πυλώνα αυτή που ανεποκατεβαίνει κατηγορία. Πώς είναι εδώ, ποια ομάδα εδώ αντίστοιχη. Ο Πανσαραϊκός για παράδειγμα. Τέτοια ομάδα είναι. Σιγά το πολυέλαιο. Λοιπόν,
5: περίμενε. Όχι.
4: Δεν θέλετε να τα ακούσετε, δεν με νοιάζει.
5: Άκου, δεν είναι, δεν είπα δεν θέλω. Δεν είπα δεν θέλει. Δεν είπα δεν θέλω να ακούω. Άκουσε με. Δεν είπα δεν θέλω. Δεν είπα δεν θέλω. Απλά σου λέω ότι δεν είναι και λίγο αυτό που έκανε. Γιατί πήγε από μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας και την ανέβασε.
4: Έμεινε. Το καταλαβαίνεις αυτό. Θέλεις να το καταλάβεις. Ναι ή όχι. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Προχωράμε,
5: δεν υπήρχε να μην προχωρήσουμε. Προχωράμε, λοιπόν, κουβέντα κάνουμε.
4: Λοιπόν, θέμα πρώτο. Πήγε ο Μπαρτζόκας και μίλησε με τον Πουλακίδα. Μα το έχω πει εδώ και καιρό. Δεν μ' ακούτε τι σας λέω. Δεν ακούτε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Πουλακίδας να έρθει στο ελληνικό μπάσκετ. Γιατί πέρυσι με τους Mavericks έκανε σπουδαία παιχνίδια. Στο NBA. Όχι στην G League. Στο NBA. Και τώρα αυτό το Summer League βλέπεις, σαρώνει. Σαρώνει! Γιατί έχει το σουτ, είναι βρωμοσουτάς. Και αυτό το εκτιμάνε στο NBA. Άρα θα βρει καλό συμβόλαιο. Είναι στους Mavericks είτε αλλού. Στην Ελλάδα δεν έρχεται, χρειάζεται το. Δεν έρχεται. Όπως δεν έρχεται και ο γιος του Γιάκοβιτς. Δεν έρχονται αυτοί στην Ελλάδα. Το θέμα είναι να παίξουν στην εθνική ομάδα. Εκεί είναι το κλειδί. Θα αφήσουν το γάμο να πάνε για πουρνάρια. Και πήγε εκεί πέρα ο Μπαρτζόκας. Δεν το ξέρω. Καλά έκανε ο Μπαρτζόκας. Αλλά δεν έρχεται. Το όπως Καβάλας. Θα κάνει καριέρα στο NBA. Σε αυτούς ξεχάστε τους. Και ο Σαμοντούροφ θα γίνει τερατάκι. Θα δεις μετά από 6-8 μήνες πώς θα είναι. Και αυτός έχει τα φώτα να κάνει καριέρα. Αυτούς τους παίκτες ξεχάστε τους. Δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες. Και ο Παναθηναϊκός τι κάνει, δίνει τον Τελειόπουλο στον Άρη. Ο Σλούκας του χρόνου, το καλοκαίρι, σταματάει, δεν τα λέω εγώ, ο ίδιος τα είπε, και ο Παναθηναϊκός δίνει τον Τελειόπουλο στον Άρη. Για να πάει μετά στο Αλεξάνδριο το χειμώνα και να τον ξεσχίσει ο Τελειόπουλος. Όπως θα τον ξεσχίσει και ο Σμάν που πήγε στο ΠΑΟ. Πάει και δίνει παίκτες στους ανταγωνιστές του. Έλα, μ' ακούσεις,
5: μια χαρά σ' ακούω, μην ανησυχείς.
4: Μήπως έπαθες τίποτα.
5: Όχι. Όλα καλά.
4: Μπράβο. Και πάει και δίνει πέρας ανταγωνιστές. Τη στιγμή που η μόνη αξιόπιστη Κόμπο Γκάρντ, τα μόνα αξιόπιστα σόδια, είναι ο Αβάλας και ο Τολιόπουλος. Αν τους λέω, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος στο ασόδιο. Ναι. Και πάει και τον δίνει. Θα δει τρομερά πράγματα. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Δηλαδή έχει αρχίσει το Αλσχάιμερ στο Ρομπάτοβιτς. Έχουνε δίκιο κάποιοι κακεντρεχείς Ολυμπιακοί που τα λένε αυτά. Έχουνε δίκιο, έτσι φαίνεται. Δεν τον δίνει στον παίκτη αυτόν. Από τώρα που ο Σλούκας του χρόνου σταματάει. Ποιος θα τον αντικαταστήσει. Πώς θα πάρω το ποτάσμα στην Ελλάδα.
5: Έλα μου ντε.
4: Με ποιους Έλληνες. Δεν μπορεί ο Μωράιτης. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Καλός παίκτης. Δεν είπα να μην έρθει, να έρθει. Εγώ είμαι υπέρ των Ελλήνων παιχτών. Αλλά δεν είναι στο επίπεδο του Τολιόπουλου.
5: Καλώς
4: δεν τον διώχνει στο παιχτό. Το αυτό αυτοκτονείς. Είναι αυτοκτονία αυτό. Θα τα βρούμε το Σάββατο χειμώνα. Όταν θα γίνει απαγορευτικό να κερδίσουμε στο Παλατάκι και στο Αλεξάνδριο. Δεν θα μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Εδώ έχασε τη χρονιά που πέρασε. Και θα κερδίσει την επόμενη με τον Άρη ενισχυμένο και του δίνεις και τον Τολιόπουλο. Οι άνθρωποι είναι ανεγκέφαλοι. Πράσινοι ηλίθοι. Έτσι σου λέω. Πράσινοι ηλίθοι. Δεν έχουν κουκούτσι μυαλό. Ξέρει, λέει ο Μπράντοβιτς, τα ίδια λέγατε και με τον Αταμάν. Ότι ξέρει ο Αταμάν, ο Παπαπονιταράς. Και ξεφτυλιστήκαμε. Όλοι κάνουν λάθη. Και ο Μπράντοβιτς του Παρτιζάν απέτυχε. Ήταν εκεί 4 χρόνια. Απέτυχε. Όλοι από τι κάνουνε. Βλακία του ο Μπράντοβιτς θα τον εδώ στον Άρη. Τραγικά πράγματα συμβαίνουνε σε αυτή την ομάδα. Εάν ήταν ο Σλούχας να πεις ακόμα 2-3 χρόνια, να πω εντάξει. Ο Σλούχας του χρόνου γιοκ, τελειώνει. Δεν θα έχεις ένα αξιόπι στο περιφερειακό. Έλληνα, στο Παναθηναϊκό. Και συζητά να το δώσεις στον Άρη. Αντί να του κάνει μια αναπροσαρμογή συμβολέου και να το κρατήσει στην ομάδα. Τραγικά πράγματα, φίλε. Τραγικά. Δεύτερο θέμα. Τρίτο θέμα. Πρώτα ήταν ο Πουλακίδας, μετά ο Τολιόπουλος, τώρα ο Παπαγιάννης. Δείτε εσείς ανεγκέφαλοι, πράσινοι ηλίθοι. Δείτε τι λέει ο πώς το λένε που ήταν προπονητής στη Ρεάλ παλιότερα, ο Λάσο. Τι λέει ο Λάσο σήμερα για τον Παπαγιάννη. Ο Λάσο που έχει πάρει πρωτάθλημα Ευρωλίγκα με τη Ρεάλ. Προπονητής στη Ρεάλ τόσα χρόνια και είναι τώρα στην Εφές. Τι λέει για τον Παπαγιάννη. Ύμνους, γιατί ξέρει μπάσκετ. Έχει πάρει από τον Ίγκα με τη Ρεάλ, το ξαναλέω στους φάσινους ηλίθιους. Που πήραν το φάλ 35 χρονών. Το συγκαμίνο που είχα παίξει 2 χρόνια μπάσκετ. Το παλιό φάλ πριν από 3 χρόνια θα τον έπαιρνα κι εγώ. Έλα ζεις.
5: Ναι, ακούω, ακούω.
4: Θα τον έπαιρνα κι εγώ. Τον τωρινό παφάλ δεν θέλω. Το χειμώνα θα κάνω για σέντερ. Θυμηθείτε που σας το λέω. Και τότε θα δείτε τι έχω να σας κάνω. Θα σας γλεντήσω τότε. Θα δείτε τι έχω να σας κάνω. Που βγαίνετε να πείτε το Αναστάση. Αμπάσχετη. Δεν αμπάσχετη πράσινη. Λύθη. Τρομερή κατάσταση. Ξέρει λέει ο Μπράντοβιτς, δεν ξέρει. Δεν είναι Θεός. Απέτυχε στην Παρτιζάν. Και ξέρω τα μάν. Είδαμε τα χάρια. Τα ελληνικά πράγματα, φίλε. Έχουμε τους όντως φιλάθλους και τους όντως δημοσιογράφους. Τα υγεία πράγματα. Γι' αυτό αυτή η ομάδα έχει κάτι εδώ που έχει φτάσει. Έχει ξεφτυλιστεί παντού.
5: Εντάξει,
4: με μεγαλύτερο μπάτσο από τον Ολυμπιακό και παίρνει και σπίτι τα σόβρακα. Ο Μπαρτζόκας.
5: Αναστάσεις.
4: Για το ποδόσφαιρο δεν συζητάμε. Για το ποδόσφαιρο. Όσο υπάρχει Αλαφούζος, ο Παναθηναϊκός είναι τελειωμένη ιστορία. Τελειωμένη ιστορία. Τα έχω πει εδώ και 10 χρόνια. Ούτε εγώ ήμουν ποδοσφαιρικός. Τα βλέπω. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις. Τραγικά λάθη. Ρούμπιο. Αληθεύει δυστυχώς. Ο Μπράντοβιτς τον πήρε τηλέφωνο. Θα του πει να δει το Παναθηναϊκό. Ρούμπιο, 36 χρονών. Ζελικό. Άρχισε το Αλσχάιμερ. 36 χρονών. Το Ρούμπιο. Και προς τιμή του δεν ήρθε αυτός. Γιατί ξέρω ότι δεν θα τα βγάλει πέρα. Δεν είναι ο παλιός Ρούμπιο. Έχει σκοπίσει. Έλα μαγκούς.
5: Ναι, ακούω. Δεν είναι...
4: Σούπα θα ρίξω τους κεραυνούς σου βία. Δεν ξυπνάνε αυτοί. Οι πράσινοι ήρθοι. Τραγική κατάσταση. Άκου το Ρούμπιο στο Παναθηναϊκό.
5: Εντάξει, με το Ρούμπιο προσωπικά εγώ δεν ξέρω πώς προέκυψε όλο αυτό. Πραγματικά Άγι, δηλαδή.
4: Το πήρε τηλέφωνο φαίνεται, θα λένε Ισπανοί. Ναι. Δεν είναι όπως τους Έλληνες, όπως τους νέους Έλληνες. Πολλά λένε καλά κάνουμε. Τραγική κατάσταση, φίλε. Τραγική κατάσταση. Περιττώ να σου πω το Παναθηναϊκό που θα πάρει το Φρανσίσκο. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
5: Ναι.
4: Ναι, αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο, δεν ξέρω.
5: Ο Φρανσίσκο, απλά να σου πω ότι ο Φρανσίσκο έχει ανακοινωθεί από την ΑΣΒΕΛ, από τη Βιλερμπάνο, Φρανσίσκο. Έχει ανακοινωθεί από τη Βιλερμπάνο.
4: Ναι, αλλά λένε τώρα ότι μπορεί να πάει στο συμβόλαιο, γιατί έχει ξαφνικά έχει οικονομικά προβλήματα η Βιλερμπάνο κλπ. Λοιπόν, τα έχουν κάνει σκατά, ούτως ή άλλως. Ποιος Ρούμπιο, ρε. Ευτυχώς που δεν ήρθε, ο ίδιος δεν ήρθε. Ευτυχώς. Βαλαντζούνας, στις Αλγύριες, εκεί καλά είναι. Τον γλιτώσαμε αυτόν. Είναι επιλογή του Γιανακόπουλου. Για να δεις την πάση της χέρια, θέλει μισό λεπτό για να κρίσει. Αργά πόδια, αργά πόδια. Καταστροφή στο πάση αυτό. Τα αργά πόδια. Θέλει μισό λεπτό για να κρίσει. Οι άνθρωποι είναι τόσο πιεγόνου. Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα και του χρόνου. Με αυτά που βλέπω. Και του χρόνου ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο Παναθηναϊκός έχει τουλάχιστον 10 ρεσίτες του χρόνου στο ποτάσμα. Να διευκρινίσω το εξής. Σε κατάτω. Ο Ολυμπιακός έχει να χάσει το ποτάσμα στην Ελλάδα, στο ελληνικό ποτάσμα, στο μπάσκετ, από το 2019. Τα ακούς?
5: Ναι.
4: Μόνο το Παναθηναϊκό χάνει. Δεν είχε από καμία άλλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πέρυσι έκανε 5 ήττες. Φέτος ομάδες ήταν και ονισημένες. Πόσες ήττες θα κάνει? Ο Ολυμπιακός έχει να χάσει από το 2019 από άλλο στο ποτάσμα στην Ελλάδα, από άλλη ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού. Κάτι λέει αυτό. Δεν είναι.
5: Ναι, καλά, εννοείται πως κάτι λέει.
4: Δεν πάει ο Ολυμπιακός, ο Μαρτζόκας, δεν είναι βλάκας στις άλλες ομάδες. Ούτε το Λαρετζάκι θα το δώσει. Γιατί φαίνεται φεύγει ο Γόκαπ. Φεύγει ο Γόκαπ, πάει στους Άραβες, οπότε ο Λαρετζάκι θα μείνει. Και καλά κάνει. Για να έχει ελληνικά διαβατήρια που είναι δυσέβρατα. Γι' αυτό πήγε και στον Πουλακίδα. Αλλά δεν έρχεται.
5: Ναι. Και ο Πουλακίδας δεν έχει και κάποιο λόγο να έρθει στην Ελλάδα. Δεν έχει και κάποιο λόγο.
4: Μα ήδη κάνει καριέρα στο NBA.
5: Συμφωνώ, συμφωνώ. Άμα κάνεις, κάνεις εμφανίσεις με 28 και 30 πόντους στο NBA.
4: Τα έλεγα και για αυτόν. Από πέρυσι τον πήρα να πάρει εγώ. Τον είδα ότι εξελίχθηκε σαν τέτοις. Λοιπόν, τώρα όπως τα έλεγα για τον Τόρσεϊ. Ξέρεις τι, και για τον Ρόκμητρου. Και αυτός καλός παίκτης είναι. Θα δεις τον ΠΑΟΚ ότι θα παίξεις καλά. Θα τον δεις. Λοιπόν, θέλει και οι δύο Ρόκμητρου είναι καλοί. Και αυτός παίζει τον ΠΑΟΚ και άλλος παίζει τον Άρη. Τα αδέρφια.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, τα έλεγα για όλους αυτούς. Και τον Τόρση τι λέγανε, δεν κάνει για Ευρωλίγα. Τι το λέγανε αυτό, οι ειδικοί εδώ του μπάσκετ, οι δημοσιογραφάρες.
5: Κοίτα,
4: οι ειδικοί.
5: Εγώ προσωπικά έχω ακούσει και
4: ονόματα.
5: Δεν χρειάζεται να πεις ονόματα. Δεν χρειάζεται να πεις ονόματα. Εγώ μπορώ να σου πω όμως ότι έχω ακούσει τώρα τελείως κουτσομπολίστικο. Έχω ακούσει από έναν γνωστό που ασχολείται πολύ με τον μπάσκετ, όπου τέλος πάντων με τις τελευταίες εξελίξεις που είχαν γίνει με τον Τόρση, ρε παιδί μου, πάει και μου λέει ότι δύσκολο να χωρέσει το ρόστερ αυτός ο παίκτης. Θέλω την γνώμη σου.
4: Τώρα!
5: Ναι.
4: Τώρα μιλάς.
5: Τώρα μιλάω.
4: Πεκταράς. Δεν τον διώχνει, αυτοκτονίζει.
5: Καλά, συμφωνώ μαζί σου.
4: Αυτοκτονεί με τον Τελειόπουλο, το ίδιο και ο Ολυμπιακός θα αυτοκτονήσει με τον Τόρση. Άμα τον αφήσει να φύγει, δεν πρόκειται να τον αφήσει να φύγει. Θα τα βρουν στο οικονομικό και θα μείνει.
5: Όχι, λένε ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, να ξέρεις. Δηλαδή μέχρι στιγμής.
4: Δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι βλάκα στο Μαρτζόκας.
5: Ναι.
4: Τα κόκκι και μαζί του συμβαίνουν αυτά. Σε μια ομάδα.
5: Ρε Αναστάση, και εμείς μπορεί να διαφωνήσουμε και να τσακωθούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είσαι εχθρός μου και ότι δεν θα μιλάμε. Δηλαδή,
4: ο Μαρτζόκας είναι καθένας ο προπονητής. Το έχει αποδείξει. Και το λέω εγώ που μου είναι παραδοσιακός. Και υπάρχει μια ηλίθι με έναν Ολυμπιακό. Και δεν με αφήνουν να τους πω τι να κάνουνε. Αντί να βγουν και να πούνε ναι, ρε, έχει δίκιο αυτό που τα λέει ο τύπος. Θα βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει. Πάση μια ανεγκέφαλη. Δεν έχουν μυαλό. Τι καταλαβαίνουνε βασικά πράγματα. Δεν διώχνεις το Λιόπουλο και Τόρση. Είναι αυτοκτονία. Αλλάζουν οι συσχετισμοί. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα στην Ελλάδα. Γίνεται ισχυρός ο ελληνικός κορμός των αντιπάλων σου. Και γίνεται ανίσχυρος ο δικός σου. Δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Δεν μπορείς να διεκδικήσεις τους εγχώριους τίτλους. Και είπα ότι φέτος ένας από τους δύο θα μείνει άτυχλος. Το ξαναλέω. Γιατί στο κύπελο, το κύπελο είναι κύπελο.
5: Και το κύπελο κιόλας είναι και...
4: Το ΠΑΟΚ και ο Άρης,
5: αυτό θα σου έλεγα.
4: Το κύπελο το παιχνίδι κρίνεται στη Θεσσαλονίκη, αποκαιρνίσουμε. Έχουν πλέον τους παίχτες και τους προπονητές, Έλληνες και ξένους, για να κερδίσουν τέτοια παιχνίδια.
5: Εντάξει, βέβαια.
4: Και από τώρα που ένας από τους δύο θα πάρει το πρωτάθλημα, ο άλλος κινδυνεύει να μείνει άτυπλος. Τους προειδοποιώ. Το πρωτάθλημα αυτό θα είναι, θα ανέβει κατά πολύ ο δείκτης δυσκολίας. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Γι' αυτό χρειάζεσαι όλους τους καλούς παίχτες. Και προπάντων τους Έλληνες. Για εδώ και την Ελλάδα. Γιατί η Ευρωλίγκα δεν υπογράφει συμβόλαιο όταν την κερδίσεις. Το ποτάσμα είναι πάντα το πρώτο πράγμα. Δεν καταλαβαίνουνε. Να βγουνε τώρα πάλι να με βρίσκουνε. Να βγουνε. Ξέρει ο πάντος, ξεράδια ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Ποιος το λέει αυτό, η ζωή. Όλοι αποτυγχάνουνε. Μόνο ο Θεός είναι πάντα επιτυχημένος. Ποιος είναι ο Πράντοβιτς. Είδαμε την Παρτιζάν, είδαμε τον Αταμάν, τα χαΐρια του.
5: Ναι, που ο Αταμάν μάλιστα πήρε και Ευρωλίγκα. Και με τον Παναθηναϊκό και με την ΕΦΕΣ. Αλλά δεν σημαίνει ότι.
4: Τι σημαίνει αυτό.
5: Αλλά δεν σημαίνει ότι, ότι όλα τα νερόπινα, ρε παιδί μου.
4: Εάν
5: όλα τα
4: δεν κάνει τι σωστέ επιλογέ, θα αποτύχει. Γιατί στο επίπεδο αυτό, στο υψηλό επίπεδο, οι λεπτομέρειε κάνουν τη διαφορά. Και η δυναμικότητα των ομάδων είναι μικρή. Το πρώτο 5-6 ομάδων η δυναμικότητα είναι μικρή. Οπότε μπορεί εύκολα να την πατήσει. Το ξαναλέω,
5: ναι.
4: Το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι μαζί με το ισπανικό τα καλύτερα στην Ευρώπη. Άρα φτιάχνει ο δίκτυο της δυσκολίας. Άρα θα κάνει πολλές σύντες. Όταν παίζει ο Άντρος τον Τελειόπουλο και εσύ με τον Μωραΐτη, ποιος είναι καλύτερος. Ο Τελειόπουλος ή ο Μωραΐτης.
5: Προφανώς ο Τελειόπουλος.
4: Εγώ τον θέλω τον Μωραΐτη. Δεν είπα να μην έρθει, αλλά να μην φύγει ο Τελειόπουλος. Να μην φύγει. Είναι λάθος. Από τώρα που φεύγει ο Λούκας.
5: Συμφωνώ σε αυτό, σε αυτό που λες, συμφωνώ. Και το είχαμε, κοίτα, και πέρσι είχαμε δει την, το ήταν αδικημένος ο Τελειόπουλος, έτσι. Το είχαμε δει πέρσι. Το είχαμε δει και πέρσι. Μια φορά έπαιξε με την Μπασκόνια στη EuroLeague, έβαλε 21 πόντους, βγήκε MVP, μοίρασε και 6-5.
4: Αφού είναι Τσουρουκάς ο Αταμάν, τα λέω δύο χρόνια. Την επόμενη χρονιά πήρε την Ευρωλίγκα. Αυτή η Ευρωλίγκα, το ξαναλέω, μας έκανε κακό. Δυστυχώς, και αυτό το πρόβλεψα. Του έλεγα από εδώ ότι είναι Τσουρουκάς και να τον διώξει. Και βγαίνανε εδώ οι τσάτσοι του Γιανακόπουλου για να με βρίσκουν. Οι επαγγελματίες βίλαζοι. Δεν κάνει τίποτα, με λάθος η επιλογή να βγει ο Τολόπουλος και λάθος η μεταγραφή ΦΑΛ. Θα τα βρείτε μπροστά σας το χειμώνα. Σας τα λέω από τώρα πρώτο Χριστού προφήτης, όχι μετά Χριστό. Θα λαγκώσετε μετά, ξέρετε τι θα λαγκώσετε. Αλλά πάτε όλοι να κρυφτείτε. Και εγώ βγαίνω τώρα για να μην γίνει παρατιά. Τώρα βγαίνω. Κάθε φύλακος που σέβεται την ομάδα του, τώρα που χτίζει την ομάδα, πρέπει να βγει να μιλήσει. Όχι μετά, άμα γίνει η παρατιά. Μετά είναι αργά για τα χρειαστέλα. Αυτά.
5: Να είσαι καλά, Αναστάση.
4: Γεια.
5: Yeah. Έχουμε γραμμή, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
5: Με ποιον μιλάω?
6: Σέργιος από Περιστέρι.
5: Στεριός.
6: Σέργιος.
5: Γεια σου, Σέργιο.
6: Γεια σου, Νίκο. Πήρα τηλέφωνο γιατί έχω πει και έχω πει στον εαυτό μου, το έχω πει και σε κανένα δύο άλλους σταθμούς. Όταν βγαίνουν άνθρωποι που δηλώνουν Ολυμπιακοί, καταρχήν μιλάω σε επίπεδο πάντα, έτσι, να το διευκρινίσω, πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Όταν βγαίνουν άνθρωποι που δηλώνουν Ολυμπιακοί και έχουν αιμονές, τις οποίες μεταφέρουν από το βράδυ στο πρωί, λέγοντας τα ίδια πράγματα. Αναφέρομαι στον προηγούμενο συνομιλητή, ο Αναστάση, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ στον μπάσκετ, στον φίλο μου τον Γιάννη από τον Πειραιά, ο ακούγομαι. Μας έχει τρελάνει ένα μήνα τώρα γιατί δεν είσαι ο Στάνιτς. Έχει εξηγηθεί από τον Σαμοθράκη, από τον Νικολακόπουλο, από τον Αντίπα, ο λόγος που, αφού τα βρήκε ο Ολυμπιακός με τη Λουτογκόρετς, συμφώνησε ο Στάνιτς να πάρει τρεις φορές τα λεφτά του επάνω, 350 έπαιρνε στην Λουτογκόρετς. Τελευταία στιγμή ο μάνατζερ του είπε, ζήτησε ένα 500 και ο Ολυμπιακός δεν το έδωσε. Τελεία παύλα. Λοιπόν, τώρα θα λιβανίζουμε το Στάνιτς. Μας έλεγε επίσης ο κύριος Γιάννης, ο ακούγομαι, ότι για το Ρόκα, πότε θα έρθει ο Ρόκα, ήρθε ο Ρόκα. Τώρα δεν μιλάει για το Ρόκα. Σήμερα δεν ανακοινώθηκε ο Ρόκα.
5: Ναι, ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί.
6: Μπράβο. Είναι ήδη στην Ολλανδία. Και έχει κάνει και προετοιμασία με την Τζιρόνα. Δεν θέλω να ακούω πράγματα τα οποία θέλω, Νίκο, να απαντάς όμως. Είπε ο άνθρωπος ότι ο Μαρινάκης λόγω του γηπέδου έχει σφίξει και δεν θέλει να δώσει λεφτά κλπ. Και έχει δώσει ο άνθρωπος, με νούμερα μιλάω εγώ γιατί είμαι πανεπιστημιακός, έχει δώσει μέχρι στιγμής 16 εκατομμύρια. Και θα το εξηγούμε. Έχει δώσει 5 εκατομμύρια για τον Σμαϊλόβιτς. Σωστά.
5: Ναι.
6: Έχει δώσει 1,5 εκατομμύρια για τον Πόποβιτς. Σωστά.
5: Mm-hmm.
6: Από ό,τι είπα σήμερα το δελτίο σας, θα δώσει 1,3 για τον Σάλιακα.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Στοίχησε ο Ρόκα 6 εκατομμύρια.
5: 5,5, ναι, ναι. Ας πούμε 6 άντρες τον κυριοποιούμε. 6. Ωραία, 5-6.
6: Αυτά μας κάνουν 14 εκατομμύρια μέχρι στιγμής. Ο άνθρωπος που έχει καβούρια που λέει ο κύριος, ακούγομαι. Και έρχονται μεταγραφές έτσι. Δεν μας είπε όμως κάτι για τον Ζώτα. Που τον έλεγε ποιος είναι ο Ζώτα και που θα έρθει ο Ζώτα και χθες έβγαλε μάτια τώρα. Δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι.
5: Όχι, ήταν εξαιρετικός χθες ο Ζώτα στον τεμπούτο του.
6: Μπράβο. Τεμπούτο με 3 γκολ έτσι. άλλο το ένα. Το ένα είναι πέναλτι. Φίλε Βασίλη, αγαπημένα μου από τα Μέγαρα, Ζώτα λέγεται, όχι Ζώτας.
5: Καλά, εδώ. Κοίτα, sorry που σε διακόπτω, εδώ έχουμε κάνει τον Βαρζίκα Βαζέχα.
6: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, καλά, Βασίλη, το έχει δηλώσει και σε άλλους σταθμούς, τον ξέρω χρόνια. Έχει ένα πρόβλημα το παιδί με τα ονόματα. Χθες λοιπόν.
5: Εντάξει, μικρό το κακό.
6: Όχι, δεν πειράζει, δεν το λέω. Δεν λέω με κριτική διάθεση.
5: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
6: Λέγεται Ζώτα, γιατί το λέγεται παντού και στο Βερβελέ το φίλο μου. Τον έλεγε Ζώτα. Λοιπόν, ο Μαρινάκης θα κάνει κι άλλες μεταγραφές. Σου λέει λοιπόν, Νίκο μου, και δεν απαντάς. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας που θέλει να πάρει, λέει, από την Νότια που είναι ελεύθερος.
5: Ο Ορτέγκα, είχα πει.
6: Όχι, ναι, σου λέει ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρει ποιος είναι και τον έχει απορρίψει.
5: Ναι.
6: Και του λες ότι έχει παίξει 3,5 χρόνια στην City.
5: Ναι.
6: Και έχει σηκώσει πράγματα στη City.
5: Δεν είναι μόνο ότι έχει σηκώσει πράγματα στη City. Αυτό είχε δώσει κιόλας, επειδή είμαι City, τυχαίνει να είμαι City.
6: Ωραία.
5: Έχει δώσει πρωτάθλημα στη City, έτσι.
6: Ωραία.
5: Έχει. Με τον αγώνα με την Tottenham. Όποιος τον έχει παρακολουθήσει, 2-0.
6: Χαίρομαι που είσαι, γιατί και εγώ είμαι City. Εγώ τα ξέρω εγώ αυτά. Αλλά ο άνθρωπος σου κάνει κριτική ότι θα φύγει ο Τζολάκης και ποιον θα πάρουμε, λέει, αυτόν τον ελεύθερο από την Nottingham κλπ. Δεν ξέρει ποιος είναι. Άλλο να πεις, τον ξέρω, αλλά εμένα προσωπικά δεν με καλύπτει. Είναι άλλη υπόθεση. Σε ρώτα και πώς λέγεται. Και το εξηγείς ότι αν στη City και στην Nottingham πήγε καλά το εξάμεινο που έπαιξε.
5: Μα και στην Nottingham. Δεν είναι ότι ήταν κακός, και δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια στην Premier League. Αλλά ήταν βασικός στο Europa League.
6: Δεν ξέρει ο άνθρωπος, δεν ξέρει και λέει πράγματα που σπεκουλάρει για τη διοίκηση. Τον έχω ακούσει πολλές φορές. Εγώ λοιπόν του έχω πει σε πάντα σε επίπεδο ότι όπου βγαίνει και τον πετυχαίνω θα βγαίνω πίσω και θα του απορρίπτω μία-μία αυτά που λέει.
5: Συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Περιμένω.
5: Ωραία, έγινε.
6: Περιμένω, γουρί.
7: Αμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
10: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο, νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
14: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ για, για τον τελευταίο μισάωρο. Πάμε να επιστρέψουμε στον Σέργιο.
1: Σέργιο, ναι. Λοιπόν, άκουγε, λοιπόν, Γιάννη, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
1: Όχι, δεν λέω για τον Γιάννη που σου λέω.
0: Εντάξει.
1: Για το χαρακτηριστικό του, για αυτό το λέω, για να καταλάβει ότι μιλάω σε αυτόν. Mm-hmm. Σου λέει λοιπόν για το Μανδά. Δεν ξέρεις, Γιάννη μου. Δεν μιλάω σε σένα.
0: Ναι.
1: Ενημερώσου. Ο προπονητής της Λάτσιο τον θέλει βασικό φέτος. Να ενημερώνεσαι πριν λες αερολογίες στον αέρα. Ενημερώσου. Δεν δίνεται ο Μανδάς από τη Λάτσιο πλέον. Ούτε 10 ούτε 20. Τον προορίζει για βασικό, το έκανε δήλωση στην Ιταλία ο προπονητής της Λάτσιο για βασικό. Ξεκόλα. Ο Ολυμπιακός λέει, ο πρόεδρος λέει, λόγω του γηπέδου να μας πει, λέει κλπ. Μα δεν είπε ο πρόεδρος, του ξαναλέω τρίτη φορά για να τα ακούσει. Στην παρουσίαση του γηπέδου δεν είπε ο πρόεδρος ότι θα δώσω 30 εκατομμύρια μπάτζετ. Ναι ή όχι.
0: Παίζει να πει κάτι παραπάνω, αλλά ας πούμε
1: όχι,
0: ναι.
1: Όχι, νομίζω... λέω, τι είπε στον αέρα.
0: Το τι είπε για μπάτζετ το θυμάμαι και εγώ.
1: Ναι, 30 εκατομμύρια είπε.
0: Ωραία, αν είπε 30 εκατομμύρια.
1: Αυτό 30 μπορεί να ανέβει κι άλλο, δεν έχει σημασία.
0: Μπορεί να άκουσα παραπάνω, οκ, okay, αλλά ναι. Όντως μπορεί να ανέβει παραπάνω.
1: Ναι, άκου λοιπόν, Γιάννη, για να μην ξαναλέσει τα ίδια και τα ίδια. Πρόεδρο που δίνει 30 εκατομμύρια δεν είναι καβούρια που λε και τα κρατάει στην τσέπη του για το γήπεδο. Ξεκόλα. Γιατί λε τα ίδια. Και έπειτα με το Μαρινάκι πάει η ομάδα κάθε χρόνο και χειρότερα. Δεν πήρε με το Μαρινάκι ευρωπαϊκό. Δεν πήρε την επόμενη χρονιά double. Πέρσι δεν πήγαμε μόνο και δεν πήγαμε καλά. Εντάξει, δικαιούμαστε μια χρονιά να μην πάμε. Ήρθαμε δεύτερη. Με έξι μας.
0: Εντάξει, Σέργιο, δεν μπορούμε να κερδίζουμε όλη συνέχεια. Κάποια στιγμή θα πέσουμε.
1: Θέλει να δει. Ακριβώς, μα συμφωνούμε. Δεν ξέρω τι ομάδα είστε, δεν με αφορά. Μια ομάδα θα έχει και μια κακή σεζόν. Όλες οι ομάδες έχουν κακές σεζόν.
0: Καλά, προφανώς.
1: Λοιπόν, αυτό παραπεί ότι πάρα τη διαλύσει την ομάδα. Έχει μια εμπάθεια με τον πρόεδρο, τον έχω ακούσει επανειλημμένος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας δηλητηριάζει το μυαλό με αυτά που λέει. Γιατί δεν είναι ενημερωμένος. Δεν ξέρει τι σεζόν έκανε ο Ορτέγκα με τη Σίτι. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Εσύ ξέρεις γιατί τον έχεις δει. Νίκο μου, σωστά.
0: Ναι. Και απλά μια παρένθεση. Δεν ξέρω, κοίτα. Άμα δεν παίρναμε τον Αρούμα, θα θεωρούσα μεγάλο λάθος να φύγουν εκεί δύο τερματοφύλακες.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εφόσον τον πήραμε, όλα καλά, πήραμε δύο κυπελάκια.
1: Εσύ δεν είσαι ευχαριστημένος σαν οπαδός στη ΣΥΤΗ από τον κύριο Ορτέγκα?
0: Προφανώς εννοείται πως είμαι ευχαριστημένος.
1: Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Σε ρωτάει πότε έπαιζε. Δεν ξέρει και εκφέρει γνώμη. Τρίτον, θα τα παίρνω ένα-ένα. Θα τον αποδομήσω μέσα ένα-ένα. Είπε ο Τσολάκης, λέει, πρέπει να του κάνει ο Ολυμπιακός, λέει, να τον καλέσει, λέει, να κάνει να υπογράψει. Όταν ένας παίχτης θέλει να φύγει, όπως ο Πινέδα που ήθελε να φύγει, για να κάνει το step up, να πάει ένα βήμα παραπάνω, δεν τον κρατάς. Και να τον κρατήσει, θα τον έχεις μουτρωμένο και με πλημελή απόδοση. Ο Ολυμπιακός δεν έχει φρενάρι παίχτη. Άμα θέλει να πάει στην Premier League που θέλει να πάει ο Τσολάκης, θα πάει. Ούτε ο Ολυμπιακός κρέμεται μόνο στον Τσολάκη. Φυσικά τον Κωνσταντίνο τον αγαπάμε, μας έχει δώσει πραγματικά μεγάλα παιχνίδια, αλλά ουδής αναντικατάστατος. Ο Σα λέει, είναι λέει ο Σα, τον έχει δει με τη Γουλς τι κάνει ο Σα, τι έκανε. Θεωρείται μεγάλη ηλικία 33 χρονών για τερματοφύλακα, κατά τη γνώμη σου, Νίκο?
0: Όχι, δεν θεωρείται και τόσο, αλλά είναι και στο χέρι του τερματοφύλακα για το αν θα αποδώσει.
1: Ακριβώς, και το Σα το ξέρουμε εμείς. Λέει παλιά ήταν καλός, λέει. Μα δεν τον έχει δει τι κάνει μετά από εμάς που πήγε στη Γουλς. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Λέει πράγματα που δεν ξέρει. Το λέω με ευγένεια. Βλέπεις, δεν έχω χρησιμοποιήσει καμιά έκφραση μεμτή, έτσι. Δεν ξέρει, αλλά μη μας ζαλίζεις, σε παρακαλώ, ακούγομαι, Γιάννη. Μη μας ζαλίζεις τα πράγματα που δεν ξέρεις. Και σταμάτα να έχεις εμπάθεια με τον πρόεδρο. Ούτε θα έρθει ο πρόεδρος να σου πει, να σου εξηγήσει όπως ζητάς, να σου εξηγήσει τι θα κάνει. Είπε ο πρόεδρος, 30 εκατομμύρια μπάτζετ. Για το Ζώτα δεν μας είπες τίποτα όμως. Που έβγαλε μάτια εχθές. Δεν μας είπες τίποτα για τη μεταγραφή αυτή. Ο Ρόκα ήρθε, Γιάννη, που μου έλεγες πότε θα έρθει και πότε θα έρθει. Ήρθε ο Ρόκα. Και θα πάρει παίχτη ο άνθρωπος, ο πρόεδρος και η ομάδα. Και ο Μεντιλίμπαρ. Καλύτερο από το Στάνιτς στο κέντρο. Αντί λοιπόν ένας Ολυμπιακός να είναι αισιόδοξος, να κάνει κριτική με καλή διάθεση, αλλά να μην τα μηδενίζει όλα, βγαίνει ο αγαπημένος φίλος της και συνακροατής Γιάννης, εγώ ακούγομαι, στους σταθμούς και λέει τα ίδια και τα ίδια. Να πάρει το Μανδά, έπρεπε να κάνει συμβόλαιο στο Τζολάκι. Είναι δυνατόν να κρατήσει ένα παίκτη που θέλει να κάνει το step up? Ο Καρέτσος τώρα που θα πάει στην Ντόρτμουντ μπορεί να τον κρατήσεις? Το έχεις ακούσει, φαντάζομαι.
0: Εννοείται.
1: Ο Τζολάκι που πήγε στην Άσεντ μπορεί να τον κρατήσεις?
0: Όχι.
1: Ο Χριστός την Παναγία δηλαδή. Και εμείς πρέπει να ευχόμαστε οι Έλληνες παίκτες, αυτό που έλεγε προηγουμένως στον Αναστάση. Έχουμε καλούς παίκτες στο εξωτερικό πλέον. Βγάζουμε παίκτες. Παυλίδη, Κάρετσα, Τζόλι, τον Τσιμίκα. Και αυτό είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Μα δεν είναι μόνο για το θέμα αυτό, είναι ότι είχα πει και προηγουμένως στον Βασίλη ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό και στις ομάδες που παίζουν θέλουν να τους κάνουν άγαλμα. Γιατί? Γιατί πολύ απλά στο εξωτερικό βλέπουν και πάρα πολύ αλλιώς το άθλημα, έτσι.
1: Βεβαίως, μα βεβαίως. Το άκουσα που σου εξήγησε δηλαδή, για τη ζωή που μπορεί να κάνει.
0: Και έχουμε και ένα σωρό παραμύθια να δώσουμε. Δηλαδή, βεβαίως, να πούμε τον Αθανασιάδη που πήγε σε Σέρι, φάση ήταν Μολδαβία, πήγε και κάνει διπλό στη Ρεάλ Μαδρίτη ως MVP.
1: Το θυμάμαι.
0: Το Γιακουμάκι που βγήκε τρίτο σκόρερ σε όλο τον πλανήτη με τη Φένλο.
1: Το θυμάμαι. Δηλαδή, πήγε στη Σέλτικ και λοιπά.
0: Ναι. Που τη Σέλτικ πάλι πρώτο σκόρερ βγήκε με τρεις μήνες τραυματίας. Δηλαδή, τα ακούσα αυτά. Τα ακούσα αυτά τα πράγματα και λες, από τη μια, λες ότι δεν γίνεται αυτοί οι παίκτες να μην πιάνουν στην Ελλάδα ενώ είναι Έλληνες.
1: Καμιά αντίρρηση, αυτό λέω. Ναι. Συμφωνώ 100% μαζί σου. Mm-hmm. Απλώς όμως θέλω να πω, καλά για τον Αναστάση ξαναλέω, επειδή ξέρει ο άνθρωπος πολύ μπάσκετ. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, όπως είμαι Αθηναϊκός. Από ποδόσφαιρο δεν ξέρει όμως. Τώρα σου λέει γιατί πήρε του Γιαννούλη, ο Ολυμπιακός θέλει δεξιμπάκ, δεν πήγα αριστερό μπακ. Δεν ξέρει, έχει μια μομφή με τους Έλληνες παίκτες. Με το ποδόσφαιρο είναι αντιποδοσφαιρικός, το ξέρω. Δεν πειράζει, δεν τον παρεξηγώ τον Αναστάση. Αναφέρομαι στο Γιάννη Ακούγομαι από τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Μη βγαίνεις και μας λες πράγματα που δεν ισχύουν. Θα διαβάζεις, θα ενημερώνεσαι και μετά θα μας λες πράγματα. Όχι με μομφές και εμπεγμούς και κοκόλλημα με τον πρόεδρο ότι δεν δίνει λεφτά. Διότι θα βγαίνω όπως σε πετυχαίνω εγώ, το λέω με καλή διάθεση, και θα σε αποδομώ σε ό,τι λες. Ένα. Και λεφτά θα δώσει ο πρόεδρος, 15 έχει δώσει, 16 μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Και λεφτά θα δώσει κι άλλα. 30 είπε ο πρόεδρος στην παρουσίαση. Και θα βάλει κι άλλα πάνω από τα 30. Ξεκόλα λοιπόν ότι ο πρόεδρος θέλει να διαλύσει την ομάδα. Δεν είμαι λιβαριστής του πρόεδρου, αλλά είμαι αντικειμενικός του. Έχω κάνει μεγάλη κριτική του Μαρινά κι εγώ. Σε άλλη, και έντυπη σε σελίδες. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος. Και ο Σαμοθράκης, που σε λέει Ολυμπιακάρα, έχει δίκιο. Γιατί δεν έχει πει μια καλή κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Και κλείνω. Εγώ δεν κρατάω 18 λεπτά πριν τον Αναστάση, πολύ λιγότερο. Φίλε Βασίλη, τα μέγαρα. Στο χθεσινό παιχνίδι δεν έβγαλε μάτια ούτε ο Μπακούλας, ούτε ο Σιώσιος. Ο Σιώσιος είναι ελπιδοφόρο παιδί, θέλει πολύ δουλειά, είναι άγρος. Έβγαλε μάτια ο Φίλης και ο Κουτσίδης.
0: Ναι, αλλά έκανε και ο Σιώσιος καλό παιχνίδι, έκανε και ο Σιώσιος από όσο είχα παρακολουθήσει.
1: Ο Σιώσιος είχε τρύπα από δεξιά, παιδιά, όλες οι ευκαιρίες γίνανε. Το παιδί έχει δυνατότητες, αλλά επειδή ξέρω 5 πράγματα είναι ακόμα άγρος. Θέλει να πάει στον Ολυμπιακό Β' κλπ. Δεν είναι. Ο Φίλης είναι έτοιμος. Και ο Κουτσίδης είναι το τέταρτο ή πέμπτο στόπερ, είναι μια χαρά. Οπότε και το βλέπω στην προετοιμασία. Δηλαδή. Και από ό,τι λένε οι ρεπόρτες που είναι στην προετοιμασία, κάνει πολύ καλή προετοιμασία ο Κουτσίδης. Εντάξει,
0: και να λέμε.

0: Θα πάμε απλά να σου πω, αν γίνεται, επειδή μου το ζήτησε η παραγωγή, αν μπορείς να ξανακαλέσεις, όχι για να βγεις στον αέρα, απλά να αφήσεις τον αριθμό σου, γιατί θέλει να σου μιλήσει ο Κώστας Σαμοθράκης.
1: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά.
1: Τι να κάνω δηλαδή. Να περιμένω τώρα ή να πάρω μετά.
0: Πάρε τώρα, εφόσον...
1: Να κλείσω και να πάρω την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε, ευχαριστώ. Πάμε, συνεχίζουμε με τις γραμμές. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Γιώργος Μενίδη.
0: Γεια σου Γιώργα ρε.
2: Σε καλά?
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
2: Εγώ. Λοιπόν, συμφωνώ με την κυρία με το Σέργιο για τον ακροατή αυτή που έχει την αιμονή όντως. Και έχω να το θυμίσω κάτι. Ο Ζώτα είναι δανεικός με οψιόνι αγοράς από τον Ιανουάριο. Το τι παίχτης είναι ο Ζώτα, γιατί δεν τον έχει παρακολουθήσει. Αυτό θα το δούμε, θα το δεις στο χορτάρι. Όταν δεν γνωρίζεις τον Ορτέγκα, που έπαιζε ο Ορτέγκα, αλλά δεν βλέπεις ποτέ Premier League. Θα, δεν βλέπεις, άμα δεν θες, καπέζεις εσύ, εντάξει, τι βλέπεις. 22 παιχνίδια που έκανε, 20-22 τη χρονιά. Έκανε 58, πώς έκανε, 3 χρονιές. Δεν βλέπεις Premier League καθόλου. Ούτε για το ΣΑ. Έχεις άποψη μετά που ήταν καλός, δηλαδή τι ήταν καλός. Ήταν καλός εδώ για να καλός όλους όταν έπαιζε βασικός, 5 χρόνια.
0: Καλά,
2: 5 χρόνια έχει φύγει ο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό έχει φύγει από το 11. 5 χρόνια που λυθεί. Εγώ τον έχω δει τουλάχιστον 20-30 παιχνίδια. Και εγώ τους, γιατί παρακολουθώ τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Και εγώ τα παρακολουθώ.
2: Και για τον Ζώτα έχω άποψη. Λοιπόν.
0: Για τον Ορτέγκα πάντως δεν μπορώ να ακούσω κουβέντα ότι είναι κακός θεματοφύλακας. Δεν μπορώ να ακούσω πράγματα.
2: Σε παίρνει ο Γκουαρδιόλα.
0: Γενικά.
2: Συγγνώμη, σε προτιμάει ο Γκουαρδιόλα, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο, και μπορεί να μην είσαι καλός τουλάχιστον από πολύ καλός και πάνω. Δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται.
0: Μα ναι, είναι απίθανο.
2: Δεν μπορεί η City, δηλαδή η City δεν έχει δυνατότητα να πάρει θεματοφύλακα. Όποιο θέλει παίρνει, που λέω εγώ. Οποιοδήποτε μπορεί να πάρει. Και σε προτιμάει δηλαδή και σε έχει μέσα στο ρόστερ. Το αναπληρωματικό του, πώς λέγανε το Βραζιλιάνο,
0: του Έντερσον. Τώρα ο Έντερσον παίζει Γαλατασαράι.
2: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Έχουμε μείνει με τον Ντονναρούμα.
2: Δεν γίνεται. Τώρα ήταν αναπληρωματικός του Έντερσον και έπαιζε, είχε τάξει. Ακριβώς, έπαιζε 20 παιχνίδια μέσα όλη τη χρονιά.
0: Μα εγώ έχω πει πάντως και θα το ξαναπώ όσες φορές για τον Στέφανο Ορτέγκα, όποιος μπορεί να μην το έχει τσεκάρει τόσο. Να παρακολουθήσει τα στιγμιότυπα.
2: Και έβλεπες επισταμένος, γιατί σε έβλε όταν είσαι εσύ, τι βλέπεις επισταμένος.
0: Να παρακολουθήσει τα στιγμιότυπα.
2: Και έχεις καλύτερη απόψη από
0: του τότε ένα Manchester City. Τότε ένα Manchester City. Το 0-2. Με αναπληρωματικό τερματοφύλακα. Άμα κέρδιζε τότε να με παίρνει πρωτάθλημα η Arsenal. Άμα έχανε το παίρνει η City.
2: Καλά, γιατί κόβεσαι. Γιατί.
0: Με ακούς. Γιώργο. Γιώργο, ακούς. Μπορείς να με ακούσεις. Εγώ σε ακούω, εσύ με ακούς. Γιώργο, αν μπορείς, με ακούς. Με ακούς, Γιώργο. Άμα ακούει ο Γιώργος, Γιώργο ακούς, μπορείς να ακούσεις. Αν σου είναι εύκολο ξαναπάρε. Ξαναπάρε αν σου είναι εύκολο.
2: Έλα, πες που χάθηκες,
0: Έλα, τώρα ακούς.
2: Ναι, ακούω.
0: Έλα, εντάξει, όλα καλά, τα βρήκαμε.
2: Λοιπόν,
0: τα βρήκαμε.
2: Να πω για τον Αναστάση, είναι πολύ φοβερός, ξέρει το μπάσκετ, όσο λίγοι. Για τον Πουλακίδη, όντως έχει πει από πέρσι τον αγαπητό.
0: Απλά, συγγνώμη το μεταξύ για τον Έντερσον, Φενέρμπαχτσε παίζει, όχι Γαλατασαράι, έχω μπερδευτεί κι εγώ.
2: Ναι, τέλος πάντων, ήταν βασικός και αγροματικός ο Ορτέγκα, σωστά, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εννοείται.
2: Ναι, σωστά. Εσύ είσαι και ειδικός πάνω στο θέμα αυτό. Όσο και τον Αναστάση είναι πολύ όντως τον μπάσκετ το ξέρει, όπως ο Σελίγη, όσο και το ποδόσφαιρο δεν γνωρίζει ο άνθρωπος. Θα του πω ότι η καλύτερη μπάκα αριστερό στην Ελλάδα είναι ο Γιαννούλης με τον Τσιμίκα. Ο Γιαννούλης πριν τρεις εβδομάδες ο Ολυμπιακός είχε φτάσει σε συμφωνία με την Άισμπουργκ τα 5 εκατομμύρια και είχε συμφωνήσει και με τον Γιαννούλη 3-4 συμβόλαιο με ένα 300. Αλλά επειδή η οικογένειά του μένει στη Βόρεια στη Θεσσαλονίκη και έχει διατηρεί και επιχείρηση. Δέχτηκε πιέσεις να μην πάει στον Ολυμπιακό. Αυτά έχουν ένα θέμα από την εποχή του Κούλα. Δεν θέλουν να ακούνε Ολυμπιακό. Οπουδήποτε αλλού είχε κλείσει ο Γιαννούλης δεν θα είχαν πρόβλημα. Και έτσι χαλάζει με τα γράφη του Γιαννούλη. Γιατί λέει για να χτύψει ο Γιαννούλη. Γιαννούλη το χτύπησε και συμφώνησε. Ακριβώς τη χαλάσανε ο παδί του ΠΑΟ πηγαίνοντας στην επιχείρηση. Την οικογενειακή επιχείρηση που διατηρεί. Όσο για το Σάλιακα, ο Σάλιακας πριν 3 χρόνια επί Βάνση κλείθηκε στην Εθνική. Ακούτε?
0: Ναι, ακούω. Απλά σε λίγο θα πρέπει να πάμε σε άλλες δύο γραμμές που έχουμε γι' αυτό.
2: Κλείθηκε, ένα λεπτό τελειώνω. Κλείθηκε στην Εθνική. Την εποχή

0: Ο Μπεσταγιάννα ήταν ο καλύτερο δεξιό μπακ τη Ελλάδο και είναι για μένα μαζί με τον άλλον που πήγε στη Σπόρτ του Παναθηναϊκού. Κλείθηκε επειδή δεν δέχτηκε να πάει στην ΑΕΚ. Ακούτε.
1: Ναι, ναι, ακούω.
0: Επειδή δεν δέχτηκε να πάει στην ΑΕΚ, του έκανε πρόταση. Και επειδή στο σύστημα τη Εθνική το έλεγε η ΑΕΚ, ο Βασίπ ήταν άνθρωπο ο οποίο είχε έρθει με τι ευλογίε του Μελισανίδη. Κόπηκε από την Εθνική. Είχε κάνει 4 συμμετοχές και ήταν ο καλύτερο παίκτη. Τώρα τα άλλα, αν είναι δεύτερο ή πρώτο παίκτη, αυτά θα τα δούμε στο χορτάρι.
1: Εγώ για το Σάγιακ έχω να πω ότι όταν πάει στη δεύτερη κατηγορία Γερμανία και είναι από του βασικού παράγοντε ώστε η ομάδα να ανέβει στην πρώτη και να μείνει κατηγορία έστω μία χρονιά. Γιατί.
0: Γιατί ήταν ο καλύτερο που πάει στη Γερμανία, ήταν ο καλύτερο δεξιό μπακ.
1: Ναι, προφανώ.
0: Και ήταν ο καλύτερο δεξιό μπακ στην Ελλάδα.
1: Προφανώ.
0: Λοιπόν, αλλά αν θέλει να πει. Πρόταση ΑΕΚ, δεν ήθελε να πάει. Για
1: ναι, το θυμάμαι. Αλλά.
0: Ήταν και στην Εθνική 4 συμμετοχέ και μετά με εντολή κόπηκε. Δεν ξανακλήθηκε γιατί δεν δέχτηκε να πάει στην ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: αυτό
1: αλλά
0: είναι
1: το θέμα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι όμω ότι.
0: Μετά πήγε στη Γερμανία, βέβαια. Εγώ δεν πήγε στη Γερμανία.
1: Ναι. Εγώ προσωπικά πάντω αυτό δεν μπορώ να ακούω.
0: Δεν έκανε πολύ καλή παλάστο. Τώρα μια χαρά τα άλλα θα τα δούμε στο χορτάρι, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε σε λίγο καιρό, σωστά.
1: Εννοείται, προφανώς. Σε λίγο καιρό η σεζόν
0: θα πάει. Ο Ολυμπιακός θα πάρει πολύ καλύτερο παίκτες. Θα πάρει 3 παίκτες μεσοεπιθετικούς πολύ καλούς. Γεια στο κύριε Γιάννη να λέει ιστορίες από τα ραδιόφωνα και να βγάζει εμπάθεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ, χάρηκα. Γεια σας.
1: Γεια, συνεχίζουμε μια γραμμή μετά την άλλη. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Καλησπέρα.
2: Τι θέλετε να δείτε, καλημέρα.
1: Οπα, Γιώργος από Λονδίνο.
2: Γιώργος από Λονδίνο.
1: Ω, αυτά είναι. Τι λέει Γιώργο?
2: Καλά, αγόρι μου, άκουσε με. Θα πω κάποια πράγματα. Θα συμφωνήσω με τον Στέλιο, θα συμφωνήσω και με τον Μιχάλη και με τον Γιώργο, συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να πω ότι ο Φίλης ήταν πολύ καλός. Όχι απλά καλός, πολύ καλός. Θα συμφωνήσω που λέμε τον Στέλιο. Δεύτερον, θα πω ότι η μεταγραφή του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή ο Μανέκης δεν έχει δώσει τα 30. Το λέω για το Στέργιο. Έχει δώσει.
1: Σέργιος, όχι Στέργιος, Σέργιος.
2: Σέργιος, συγγνώμη. Σέργιος. Έχει δώσει 4 και θα δώσει άλλα 25. Γιατί ο Μανέκης όταν μιλάει για τα 30, μιλάει 30 χωρίς τις πωλήσεις. Ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει 11,5 εκατομμύρια που θα πάνε 13,5 ήδη από τον Κωστίνια. Καταλαβες. Οπότε δεν υπολογίζει στα 14. Όταν έχει φτιάξει τα 11, ο Μανέξ μιλάει για 30 εκτός από αυτό που θα πουλήσει. Καταλάβες τι λέω?
1: Ναι, ναι.
2: Το μπάτε του Ολυμπιακού δηλαδή θα είναι στα 45 για να πάμε σε μια άλλη λογική να αντιληφθείς. Και θα δεις το τέλος. Δεν υπολογίζουν οι πολλοί τα 8 εκατομμύρια του Κάρμου. Θέλω να γνωρίζεις. Δεν μπορούν να τα υπολογίσουν γιατί βέβαια δεν έχουν επιχειρήσεις. Άλλη επιχείρηση ο Ελλάδα που μπορεί να είναι και ο Σαπαγιάρης, και αν αύριο το πρωί φτιάξει ένα real estate, θα είναι άλλη επιχείρηση. Άλλο ταμείο το ένα και άλλο το άλλο. Και θα σου εξηγήσω κάτι πολύ απλό, για να το αντιληφθούν πάρα πολύ. Ο Μαρινάκης μπορεί να είναι από τη δεξιά τσέπη στην αριστερή, αλλά αν δεν τον έδινε στον Ολυμπιακό, μπορούσε όχι άνετα, πάρα πολύ άνετα, να τον δώσει σε μια ομάδα της Αγγλίας και να εισπράξει τα 8. Τα χάνει από εισπράξει τα 8, ναι ή όχι?
1: Όχι.
2: Τι όχι? Πες ότι δεν τον δίνει στον Ολυμπιακό, στο ξαναλέω.
1: Ναι.
2: Δεν τον δίνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και τον δίνει στη Χαλ. Θα εισέπρατε ο Μαρινάκης 8.
1: Θα εισέπρατε.
2: Μπράβο. Από τη στιγμή που τον δίνει στον Ολυμπιακό, δεν έχει πληρώσει 8 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός η τσέπη του Μαρινάκη, αφού δεν τα εισπράττει από τη Χαλ. Είναι πολύ απλό αυτό που σου λέω. Καταλαβαίνεις τι λέω ή όχι?
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
2: Μπράβο. Διότι δεν έχει σημασία αν είναι δικιά του επιχείρηση μία από την άλλη. Αν θέλουμε να πούμε σοβαροί, λοιπόν, να μιλάμε για επιχειρήσεις. Η μία επιχείρηση, λοιπόν, πουλάει ένα παίκτη στον Χ Ολυμπιακό, που τυχαίνει να είναι το ίδιο αφεντικό και στην Νότιχαμ και στον Ολυμπιακό. Αν δεν τον πουλάγα στον Ολυμπιακό και τον έδινα στη Χαλ, θα εισέπρατα όχι 8, 18 θα εισέπρατα, αλλά εγώ σου λέω 8. Που δεν τα έχω εισπράξει. Δεν τα χάνω. Δεν μου έχει στοιχήσει 8.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες τι εννοώ?
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Άρα
1: οι μεταγραφές
2: δεν είναι 13,5 που είπε ο Σέργιος, είναι 21. Απλά αφορά, βγάζουμε έξω τα 11,5 που έχει πουλήσει τον Κωστίνια ήδη. Υπολογίζουμε και το Στροφέτσα που θα πάρει κανένα εξάρι από εκεί, αν πρώτα ο Θεός ευεδοθεί η κατάσταση. που σημαίνει ότι θα πάει ο Ολυμπιακός περίπου στα 18 που θα έχει εισπράξει, που έχει βάλει 5-6 εκατομμύρια και θα δώσει άλλα 25 και θα το δείτε. Γράψτε τώρα το νούμερο που σου λέω, γράψτε και θα το δεις, γιατί ο Μαρινέξης μιλάει επιχειρηματικά και είπε έχω 30 εκατομμύρια για μεταγραφές, ενώντας 30 καθαρά εκτός της εισπράξης που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Κατάλαβες, Μιχάλη μου, δεν είσαι ο Μιχάλης, είσαι ο Νίκος.
1: Ο Μιχάλης απ' έξω είναι. Να ξέρεις αυτή τη στιγμή χαιρετάει.
2: Έτσι ακριβώς. Απλά τα λέμε γιατί κάποιοι κάνουν επιχειρηματικά σχέδια όταν στη ζωή τους όλοι, χωρίς να τους, να τους κατακρίνω, το μεγαλύτερο ίσπραξη που έχουν πια στα χέρια τους είναι 2.000. Και κάθονται και μιλάνε για εκατομμύρια, που για αυτούς τα εκατομμύρια είναι μαύρες τελείες πάνω σε ένα χαρτί. Κατάλαβες, Νίκο.
1: Κατάλαβα.
2: Μην ακούσω Σαμοθράκη που σου λέει για το στοίχημα. Συνέχισε δυνατά, γιατί τα άκουσα χθες που πήγε να σου κοθεί για το στοίχημα. Ο Σαμοθράκης, το μοναδικό που μπορεί να πιάσει, πες το, γιατί όλο στοίχημα παίζει ο Σαμοθράκης. Άστα, Κωνσταντίνη, τι στοίχημα, άστο, αρχόντα μου. Εσύ, ο Τσαπαγιάρης και ο Γερασίμου, άμα δίνετε παιχνίδια, να βάλει το αγώνα. Τριπλή, αυτό είναι.
1: Εντάξει, κοίτα, άκου, θα σου πω κάτι τώρα για τον Κώστα, επειδή έχει τύχει να τσεκάρω. Κάποια που έπαιξε, όντως, δεν το λέω τώρα για να τον υπερασπιστώ, όντως έχει πιάσει κάποια. Έχει πιάσει αρκετά, έχει πιάσει κάποια.
2: Έχει πιάσει όμως.
1: Δεν έχει πιάσει.
2: Λοιπόν, πάμε όμως λίγο στα σοβαρά που με ενδιαφέρουν εμένα.
1: Ναι.
2: Χθες, λοιπόν, εγώ χθες είδα ένα δεξί εξτρέμ με αριστερό πόδι του Ολυμπιακού που εμένα μου άρεσε. Είδα 4 κόρνερ τα οποία δεν με έπιασε ψυχή μου αν θα περάσει το πρώτο δοκάρι. Είδα πράγματα να γυρίζει πίσω και να βοηθάει το Σιόζο πάρα πολλές φορές και μιλάω για τον Λουίς, ο οποίος έβγαλε στοιχεία που εμένα μου άρεσε. Είδα ένα Σιπιόνι ο οποίος έπαιζε κάθε το ποδόσφαιρο, ο Φίλς φάνηκε μετά.
1: Αλλά για μισό λεπτό, συγγνώμη, έλα Γιώργο πες. Τίποτα. Μου έκανα νόημα από την παραγωγή. Οκ, άστο. Όλα καλά. Συνέχισε αυτό που λέγες. Δεν ήταν κάτι.
2: Είδαμε λοιπόν ένα φίλο να φάνηκε και επιθετικά, γιατί στο πρώτο παιχνίδι ήταν στο αμυντικό τομέα. Εχθές ήταν στο τρίτο τομέα. Μετά την αποχώρηση του Σιπιόνι και μπαίνοντας ο Μπακούλας, ο οποίος δεν είναι έτοιμος, αλλά και ο Μπακούλας είναι πολύ καλός. Πρόσεξε τι λέω, και ο Μπακούλας και ο Κουτσίδης.
1: Τον Μπακούλα τον θυμάμαι από τον τελικό στο Youth League με τη Μίλαν.
2: Ναι, καλός είναι ο Κουτσίδης, αλλά όχι για τέταρτο αυτή τη στιγμή center back του Ολυμπιακού, γιατί έχει ευθύνες και για τον γκολ που έφαγε. Εκτός το Σιόζο έχει και ο Κουτσίδης, αν δεις τη φάση, και περισσότερο στα χαφ του Ολυμπιακού. Αυτό είδα εγώ, έτσι, χωρίς να είμαι ο ειδικός. Θέλω να πω λοιπόν ότι η μεγαλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, η οποία έχει γίνει ήδη, και το ενημερώνω κάποιους που μπορεί να το ξέρουν ή μην το ξέρουν, είναι ο γιος του Τζοβάνι στο Β' Ολυμπιακό. Γράψτε αυτό που σας λέω. Είναι 20 ετών, έχει τα πατήματα του πατέρα του, είναι παιχταράς. Η συζήτηση αυτή γινόταν πάνω από 3-4 χρόνια και από φέτος ο γιος του Τζοβάνι θα παίζει στο Β' Ολυμπιακό, ο οποίος είναι και Ολυμπιακάρα. Λοιπόν, θα τον δείτε αυτό τον παίχτη και θα με θυμηθείτε. Σας το λέω από τώρα, πριν ακόμα πάει στην πρώτη ομάδα.
1: Λοιπόν, η μέρα να ξέρεις είναι 18 Ιουλίου 2026. Απλά το λέω.
2: Γράψε. Εγώ δεν σου μιλάω για κάποιον. Να σου λέω το γιο του Τζοβάνι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις ότι πήγε στο Β' Ολυμπιακό. Το γνωρίζεις? Όχι.
1: Όχι, δεν το θυμόμουν. Αυτό
2: σου
1: το
2: λέω λοιπόν ότι ο γιος του Τζοβάνι, γιατί έχει δίδυμα αγόρια, ο ένας από τους δύο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Η συζήτηση αυτή ήταν 3-4 ετών πριν είχε ξεκινήσει και πλέον υπάρχει στο δυναμικό του Ολυμπιακού και είναι μεσοεπιθετικός. Έχει πάρει πολλά πατήματα του πατέρα του, ξέρει μπάλα και θα τον δείτε. Τώρα θα τον δείτε σε 3 μήνες, 6 μήνες και σε 10 μήνες θα δούμε. Τώρα όσο για το Γιάννη από τον Πειραιά. Λέει, Γιάννη, άκουσε με. Αντιλαμβάνομαι, όχι ότι έχεις κάτι με τον πρόεδρο, αντιλαμβάνομαι την αγωνία σου σαν Ολυμπιακός, αλλά θέλω να γνωρίζεις κάτι. Και εγώ, έτσι που είμαστε κοντά στην ίδια ηλικία, θα στο μάθω. Η αρνητικότητα, όταν επιδιώκεις κάτι, κάποιος θέλω να γνωρίζεις ένα τεστ που έγινε στην Αμερική. Βάλανε 100 άτομα, 50 άτομα καρκινοπαθή σε μία αίθουσα και άλλους 50 σε μία άλλη αίθουσα με το ίδιο σταθμό, με το ίδιο επίπεδο καρκίνου και στους 100. Στους 50 τους είπανε υπάρχουν απ' έξω άνθρωποι που προσεύχονται για εσάς. Στους άλλους 50 δεν είπαν τίποτα. Ξέρεις από τους 50 που τους είπαν ότι προσεύχονται κάποιοι για εσάς πόσοι ζήσανε, γνωρίζεις?
1: Πόσο?
2: Οι 38. Από τους άλλους που τους είπανε με το ίδιο ακριβώς είπα ότι δεν προσέχθηκαν, ξέρεις πόσοι ζήσανε?
1: Πώς?
2: Οι 11. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι όταν παρακαλάς κάτι αρνητικό, όλο κάτι συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, τραυματισμός σηπιώνει εχθές. Λοιπόν, σταμάτα αυτή την γκρίνια, είναι άσχημο πράγμα η γκρίνια. Σταμάτα να δούμε τον Ολυμπιακό. Στο είπα πιο ευγενικά, χωρίς να σε αναφέρω σε άλλη εκπομπή. Είχα πει περιμένετε να δούμε τον Ολυμπιακό και θα κάνουμε κριτική μετέπειτα. Μόλις δούμε επίσημα τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός αλλάζει. Είχες παγωθεί για το Ζώτα. Βγήκα στο Γερασίμου μου προχτές και του είπα ο Ζώτα θα είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν με ανεβάζει γιατί έβαλε 3 γκολ, που το 3ο γκολ το πήρε τον πέναλτι και το χτύπησε και αυτό μου άρεσε, λέγοντας τον τροματοφύλακα, γι' αυτό πήρε την μπάλα, ότι μαγκές μη μου κάνεις, στο έβαλα για να θυμάσαι. Γιατί αν θυμάσαι 2 λεπτά πριν, τον είχε τραβήξει από το χέρι του να πήγε να φύγει ο τροματοφύλακα και πήγε να δώσει μπουνιά τροματοφύλακα στη φάση. Έτσι. Και γι' αυτό του βάλε το 3ο γκολ. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν είναι ωραίο πράγμα η γκρίνια. Σε οτιδήποτε πράγμα στη ζωή. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μία. Εγώ δεν είμαστε να είμαστε αισιόδοξοι, θετικοί. Βλέπουμε, κρίνουμε αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, ρε φίλε Γιάννη, εσύ αυτή τη στιγμή, ρωτάω εγώ, το πρόβλημα του Ολυμπιακού που βλέπεις, μπορείς να βγεις μια μέρα να μου πεις ποιο είναι σήμερα? Αλλά με στοιχεία θα βγεις να μου πεις έχουμε πρόβλημα σε αυτό, έχουμε πρόβλημα σε αυτό και έχουμε πρόβλημα σε εκείνο. Και τότε εγώ θα πω και θα πω έχει δίκιος, αλλά ποδοσφαιρικά. Μιλάς για έναν τερματοφύλακα τον Ορτέγκα, ο οποίος ο φίλος ο Νίκος εδώ είναι Manchester City, γιατί είναι μικρός. Team with no history, ομάδα χωρίς ιστορία λέμε στην Αγγλία. Ποια Manchester City?
1: Εντάξει, no history.
2: Στην Αγγλία υπάρχει, στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και η Αντιολυμπιακή. Και στην Αγγλία υπάρχει Manchester United και αντι-Manchester United.
1: Εντάξει, δεν είναι αντι-Manchester United, απλά σας είχαμε ρίξει και εμείς το 1974 με το φίλο σας.
2: Ναι, ναι, και, και στο λέει ένας ο οποίος έχει διαρκεία 18 χρόνια στην Arsenal. Λοιπόν, η μεγαλύτερη φανέλα στην Αγγλία είναι η Manchester United.
1: Αυτό πώς το κατάφερες, ρε Γιώργο?
2: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Το πώς βλέπω μπάλα και δεν βλέπω με τους αγώνες μπάλα.
1: Καλά, και εγώ θα γούσταρα να βλέπω Arsenal συνέχεια και γενικά.
2: Θα σου δώσω κάτι, γιατί είσαι καλό παιδί. Και επειδή έχεις το Μιχάλη, θα σου δώσω μια πληροφορία.
1: Okay. Απλά πες την μια γρήγορη, γιατί πρέπει να πάμε
2: λοιπόν
1: σε διαφημίσει. Τελειώνει.
2: Η Αγγλία, τον Τούχελ τον έχει χαιρετήσει, σας το λέω από τώρα, αν το θυμόσαστε, για την εθνική ομάδα μιλάμε. Και είναι σε συζητήσεις με τον Γκουαρδιόλα για να αναλάβει την εθνική Αγγλίας. Γράψτε αυτό που σου είπε ο Γιώργος.
1: Ωραία.
2: Είναι και αυτό θα το θυμηθεί στο δημοσίευμα.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
3: Στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ενίσχυση σταθερά για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε το Ζόελ Ρόκα με συμβόλαιο 4+1 ετών. Οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν με την Τζανπάουλη για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα, με τους Γερμανούς να εισπράττουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη. Γλίτως στο χειρουργείο Σιπιώνι, όμως θα φορέσει να έρθει και στον νόμο και χάνει το υπόλοιπο της προετοιμασίας. Τον Άγιαξ αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες στο 4ο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 4.30, ραδιοφωνική γάλλιξη από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σταμοθράκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 1. Παίκτη τη Μοντερέη πρέπει να θεωρείται ο Ορμπελίν Πινέδα, με την ΑΕΚ να ρίχνει το βάρος στην αντικατάσταση του Μεξικάνου Χαφ. Η Ένωση αντιμετωπίσει στις 3 την Χρόνικεν στο 3ο φιλικό προετοιμασίας. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ζήνη που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 2. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Σαμσουσπόρ για την απόκτηση του Ρικ Φαν Τρόγκελεν. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν οι Ελουστόντο, Σαντα Μαρία, Τάχα Άλλη και Χατζηδιάκος. Εκτός αυτής έμειναν οι τραυματίες Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και Σορετήρε. Λήψη αποφάσεων, γρήγορες μεταβάσεις και διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό περιλάμβανε η χθεσινή προπόνηση του Άρη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Ο Εβάν Φουρνιά απευθύνε κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού να γεμίσει τη Σαν Λαρίνα, εκεί όπου θα δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους Ερυθρόλευκοι για όσο διαρκέσουν οι εργασίες ανακαίνησης στο ΣΕΦ. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί, το μήνυμα του Γάλλου Γκάρντ. Ο Αστέρας Ακτόρ αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στις 2 Αυγούστου θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι Αρκάδες. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Είμαστε μια πολύ ολοκληρωμένη ομάδα, δύσκολο να νικηθεί, δήλωσε ο Ρόδρυ εν ώψη του αυριανού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε να τα πούμε, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο.

Για να εξηγούμε λίγο τι γίνεται, παιδιά, αν δεν μπει, αν δεν φτιάξουμε λίγο κλίμα για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, δεν έχει νοστιμιά.

Παιδιά, δεν γινόταν, το καταλαβαίνετε αυτό. Πρέπει να μπουν πράγματα. Αναγκαστικά. Είναι τελικός, είναι τελικός παγκοσμίου κυπέλου. Δεν γίνεται. Μιλάμε για αύριο, είναι βέβαια, αλλά εντάξει. Να φτιάξουμε το κλίμα από σήμερα.

Βρισκόμαστε σε μια περίεργη μέρα, κύριοι και κυρίες. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο 69 39 943 943.

Λοιπόν, πάμε να τα πούμε. Περιμένω φυσικά τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού, επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Συνεχίζουμε λοιπόν λέγοντας πως βρισκόμαστε σε μια μέρα η οποία έχει αρκετές εξελίξεις για τον Ολυμπιακό κυρίως στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Θα πούμε και για μπάσκετ, μη μου αγχώνεστε. Θα ξεκινήσουμε βέβαια λίγο από την ΑΕΚ, η οποία θα αποχαιρετά επί της ουσίας τον Πινέδα, τον Ορμπελίν Πινέδα. Με 8 εκατομμύρια θα πάει στην Μοντερέι, 4 εκατομμύρια θα εισπράξει αυτό το καλοκαίρι η ΑΕΚ, τα άλλα 4 θα τακτοποιηθούν σε βάθος έτους, σε βάθος ενός χρόνου. Δεν ξέρω τώρα πώς, μπορεί να τα δώσουν αμέσως, μπορεί να τα δώσουν σε δόσεις, μπορεί όπως θέλουν, αυτά οι δύο ομάδες τα ξέρουν καλύτερα. Η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει την Χρόνιγκεν 3 η ώρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της.

Σε λίγο θα πούμε και την εντεκάδα της ΑΕΚ, θα τη βρούμε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δώσουμε τα νεότερα σχετικά με τον μπάσκετ και θα τα δώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα δώσουμε. Το αντιλαμβάνεστε. Πάμε όμως να πούμε πρώτα την ενδεκάδα της ΑΕΚ που βγήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβας, Καϊρίνεν, Μάριν, Ρασβάν Μαρίν, συγγνώμη, Ζουμπκόφ, Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάργα. Η 11 του Μάρκο Νικολίτς, ο Μπρινιόλι στο τέρμα, ο Πίλιος θα είναι στα αριστερά, ο Ρότα δεξιά, ο Μουκουντή με τον Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, Καϊρίνεν, Μάριν, Ζουμπκόφ και Κοϊτά θα είναι στο κέντρο. Ζούμπκοφ και Κοϊτά θα είναι, από ό,τι μπορώ τουλάχιστον να καταλάβω, στα άκρα. Ο Μαρίν με τον Καϊρίνεν στον άξονα. Γιώβιτς και Βάργα το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης της Ένωσης.

Πάμε λοιπόν να πιάσουμε λίγο τον μπάσκετ, γιατί έχουμε εξελίξεις και εκεί. Τα είπαμε, τα έχουμε πει από χθες για τη Βιλερμπάν, η οποία υπέστη ένα οικονομικό σοκ εντός αγωγικών, γιατί ο επενδυτής δεν έδωσε τις εγγύησεις που θα έπρεπε. Και έτσι το μπάτζετ της γαλλικής ομάδας πέφτει περίπου στο μισό, λίγο παραπάνω από το μισό θα λέγαμε. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, αλλιώς είναι 59 εκατομμύρια ευρώ το μπάτζετ για μια ομάδα και άλλο τα 24. Γιατί για 24 εκατομμύρια μιλάμε πλέον το μπάτζετ της Βιλερμπάν, η οποία θα πρέπει τώρα να δει τι θα κάνει με τα βαριά συμβόλαια που έχει ανακοινώσει, που έχει υπογράψει με τους παίκτες της. Παράδειγμα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ανέφερα και χθες, το είπαμε στο μαγκαζίνο με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου, το τι συμβαίνει με τον Φρανσίσκο, ο οποίος ανέβασε ένα LOL, Lots of Loves, στο Twitter, στο X, στο πρώην Twitter, σχετικά με την οικονομική κατάσταση. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τη γαλλική ομάδα και ένα γαλλικό δημοσίευμα από το B-Basket αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός άκτορ, η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, παρακολουθεί την περίπτωσή του. Είναι μια κίνηση που είναι απόλυτα λογικό όταν τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί από τη Βιλερμπάν, και δεν μιλάμε για λίγα συμβόλαια, μιλάμε για, αν δεν κάνω λάθος, 4 ή 5 πολύ πολύ βαριά συμβόλαια που έχουν υπογραφεί, όταν δεν υπάρχει εγγύηση από τον επενδυτή, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να σπάσουν αυτά. Και φυσικά πολλές ομάδες της Ευρώπης καραδοκούν για να κυνηγήσουν, να προσπαθήσουν να πάρουν την υπογραφή των παικτών, προκειμένου να τους εντάξουν στο ρόστερ τους και να ενισχυθούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεδομένα η πρώτη ομάδα που έρχεται σε πολλούς ότι δεν θα μπει στη διεκδίκηση του Φρανσίσκο είναι φυσικά ο Ολυμπιακός, για τον οποίο είχε ακουστεί ο Φρανσίσκο. Όχι μόνο αυτό το καλοκαίρι, γενικά είχε ακουστεί και κατά διάρκεια της περασμένης σεζόν και στην αρχή της. Δεν χρειάζεται να το αναλύουμε το θέμα. Στο κομμάτι των Γκάρντι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα το έχει κλείσει, το έχει λήξει το θέμα. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Να δούμε αν θα υπάρχει αποχώρηση walk-up. Ο Ντόρσε, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα ανανεώσει για μια τετραετία με τον Ολυμπιακό, αλλά θα πάμε και στα του Παναθηναϊκού, ο οποίος ψάχνει guard, ψάχνει ενίσχυση ενίσχυση στον Άσο. Ένας παίκτης ο οποίος ακούγεται για τον Παναθηναϊκό είναι ο Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος πρέπει να πούμε πως είναι και πολύ κοντά στη συμφωνία, θα δούμε όμως πως θα εξελιχθεί όλο αυτό. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, συγγνώμη, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολο για τον Παναθηναϊκό σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν μιλάμε και για έναν παίκτη τυχαίο, μιλάμε για τον Φακούντο Καμπάτσο. Έναν από τους καλύτερους, μάλλον, συγγνώμη, όχι έναν από τους καλύτερους, τον καλύτερο άσο στην Ευρωλίγκα. Και πλάκα στην πλάκα που το συζητάμε, πρέπει να πούμε πως στη σημερινή ημέρα στο μπάσκετ δεν υπάρχουν πολλοί κλασικοί άσοι. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ. Δεν υπάρχουν παίκτες που παίζουν σταθερά στον άσο και είναι σταθεροί playmaker, κλασικά playmaker. Περισσότεροι είναι combo guard, δηλαδή να μπορούν να παίξουν και στο 2. Είναι παίκτες που ψάχνουν το σκοράρισμα. Ο Καμπάτσο έχει σκοράρισμα, αλλά έχει και πολύ καλό χειρισμό. Είναι εξαιρετικός οργανωτής. Δεν το συζητάμε αυτό. Δύο από τους πιο κλασικούς άσους που μπορούμε να αναφέρουμε στη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο walk-up του Ολυμπιακού και ο άλλος είναι επίσης τον Ολυμπιακό, ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Είναι πολύ λίγοι, όπως είπαμε, οι άσοι που είναι κλασικοί, κλασικά playmaker, το αντιλαμβανόμαστε αυτό.

κλασικός άσος θεωρείται και ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος, τώρα που το συζητάμε. Βέβαια αγωνιζόταν και στο 2 στον Ολυμπιακό πολλές φορές, ολοκλήρωνε και με τους δύο παίκτες και με τους δύο γκάρντ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα τα παιχνίδια. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Θα συνεχίσουμε λίγο και με το Summer League του NBA, γιατί ο Τζον Πουλακίδας, όπως αναφέραμε πριν πολύ λίγων ημερών, έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, 19 πόντους στη νίκη των Mavericks επί των Thunder 97-87. Τα μάτια του Γιώργου Μπαρτζόκα, του Γιώργου Μπαφέ και του Λίκου Λεπενιώτη βρίσκονταν πάνω του. Ήταν οι τρεις άνθρωποι του Ολυμπιακού στο γήπεδο στο Las Vegas για το Summer League. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι τσεκάρουν αρκετούς παίκτες από το Summer League του NBA. Αντιλαμβάνεστε, πολλά κοψίματα θα γίνουν κατά διάρκεια του καλοκαιριού και φυσικά πολλές ευκαιρίες θα προκύψουν. Όπως έχω αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, ένας παίκτης που σίγουρα έχει τσεκαριστεί από τον Ολυμπιακό είναι ο David Jones Garcia. Μιλάμε για έναν παίκτη που παίζει στο 1.93 ύψος, είναι κοντό τριάρι, ωστόσο μπορεί να αγωνιστεί και στο 2, είναι πολυθεσίτης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξαιρετικό ποσοστό στο τρίποντο, στο σούτ από την περιφέρεια. Είναι εξαιρετική η δημιουργία την οποία μπορεί να προσφέρει σε μια ομάδα και μπορεί να αγωνιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο κομμάτι της άμυνας. Και αυτό φυσικά το έχει δει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και τον θέλει στην ομάδα του. Απ' την άλλη, όσον αφορά στον Πουλακίδα, είναι δεδομένο πως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρίσκονται σε επαφή μαζί του. Θέλουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Ένας λόγος για αυτό είναι και το ελληνικό διαβατήριο που αναμένεται να πάρει ο Τζον Πουλακίδας. Παράλληλα πρέπει να αναφέρουμε και κάτι ακόμα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ από το επόμενο μισάωρο.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα της Νάξου. Πάμε λίγο στην αναφορά που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε, γιατί δεν πρέπει να το χάσετε αυτό το δώρο. Πρέπει να κυνηγήσετε, να μπείτε στο διαγωνισμό για την Νάξο. Τρεις ημέρες, δύο αδιανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο. Ξενοδοχείο, στο ξενοδοχείο, το απόλυτο πεντάστερο ξενοδοχείο με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή, το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, θα το πούμε ξανά, στο Viber του σταθμού 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Την ίδια ημέρα θα κληρώσουμε και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε Νάξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας να κάνουν μπάνιο στην Χιλιαδού και να απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη Κισός. 6939-943-943 το Viber, επαναλαμβάνω. 6939-943-943. Παρόλα αυτά, για να βοηθήσω και όσους δεν έχουν Viber και μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Όσοι δεν έχετε Viber και θέλετε επίσης να συμμετάσχετε, φυσικά μπορείτε. Οι γραμμές του σταθμού στις οποίες βγαίνετε τόσο στην εκπομπή του Θέμη Παλιούρα όσο και στην εκπομπή εδώ στο μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο είναι και πάλι διαθέσιμες για εσάς, όχι για να βγείτε στον αέρα, αλλά για να καλέσετε 212-20-59-43 και 215-215-59-43. Καλείτε, λέτε το ονοματεπώνυμό σας και ένα κινητό τηλέφωνο. Το ονοματεπώνυμό σας, ένα κινητό τηλέφωνο, λέγοντας φυσικά πως θέλετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό για την Νάξο, για τον Κισό. Και φυσικά είστε στο διαγωνισμό. Σας το λέω, όσοι δεν έχετε Viber, μπορείτε να το κυνηγήσετε το δώρο. Γιατί όχι. Όπως είπαμε, όσοι δεν έχετε Viber, καλείτε στα δύο τηλέφωνα. Λέτε το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο και είστε κανονικότατα στο διαγωνισμό. Οι μόνες ώρες που καλό θα είναι να μην καλέσετε είναι οι ώρες επικοινωνίας, οι ώρες των εκπομπών επικοινωνίας. Δευτέρα έως Παρασκευή 3 με 5, 3 με 5 και 12-2 στην εκπομπή του Νίκου Κατσάτσου στα Σαββατοκύριακα. Όλες τις υπόλοιπες ώρες οι γραμμές είναι διαθέσιμες για να δηλώσετε συμμετοχή. Με αυτό θα πάμε σιγά σιγά και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ, ξεκινώντας με πράσινους, με τριφύλι, με Παναθηναϊκό. Πάμε σε break.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρουσί. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρουσί. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά. Η ώρα είναι 2:30.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και θα πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Βλέπω συμμετοχές για Ανάξο. Πάμε λοιπόν από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, Περήφανη Γαβρίνα. Θέλω να δώσω πολλά μπράβο στον καλύτερο δημοσιογράφο Σαμοθράκη και στον καλύτερο αθλητικό σταθμό. Μελύτερο δημοσιογράφο, αύριο θα κερδίσει η Αργεντινή με 2-0 χαλαρά. Γεια σου, Αποστολή, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.

Θα πάμε σε ένα μήνυμα του φίλου μας εδώ, του NS, κάπως έτσι λέγεται. Πριν κάνει ένα μισάωρο περίπου, ένας ακροατής δημοσιογράφος, δεν είμαι σίγουρος, είπε ότι στην Ελλάδα η μισή φιλάθλοι είναι Ολυμπιακοί και η άλλη μισή αντιολυμπιακοί. Εφόσον το πιστεύει, ας αναρωτηθεί το λόγο.

0: Λοιπόν, να πούμε και κάτι ακόμα που έχει προκύψει. Στον Δυναμό Κιέβ ΠΑΟΚ θα διευθύνει ο Σάντι Πούτρος, ο Δανός. Ο Σίλβεστρακ, ο Πολωνός, θα είναι στη ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας. Και με αυτά θα πάμε στον φίλο μας, τον Σάκη Μπουσδούνη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, προκειμένου να τα πούμε για τον Παναθηναϊκό, που έχουν βγει και εκεί οι διαιτητές. Σάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλος.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Γεια σου, Τζόρτζι Ιωάννου. Καλό απόγευμα σε σένα και στους φίλους ακροατές. Καλά, εσύ τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, εδώ έχει βγει ο διαιτητής από ό,τι βλέπω του Πάξη Παναθηναϊκός.
1: Ποιος φίλος είναι, για πες μου.
0: Ο Βόσνιος Λούκα Μπίλμπιγια. Έτσι ονομάζεται.
1: Φίλος μου ο Λούκα, κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο ρε φίλε.
0: Δεν τον γνωρίζω, η αλήθεια είναι.
1: Για το θέμα είναι...
0: Αυτό βέβαια είναι το καλό.
1: Το θέμα, αυτό είναι το καλό, ναι. Το καλό θα είναι να δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινάει καινούργια σεζόν, να μην ξεκινάω και λέω συνέχεια σε κάθε εκπομπή το θέμα είναι τι θα δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι τι θα συζητάμε την επόμενη του αγώνα, γιατί δεν σφύριξε αυτό, γιατί έκανε εκείνο και γιατί έκανε το άλλο. Γιατί τα έχουμε, έχουμε δύο ομορφιές από διαιτητές, φίλοι, και από Έλληνες και από ξένους, πάρα πολλές. Καταλαβαίνω ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνω θα κάνουν λάθη, αλλά κάποια σφυρίγματα πολλές φορές, ρε φίλε, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Έτσι δεν είναι? Γενικά το λέω. Και καλό είναι φέτος ας μην έχουμε τέτοια γκρίνια με τους διαιτητές. Γιατί και η διαιτησία, καλός ή κακός, αν και πρωταγωνιστές, φίλε, είναι οι ποδοσφαιριστές, και η διαιτησία παίζει το ρόλο σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, έτσι.
0: Και όχι μόνο, εντάξει, εγώ αυτό που ανέφερα είναι ότι ευτυχώς δεν τον γνωρίζω.
1: Ούτε εγώ το ξέρω.
0: Αυτό να ξέρεις είναι καλό.
1: Καλό είναι αυτό, ναι.
0: Γιατί άμα το ξέραμε, σημαίνει ότι κάποια στραβή θα είχε κάνει.
1: Ναι, γιατί αυτού δεν τους ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τους διαιτητές, οι φίλοι μας εδώ, οι φίλοι και οι φίλοι αγροατές το ξέρουν, ότι τους διαιτητές που θυμόμαστε είναι αυτούς που το έχουν κατακρεουργήσει ομάδες.
1: Εντός εισαγωγικών. Μα γι' αυτό, ρε φίλε, τους θυμόμαστε.

0: Και ο Ιάκωβος Χάρης Αθανασίου αυτό μου είπε. Καλύτερα που έγινε η ήττα στα φιλικά και ειδικά στο τελευταίο, για να μην εμφανιστεί, δηλαδή κάπου έτσι να ταρακουνήσει λίγο αυτή η ήττα όλο τον οργανισμό, ενώ από προπονητή και ποδοσφαιριστές, αυτό εννοώ, δεν λέω για τους φιλάθλους κάτι, ούτως ώστε να μην εμφανιστεί πάλι ο Παναθηναϊκός έτσι και να διορθωθούν ότι προβλήματα υπήρχαν. Δηλαδή στην άμυνα, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός πάλι, που δεν τα είχαμε δει έτσι τόσο αμυντικά προβλήματα στα προηγούμενα φιλικά του Παναθηναϊκού. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι γενικά ήταν μια κακή βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά θα καταλαβαίνω ότι είμαστε σε φάση προετοιμασίας, ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός έκανε προπόνηση το απόγευμα 4-4,5 ώρα και με καθυστέρηση και όλα σε 9-9,5 πέταξε για Αυστρία. Προσγειώθηκε ξενοδοχείο, ξυπνήσαμε, φάγαμε, μετά από λίγο στο γήπεδο, μπάλα και ταξίδι πάλι. Δεν το λέω σαν δικαιολογία, αλλά σίγουρα παίζουν το ρόλο τους και όλα αυτά. Βαριά τα πόδια είδαμε να είναι των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού. Δεν είδαμε φρεσκάδα δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα αυτό που θα γίνει την Πέμπτη είναι άλλο πράγμα. Είχε μια εβδομάδα ο Νίστρουπ να δουλέψει πάνω σε αυτό. Πιστεύω να δούμε άλλο πρόσωπο του Παναθηναϊκού. Αυτό ευελπιστώ δηλαδή στο παιχνίδι της Πέμπτης. Λοιπόν, πάμε λίγο με την λίστα, θέλεις?
1: Για πάμε, γιατί νομίζω πρέπει να το ξεκινήσουμε, να την πούμε για αυτήν.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός όπως και άλλες ομάδες δικαιώνται ως δύο αλλαγές ή προσθήκες, τέλος πάντων, το αργότερο 24 ώρες ακριβώς πριν από την έναρξη του μάτς. Λογικά η μία θα είναι ο Φαν Τρόκελεν και θα δούμε αν θα υπάρξει κι άλλη. Λοιπόν, στη λίστα Α είναι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Ριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάνγκουσης, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέρι, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Πελίστρη, Κυριόπουλος, Κρίστιασεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος. Και, ναι, Κυριόπουλος και Κυριακόπουλος. Και η μικρή Βίτρα, Μπινιάρης, Λάβδας, Γείτονα στην λίστα Β. Εννοείται ότι έχει μείνει έξω Καλάμπρια, τραυματίας, εννοείται έχει μείνει έξω ο Ίνκασον, και αυτός τραυματίας, ο Ντέσσερς και αυτός τραυματίας. Οπότε με αυτούς θα απορρευτεί ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ. Αλλά πιστεύω ότι μετά τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουσπορ για το Φαν Τρόκελεν θα μπει και αυτός στην λίστα, που έχει και το δικαίωμα ο Παναθηναϊκός άλλωστε να το κάνει έτσι. Λοιπόν,
1: τώρα θέλω να σε ρωτήσω και με το Φαν Τρόκελεν τι μελιγενέστε, τι ακριβώς, πότε αναμένεται στην Αθήνα, πότε...
0: Μπορεί και σήμερα άμεσα, δεν υπάρχει κάποια βέβαια ενημέρωση, να σου πω την αλήθεια, και μπορεί και να είναι και στην Αθήνα και να μην το ξέρουμε. Πιστεύω άμεσα, και για σήμερα είχα ακούσει εγώ ότι μέχρι το απόγευμα θα είναι εδώ, ούτως ώστε να περάσει πολυγιατρικά για να μπει γρήγορα κι αυτός στην ομάδα. Και να υπογράψει και το συμβόλαιο, αφού υπάρχει ούτως ή άλλως η συμφωνία. Και αυτό, ξέρεις, μετά τον τραυματισμό του Ίνκασον, ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός παρακολουθούσε και είχε το δικό του τρόπο ο κ. Κοτσόλης γενικά με τις μεταγραφές, που μέχρι τώρα παίρνει άριστα, έτσι. Ήθελε να κάνει δικό του τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό. Ήταν ο πρώτος στόχος για έναν παρτενέρ του Ντεφράι, να υπάρχει ολλανδικό δίδυμο δηλαδή στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτό τελικά απέδωσε καρπούς. Και πώς έγινε όλο αυτό? Βασικά οι Τούρκοι, και θυμάσαι τα λέγαμε, και ο πρόεδρος ζήταγαν τον ουρανό μετάστρεφη, είχε ξεκίνησει από 10 εκατομμύρια, 9, 8. Μετά έλεγαν ότι θα πάει στη Τραμπζονσπορ, κλεισμένη μεταγραφή. Μετά ο πρόεδρος μας είπε, ο Γκιλτιρίμα, δεν κάνω λάθος το όνομά του, μας είπε ότι τη Δευτέρα αυτή που μας πέρασε θα ξέρετε που θα παίζει ο παίκτης αυτός. Έτσι μας είχε πει. Τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Ο Κοτσόλης δούλευε πάρα πολύ καλά την υπόθεση. Κέρδισε, έχει ένα πάρα πολύ καλό ο Στέφανος Κοτσόλης. Έχει ηρεμία. Σου κερδίζει την εμπιστοσύνη. Κέρδισε την εμπιστοσύνη και του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό, είχε μιλήσει και με τον Νίστρουπ. Το κρατούσε ζεστό όλο αυτό. Παρόλο που φαινόταν ότι είχε παγώσει και ότι ήταν τελειωμένη η υπόθεση, ότι δεν θα έρχονταν στον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν μεγάλο ατού για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ότι και ο ποδοσφαιριστής ήθελε να έρθει. Πάντως για ένα διάστημα, αν θυμάσαι, όταν ήταν και στην Ολλανδία ακόμα ο Παναθηναϊκός, φαινόταν ότι δεν μπορούσε να βρουν άκρη με τη Σάνσπορ, και ο Παναθηναϊκός την έχει αφήσει αυτή την περίπτωση. Σίγουρα δουλεύανε και άλλες περιπτώσεις ο Κοτσόλης, έτσι, αυτό είναι γεγονός. Mm-hmm. Λοιπόν,

0: Φαίνονταν όμως ότι δεν προχωράει όλο αυτό. Ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας φαίνονταν ότι δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει πίσω. Ήθελε, απαιτούσε, ρε παιδί μου, τρελά χρήματα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός εκεί. Τραυματίζεται ο Ίνκασον, οπότε ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κλείσει μια μεταγραφή. Ξεκίνησε πάλι ο Κοτσόλης στις επαφές, λοιπόν, και με τους μάνατζερ αλλά και με τον παίκτη. Κάνει και ο Αλαφούζος μια παρέμβαση με έναν κοινό γνωστό για να μιλήσει με τον πρόεδρο, αλλά κάνει και την οικονομική παρέμβαση και δίνει το OK στον Κοτσόλη να ανέβει και αυτός να δώσει παραπάνω χρήματα, συντονίζονται απόλυτα δηλαδή, και γίνεται η συμφωνία με τη Σάνσπορ για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό. Τώρα τη γράφονται στην Τουρκία για 7-8 εκατομμύρια. Εγώ, οι πληροφορίες μου δεν λένε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σίγουρα ο Παναθηναϊκός δεν έδινε, ξεκίνησε από 3 εκατομμύρια να πάει στα 4 με κάποιους μπόνους. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι όμως επίσημο αυτό. Από ό,τι μαθαίνουμε, περίπου στα 5 εκατομμύρια συν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ με τη μορφή μπόνους. Αυτό είναι το deal. Και από ό,τι φαίνεται, έχουμε, έτσι έγινε η οριστική συμφωνία που έγινε χθες το βράδυ, και αναμένουμε λοιπόν τον ποδοσφαιριστή να έρθει στην Αθήνα να υπογράψει για 4 χρόνια, από ό,τι λένε πληροφορίες, για να μπει και αυτός κανονικά στη λίστα του Παναθηναϊκού για τα μάτς με την Πάξη. Κάπως έτσι λοιπόν είναι το story για τον Ολλανδό, που από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός θα έχει Ολλανδικό δίδυμο στην άμυνα, στην άμυνα του, στο κέντρο δηλαδή της άμυνας.
1: Στα στόπερ. Να σε ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Τον Βαντρόγκελ, ο Παναθηναϊκός τον ήθελε ούτως ή άλλως, έτσι, γιατί εντάξει, και πριν τραυματιστεί ο Ίγκασον, ο Παναθηναϊκός τον είχε στο στοχαστρό του, προσπαθούσε να τον φέρει στην Ελλάδα. Τώρα με τον τραυματισμό του Ίγκασον, άλλο στόπερ ο Παναθηναϊκός θα πάρει ή δεν θα πάρει?
0: Εδώ τώρα είναι ερωτηματικό αυτό, που απάντηση προς το παρόν δεν μπορούμε να δώσουμε, να σου πω γιατί. Ο Ολλανδός παίζει αριστερά το κέντρο της άμυνας, δηλαδή με αριστερό πόδι. Ο Ίγκασον τραυματίστηκε, αλλά ήταν δεξιός στόπερ. Αυτή τη θέση την έχει ο Ντεφράι. Την έχει, εννοώ, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, έτσι. Δεξιός στόπερ μπορεί να παίξει ο Κάτρης. Έχουμε ένα ερωτηματικό με τον Ντουμπά. Βέβαια αυτός είναι αριστερός στόπερ. Υπάρχει ένας προβληματισμός με λίγα λόγια. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως με την έλευση του Λαντού δεν καίγεται ο Παναθηναϊκός. Δεξιός στόπερ επίσης πέρα από τον Κάτρη, συγγνώμη, μπορεί να παίξει και ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος είναι στα πίτσα ακόμα. Εκεί να δούμε τι θα αποφασιστεί, εάν θα φύγει κάποιος από τους δύο, δηλαδή Πάλμερ Μπράουν ή Τουμπά. Εγώ θεωρώ για να πάρει άλλο στόπερ ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να περάσει. Θα περάσει λίγος καιρός δηλαδή, για να αποφασιστεί τι θα γίνει και αν θα μείνουν και οι δύο αυτοί που σου προανέφερα ή κάποιος θα αποχωρήσει. Βέβαια θα δούμε ποια είναι και τα θέλω του προπονητή αφού γίνουν και οι αγώνες. Δηλαδή εγώ δεν βλέπω στόπερ ακόμη έναν τώρα άμεσα, δηλαδή πάνω στα παιχνίδια με την Πάξη.
1: Οπότε σίγουρα θα έχουμε νεότερα μετά τη μονομαχία με την Πάξη.
0: Ακριβώς έτσι νομίζω.
1: Με ό,τι βέβαια, με ό,τι μπορεί να συμβεί σε αυτή τη μονομαχία.
0: Ό,τι και να συμβεί δεν έχει να κάνει. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός να ρίξει 4 για 4 γκολ δεν σημαίνει ότι έγινε υπερομάδα και δεν σημαίνει ότι πάμε καλά και θα το δει αυτό και ο προπονητής. Βέβαια να πούμε ότι ο Πάλμερ Μπράουν δεν έχει κάνει καν προετοιμασία. Ακόμα κάνει τις θεραπείες του, που σημαίνει ότι για να είναι εντάξει να βοηθήσει, έστω γιατί, κοίτα, εάν δεν ήταν επιρρεπής με τους τραυματισμούς και με τον χρόνο που μένει έξω, προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός κεντρικός αμυντικός. Αλλά το θέμα του είναι αυτό, οι τραυματισμοί του. Τώρα, αν αποφασιστεί να μείνει για να βοηθήσει, να παίρνει κάποια ποιοτικά λεπτά όταν χρειάζεται, μπορεί να μείνει και να μην χρειαστεί ο Παναθηναϊκός να πάει σε άλλο στόπερ. Θα το δούμε ποια θα είναι. Αυτή είναι καθαρή απόφαση, θα είναι μάλλον απόφαση του προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούμε να δώσουμε δηλαδή μια σαφή απάντηση στο ερώτημά σου σε αυτό.
1: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον στη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Πώς δεν έχουμε.
1: Πώς δεν έχουμε.
0: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το θέμα του Γκένσεντ, μάλλον ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός στο 8 πρέπει, όχι πρέπει, και θεωρώ ότι πάλι θα δώσει καλά χρήματα εκεί να πάρει έναν καλό παίκτη. Σήμερα βγήκε, από χθες το βράδυ μάλλον, για να σου πω την αλήθεια, ξημερώματα, Και σήμερα κυκλοφορεί το όνομα του, έχει ξανακουστεί στο πράσινο ρεπορτάζ, αλλά και για τον Ολυμπιακό, του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, που τον συνδέουν με τα γραφικά σενάρια του πατρίδα του, τον συνδέουν με τον Παναθηναϊκό. Στην Κροατία λοιπόν δημοσιεύουν ότι ο πολύ έμπειρος μέσος εξετάζει τις επιλογές που έχει για την επόμενη μέρα της καριέρας του. Υπάρχουν αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όπως λέει το ρεπορτάζ, που ενδιαφέρονται. Δεν έχει καταλήξει ακόμα που θέλει να πάει. Και λένε ότι και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία εξετά την περίπτωσή του. Και ακόμη όμως είμαστε σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν, να δούμε βέβαια πώς θα την έκφραση της υπόθεσης, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση από όσον αφορά για το οικονομικό, έτσι. Γιατί ο παίκτης, το κασέτο είναι πολύ ψηλό. Οπότε στάση αναμονής, θα έλεγα, για αυτό το θέμα. Γιατί όντως ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και δεν, για μένα δεν σβήνω από το χάρτη τον Γένσεν, που είναι ο διακαής πόθος και που ήταν του προπονητή του Παναθηναϊκού. Και αν αναλογιστούμε, φίλε, τον τρόπο που έγιναν οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, γι' αυτό καταλήγω στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να σβήσουμε τον Γένσεν. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός τυχαίνει πολλές φορές να σβήνει μια, να παγώνει μια υπόθεση και ξαφνικά μετά από λίγο καιρό να οπέκτησε να ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό που θέλει ο προπονητής. Πάντως μέχρι τώρα θέλει, μάλλον μέχρι τώρα τα θέλω του προπονητή γίνεται πραγματικότητα. Έτσι θεωρώ γίνεται και με το θέμα του παίκτη του Γένσεν, που πολύ δύσκολα θα μείνει στην Μπρέντφορντ. Και σίγουρα ο παίκτης θέλει να βρει πρόταση από κάποια άλλη ομάδα, από ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Αυτό το έχει πει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει ακόμα αυτή η υπόθεση. Ίσως και μαθαίνω ότι θα υπάρξει και μια επαναπροσέγγιση με καλύτερες προϋποθέσεις ακόμη για τον παίκτη. Ακόμη ο Δανός Καφ, όσο δεν κλείνει σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί να μην προσπαθήσει δηλαδή ο Κοτσόλης και ο Παναθηναϊκός να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση, να κλείσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα το κενό αυτό που έχει στα χάφη ο Παναθηναϊκός, μια πολύ μεγάλη, τέλος πάντων, μια ποιοτική, θα έλεγα, μεταγραφή που την έχει ανάγκη η ομάδα από πέρυσι, όχι μόνο φέτος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, χρειάζεται παίχτη και στο κέντρο ο Παναθηναϊκός. Και όπως είπες, θα δώσει και πολύ καλά λεφτά για να τον, τον φέρει.
0: Όποιον και αν φέρει, σίγουρα. Και αν δεν είναι ο Γένσεν και είναι ο Τζόρτζης ο Ιωάννου, ας πούμε, που έχει ψηλό κασέ, πάλι ο Αλαφούζος θα πληρώσει.
1: Τι έχω εγώ?
0: Ψηλό κασέ δεν είναι.
1: Αυτό γιατί άμα με δεις εμένα να παίζω στο κέντρο, θα ξεχάσεις και το ποδόσφαιρο που ξέρεις.
0: Μα γι' αυτό θα έρθω να πληρώσω εισιτήριο και όσο κάνει, για να περάσω ένα ευχάριστο απόγευμα. Θα πάρω και το φίλο μου τον Νίκο τον Κατσάτσο, θα ρίξουμε πολύ γέλιο. Φίλε, περάσουμε ωραία.
1: Ναι,
0: χαρά.
1: Ισχύει, βλέποντας εμένα να παίζω, έτσι. Το τι γέλιο έχεις να ρίξεις δεν σου πάει το μυαλό.
0: Πάντως έτσι να κλείσουμε και με τον διαιτητή που ξεκινήσαμε, από ό,τι έτσι έριξε μια ματιά, είναι... Θεωρείται φίλε από τους πιο έμπειρους διαιτητές της χώρας του, έτσι.
1: Ναι, και έχει, από ό,τι βλέπω, έχει σφυρίξει και δύο παιχνίδια στους ομίλους του Conference League.
0: Και στο Champions League έχει σφυρίξει στα προκριματικά, και στο Europa, και στο Conference League. Και έχει σφυρίξει και δύο αγώνες στη φάση των ομίλων του Conference επίσης.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι στη League Phase στους ομίλους. Ενώ πριν μπει το σύστημα με τη League Phase. Έτσι, μπορεί να είναι και πιο πριν, θα δούμε. Η αλήθεια είναι δεν έχω βρει τους αγώνες, το καταλαβαίνεις.
0: Όχι, και εγώ δεν έψαξα τους αγώνες, έτσι έριξε μια ματιά όσο μιλάγαμε, γιατί να σου πω την αλήθεια δεν τον ήξερα τον τύπο και τον έμαθα τώρα. Μια χαρά παλικάρι φαίνεται. Το θέμα είναι να φάει ψαράκι μες τη βδομάδα, την Πέμπτη να τα βλέπει όλα όπως πρέπει, 50-50, και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Να σου πω και πριν κλείσουμε γρήγορα ότι σήμερα είχαμε πρωινή προπόνηση, φίλε, σε έβγαλε το λάδι εκεί και έγινε 2 ώρες. Πολύ έτσι απαιτητικό πρόγραμμα, πολύ τακτική, φυσική κατάσταση. Πώς κυκλοφορεί η μπάλα, σωστές τοποθετήσεις. Ένα κομμάτι που δουλεύει είναι η ταχύτητα λήψης αποφάσεων μετά από πίεση που πρέπει να έχουν οι παίκτες, και προσπαθεί να περάσει τις αγωνιστικές αρχές που θέλει να έχει η ομάδα, ο Νίστρουπ. και γι' αυτό δούλεψε πάνω σε αυτό. Ίγκασον εννοείται ότι είναι έξω και Καλαμπρία, και το καλό, το θετικό είναι ότι έχει επιστρέφει σιγά σιγά ο Ντέσσερς, έτσι, και μπαίνει σιγά σιγά στην ομάδα, αλλά έτσι χωρίς, δεν υπάρχει ενημέρωση σε αυτό, αλλά η λογική τι λέει, από τη στιγμή που ξεκινάει και μπαίνει τώρα σιγά σιγά, είμαστε 20 Ιουλίου, θα πάρει τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα, δηλαδή από Αύγουστο ή προς τα τέλη Αυγούστου ή προς το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, θα είναι μια επίσης καινούργια για μένα, μια μεταγραφή ο Ντέσσερς φέτος στον Παναθηναϊκό, γιατί πέρυσι δεν προλάβαμε έτσι να τον δούμε πολύ, πάρα πολύ λίγο. Οπότε θα τη θεωρήσω, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, μια καινούργια μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Και
1: κλείνω. Άρα έκανε ατομικό ο Ντέσσερς.
0: Όχι, όχι, μπαίνει.
1: Μπαίνει μέρος του προγράμματος.
0: Όχι, όχι, δεν κάνει το, δεν έκανε ατομικό ο Ντέσσερς. Έχει μπει ήδη στο πρόγραμμα, απλά δεν βγάζει όλο το πρόγραμμα, αλλά έχει μπει σιγά σιγά με την ομάδα κανονικά. Οπότε είναι πολύ ευχάριστο αυτό για τον Παναθηναϊκό, γιατί περιμένουμε. Βγάζει ένα μέρος, παιδί μου, του, ένα σημαντικό κομμάτι της προπόνησης. Ναι, κατάλαβες. Λοιπόν, οπότε και αυτό έτσι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να επανέλθει σιγά σιγά. Και αυτό και έτσι γίνεται, δεν μπορεί να μπει μετά από τόσο καιρό. Εδώ λείπει σχεδόν, πάει χρονιά όλη, έτσι, με τους δύο τραυματισμούς που είχε. Και το καλό είναι ότι και ο Πελίστρη προπονείται σε φουλ ρυθμούς κανονικότατα. Έτσι, για το είναι και στην λίστα κιόλας ούτως ή άλλως. Και κλείνοντας με αυτό, θα κριθεί και από τον προπονητή. Και κουβέντες έχει κάνει μαζί του και θα δούμε, βέβαια. Ελπίζουμε φέτος τον Πελίστρη να τον δούμε να είναι και ανεβασμένος και καλύτερος και να επιτυχαίνει και κάποιο ένα τέρμα, δηλαδή. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ακριβώς. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε, και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι καλό μεσημέρι σε σένα, στους φίλους ακροατές. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Προσοχή στους δρόμους, γιατί κάνει ζέστη. Όλοι να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Και εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Εν αναμονή, λοιπόν, και φαντάζομαι και την ανακοίνωση του Φαντρόκελεν, που εντάξει, δεν λέω για σήμερα. Αύριο μεθαύριο, εντάξει. Αυτά.
1: Καλή συνέχεια, Σάκη. Θα τα πούμε ξανά.
0: Γεια σου, Τζόρτζη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Go! Αιλά Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλά Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε,
2: αλλά και τέτοια.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 3.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. από την Camelot.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Η ώρα είναι 3.
11: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Σπορτς. Ενίσχυση στα φτερά για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε τον Ζόελ Ρόκα με συμβόλαιο 4+1 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν με τη Ζαν Πάουλη για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα με τους Γερμανούς να εισπράττουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη. Γλίτωσε το χειρουργείο Σιπιώνι, όμως τα φορά η συνάστηθηκα στον νόμο και χάνει το υπόλοιπο της προετοιμασίας. Τον Άγιαξ αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν, σέντρα στις 4:30, ραδιοφωνική κάλυψη των Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, τηλεοπτική από Κόσμοτε Σπορ 1. Παίχτης της Μοντερέι πρέπει να θεωρείται ο Ορμπελίν Πινέδα, με την ΑΕΚ να ρίχνει το βάρος στον αντικαταστάτη του Μεξικανού Χαφ. Η Ένωση αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Γκρόνικεν στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ζήνη, ο οποίος ξεπέρασε ενοχλήσεις στην τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 2. Ο Παναθηναϊκός έθεσε συμφωνία με τη Σάμπσονσπορ για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στο πριν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Μεγάλο μέρος της σημερινής προπόνησης έβγαλε ο Σίριλ Ντέσες. Ο Βόσνιος διαιτητής Λούκα Μπιλμπίγια ορίστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάξη για τα προκριματικά του Conference League. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν οι Ελουστόντο και Σανταμαρία Ταχάλη και Χατζηδιάκος. Εκτός αυτής έμειναν τραυματίες Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Σορετήρε. Λήψη αποφάσεων, γρήγορες μεταβάσεις και διατήρηση ψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό περιέλαμβαν η χθεσινή προπόνηση του Άρη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Μεταγραφική ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης για τον Παρσεραϊκό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού Κωνσταντίνου Κοτσόπουλου. Η Άθενς Καλυθέα ανακοίνωσε το τεχνικό επιτελείο του Βαγγέλη Μόρα. Εκ των βοηθών του Έλληνα τεχνικού θα είναι ο Κοσμάς Τσιλιανίδης. Ο Εβάν Φουρνιέ απίφθινε κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού για να γεμίσει τη Σανέλ Αρένα, εκεί όπου θα δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους Ερυθρόλευκοι, όσο διαρκές συνεργασίες στο ΣΕΦ. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί, το μήνυμα του Γάλλου Γκάρντ. Ο Γάλλος φόρουαρντ του Παναθηναϊκού, Γκέρσον Γιαμπουσέλα, υποβλήθηκε σε καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Ο Αστέρας Τρίπολης αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στις 2 Αυγούστου θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι Αρκάδες. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Είμαστε μια πολύ ολοκληρωμένη ομάδα, δύσκολο να νικηθεί. Δήλωσε Ρόδρυ εν ώψη του αυριανού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου κοντά στην Αργεντινή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Εδώ με αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μένει συντονισμένη. Επιστρέφει το μαγκαζίνο και ο Γιώργος Ιωάννου.
9: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Δεν σας έχουμε ξεχάσει. Βλέπω συμμετοχές για τον Κισό και για την Άξο. Βλέπω και τα ρτύπια, τα πάντα όλα. Βαράτε, παιδιά, βαράτε. Να απαντήσω στο φίλο. Γράφει ο φίλος μας ο Νάσος. Έγιναν αντιολυμπιακοί γιατί έχουν πικραθεί άσχημα για δεκαετίες. Ο φίλος μας εδώ, Ευάγγελος, γράφει: καλησπέρα φίλε μου, κάνει μια αναφορά και στα άλλα αθλήματα. Δεν υπάρχει μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, υπάρχει βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ. Ο Ολυμπιακός πήρε παίχτες καλούς στο χάντμπολ και μάλλον φέτος θα προσπαθήσει να πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Φυσικά, φίλε Ευάγγελε, δεν είμαστε ποδοσφαιρική μπασκετική εκπομπή. Εντάξει, μπαίνουν μπροστά αυτά τα αθλήματα, ωστόσο θα δώσουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα υπόλοιπα σπορ αναφορά.

0: Όπως έχετε καταλάβει βέβαια, πέρα από τα υπόλοιπα σπορ, εντάξει, έχει τη μερίδα του Λέοντος και το παγκόσμιο κύπελο. Και θα πάμε ακριβώς εκεί. Μάνος Σταραμόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι απόλυτα λογικό, παιδιά, νομίζω, να έχει τη μερίδα του Λέοντος και το Μουντιάλ. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Σπορτς. Νομίζω ότι μόνο το Μουντιάλ έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια αυτή τη στιγμή και το μεγαλύτερο μερίδιο για να ασχοληθεί κάποιος, έτσι. Όχι και το Μουντιάλ, το Μουντιάλ. Έτσι είναι.
0: Φαντάζομαι, άκουσε, δεν ξέρω αν άκουσε την έναρξη της εκπομπής. Είχαν τη δημητική τους και τα ισπανικά και τα αργεντίνικα τραγούδια.
1: Ναι, εντάξει. Σωστά,
0: νομίζω πρέπει να δώσουμε λίγο βάση προς τα εκεί, να ανάψουμε λίγο το κλίμα.
1: Τη μεγαλύτερη βάση.
0: Να δώσουμε λίγο κλίμα.
1: Το μεγαλύτερο γεγονός στον κόσμο μέσα στο 26. Όλος ο πλανήτης εκεί έχει στραμμένο το βλέμμα του, έτσι. Όπου οι δύο καλύτερες, οι δύο τυχερότερες ομάδες, ο Μέση από τη μία, αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής, ο Ρόντρι από την άλλη. Εντάξει, κατάφεραν και έδωσαν την ευκαιρία στις ομάδες τους να εμφανιστούν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά του πλανήτη. Και θα δούμε τώρα αύριο, 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, σε ποιον ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μαζί με τον ομολογό του, τον Τζιάνι Φαντίνο, θα δώσουν το βαρύτιμο έπαθλο, έτσι, χώρια. Και από εκεί και πέρα η κάθε ομάδα θα πάρει αυτή που θα ανοίγει 40 εκατομμύρια, οι άλλοι λιγότερα, εντάξει, και όλοι θα πάρουν αυτό που τους αναλογεί. Τώρα, το παιχνίδι καταλαβαίνουμε ότι είναι αμφίροπο, έτσι, είναι 50-50, προτερήματα η μία ομάδα, η Αργεντινή ενθουσιασμό, τον Μέση που μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω από όλους τους άλλους. Έχει και άξιους συμπαραστάτες, έτσι. Όταν βάζεις αλλαγή τον Λαουτάρο Μαρτίνες, που είναι ο αρχηγός της Ίντερ και το πρώτο κανόνι στη ΣΕΡΙΑ, καταλαβαίνουμε γιατί επίπεδο συζητάμε. Απ' την άλλη πλευρά, ο Γιαμάλ, που όλοι περιμένανε πολλά περισσότερα μέχρι τώρα, δεν έχει παρουσιάσει αυτά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι μικρό παιδί ακόμα, 18 ετών, το μέλλον του ανήκει. Ίσως και αυτός περιμένει τον τελικό να δείξει το κάτι παραπάνω. Αλλά όπως έχει δημιουργήσει την ομάδα ο Ντελαφουέντε, που ουσιαστικά είναι ο μέντορας του αντιπάλου του Σκαλόνι, γιατί πριν από 9 χρόνια ο Σκαλόνι είχε σταλεί από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής στη Βασιλική Ακαδημία της Ισπανίας, όπου βρήκε εκεί τον Ντελαφουέντε, και αυτός ήταν που τον μίλησε στα μυστικά της Βασιλικής Ακαδημίας. Θα είναι και αυτό μια ξεχωριστή μάχη. Ο Ρόντρι λοιπόν, ο αρχηγός των Φούριας Ρόχας και άσος της Manchester City, που πριν 2 χρόνια πήρε και την ξυμπάλα ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής πλανήτη, θα διεκδικήσει μαζί με τον Μέση και άλλους πιθανότατα, αλλά αυτοί οι δύο δείχνουν αυτή τη στιγμή να ξεχωρίζουν, και το μεγάλο έπαθλο και το προσωπικό του στη χρυσή μπάλα, που θα έρθει 26 Οκτωβρίου σε θέατρο του Λονδίνου. Για φέτος θα είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, καθότι συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη φορά το 1955-56, όπου το France Football δημιούργησε αυτό το κορυφαίο ατομικό έπαθλο, τη χρυσή μπάλα, που την είχε πάρει τότε ο Σερ Στάνλι Μάθιους, αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, έτσι. Και τώρα, θέλοντας να τιμήσουν τους Βρετανούς και τον Μάθιους, θα γίνει για μία και μοναδική φορά η απονομή της χρυσής μπάλας στο Λονδίνο. Η Αργεντίνη, όπως είπαμε, στηρίζει τον ενθουσιασμό στην κλάση, στην παγκόσμια κλάση του Λιονέλ Μέση, που πιθανότατα θα είναι το τελευταίο του παγκόσμιου κύπελλο. Δεν σημαίνει όμως ότι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο. Θα συνεχίσει να παίζει, από ό,τι ξέρουμε, στην Ίντερ Μαϊάμι, όπου θα βρει και νέα παιδιά συμπαίκτες, για παράδειγμα τον Καζεμίρο, τον Βραζιλιάνο, που αποχώρησε από τη Manchester United. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, η εθνική ομάδα της Αργεντινής δεν έχει ιτηθεί καθόλου, έτσι, σε αυτό το 23ο του παγκόσμιου κύπελλο. Μπορεί να έχει βρεθεί να ιτάται σε κάποιο σημείο του αγώνα, όμως κατάφερε με ανατροπές και χάρη στην κλάση του Μέση να γυρίσει τα παιχνίδια. Απ' την άλλη πλευρά, τώρα έχουμε την Ισπανία, που και αυτή είναι αήγητη, έτσι. Η Ισπανία, η οποία δεν έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα το ελκυστικό ποδόσφαιρο της Αργεντινής ή της Γαλλίας, αλλά είναι μια ομάδα συμπαγής, πολύ πειθαρχημένη, που δεν στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στον Γιαμάλ, όπως η εθνική Αργεντινής, το έδειξε αυτό άλλωστε στα ημιτελικά εναντίον της Γαλλίας, εκεί που η ομάδα του Ντελαφουέντε μπλόκαρε τα του Ντεσάν, δηλαδή τον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ, τον Ολίσε. Παρένθεση για τον Ολίσε, έχει πει στους συμπαίκτες του στη Γαλλία που είναι όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες με την εθνική ομάδα, ότι θέλει να συνεχίσει την σταδιοδρομία του Ρεάλ Μαδρίτης. Οπότε τώρα αναμένεται και επίσημη προσφορά των Μαδριλένων προς τους Βαβαρούς πρωταθλητές Γερμανίας. Κλείνει παρέθεση.
0: Άρα άλλαξε γνώμη ο Ολίσε, έτσι. Γιατί έλεγε ότι δεν κινούμε από την Πάγια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, προφανώς κάποιοι μίλησαν μαζί του και με αυτό και με την ατζέντισά του, γιατί έχει γυναίκα τη Ρεβέκα, όχι γυναίκα ατζέντη εννοώ. Οπότε μπορεί να τον έπεισε και αυτή ότι εκεί θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, θα διεκδικήσεις πέρα από τη Λαλίγκα. Εντάξει, η Λαλίγκα είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά το πιο μεγάλο για τους Μαδριλένους είναι το Champions League και θα ανέβει και αξία. Σε πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το όνειρο των περισσότερων ποδοσφαιριστών είναι να φορέσουν τη φανέλα της Βασιλισσάς της Ευρώπης. Λοιπόν, η Ισπανία από την άλλη πλευρά, είπαμε, είναι ομάδα που δεν δέχεται, έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ, έτσι. Αυτό δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δυνατή αμυντικά. Μπορεί τα ονόματα των ποδοσφαιριστών της στον αμυντικό τομέα να μην είναι ιδιαίτερα φημισμένα ή διαφημισμένα στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε. Για παράδειγμα, ο Ουνάι Σιμών τροφλακάς της. Ξέρουμε όλοι, για παράδειγμα, από τους τροφύλακες, τον Νόιερ, τον Κουρτουά, τον Τερ Στέγκεν, παρότι είναι δραματίας. Μάθαμε τον Χιλ. Ουνάι Σιμών, το όνομά του δεν έχει παίξει πάρα πολύ, που θα έπρεπε όμως, τροφυλακάς της Μπιλμπάου, που είναι από τους κορυφαίους, έτσι, και σίγουρα αμύβεται και πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και δεν έχει μεταγεννηθεί από την ομάδα των Βάσκων. Ιδάλλως αν έπαιρνε λίγα ο άνθρωπος, θα έλεγε ευχαριστώ πολύ, πάω από όλα να συνεχίσω. Άρα έχουν εκτιμήσει στην ομάδα τους η διοίκηση το τι προσφέρει, και βεβαίως και ο Ντελαφουέντε, που δεν έχει βάλει κάποιον άλλον νούμερο ένα, έχει τον Ουνάι Σιμών, έτσι, ούτε τον Γκαρθία για παράδειγμα, που τον είχε πάρει πέρσι το καλοκαίρι με 25 εκατομμύρια η Μπαρσελόνα από την Εσπανιόλ, και άλλο το μέγεθος της Μπαρσελόνα, έτσι, άλλο της Μπιλμπάου. Αλλά πραγματικότητα είναι ότι ο Σιμών αποτελεί ένα από τα μεγάλα κορυφαία αστέρια τερματοφυλάκων, και δικαίως ο Ντελαφουέντε του έχει δώσει τη φανέλα με το νούμερο ένα. Και ο Λαπόρτο Στόπερ, εντάξει, δεν είναι πρανταχτά τα ονόματα, ή τουλάχιστον ο τύπος, ο διεθνής τύπος, δεν τα έχει προβάλει όσο θα έπρεπε. Έτσι, σίγουρα προβάλλει το Γιαμάλ, σίγουρα επίσης σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, έτσι, έχει φανεί και η κλάση του Ογιαρθάμπαλ, που και αυτός παίζοντας στο Σοσιεδάδ δεν αποτελεί καθημερινό, πώς να το πούμε, viral τον ισπανικό τύπο και κατ' επέκταση το διεθνή τύπο. Και όμως ο Γιορθάμπαλ έχει δείξει ότι είναι ένας παγκόσμιος class 4, και δικαίως η διοίκηση της Μπαρτσελόνα, βλέποντας ότι αν δεν προχωρήσει η απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Μπαρτσελόνα, από την Ατλέτικο Μαδρίτης, γιατί βγήκε και ο διεθνής σύμβουλος Ατλέτικο Μαδρίτης και λέει: κοιτάξτε να δείτε, να το ξεκαθαρίσουμε, ο Χούλιαν Άλβαρες δεν πωλείται. Λοιπόν, οπότε ο δεύτερος στόχος των Μπλαουγκράνα, των πρωταθλητών Ισπανίας, είναι ο Γιαρθάμπαλ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, και δικαίως βέβαια.
0: Έχει κάνει αυτό απίστευτο μουντιάλ, έτσι. Το λέμε. Είναι απίστευτος. Ο τύπος εκτελεί ανά πάσα ώρα και στιγμή και σκοράρει. Ναι, δηλαδή.
1: Σταθερή αξία. Έτσι είναι.
0: Και, και έχει κάνει και πάρα πολύ καλές χρονιές, συνεχόμενες μάλιστα με τη Σοσιεδάδ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι. Και απορώ γιατί δεν τον είχαν προσέξει και νωρίτερα.
1: Ναι, ίσως και ο ίδιος τώρα, ξέρεις, καμιά φορά οι Βάσκοι είναι πολύ δεμένοι μεταξύ τους, και όπως είδαμε πέρσι, ήθελε η Μπαρσελόνα να πάρει τον Νίκο Γουίλιαμς, τελικά ο Νίκο Γουίλιαμς πίστηκε για τον αδερφό του, πίστηκε για τον Βαλβέρδε, που μέχρι τότε ήταν προπονητής στην Μπιλμπάο, και υπέγραψε όχι διετές και τριετές συμβόλαιο, δεκαετές συμβόλαιο, έτσι. Βέβαια, όλα αυτά σπάνε, έτσι. Και 20ετές αν είναι το συμβόλαιο. Άμα θέλει ο ποδοσφαιριστής και να τον πουλήσει η ομάδα, θα βρεθεί ο τρόπος και θα φύγει εύκολα. Δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στη γλώσσα, στο μπάσκετ, εντός εισαγωγικών, στη γλώσσα του μπάσκετ, Πλέον έχει υπάρξει το ρητό ότι τα συμβόλαια είναι για να σπάνε. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν γίνεται να μην ισχύει και στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό είναι παλιό, δεν είναι.
0: Είναι παλιό και είναι κανόνας. Είναι κανόνας.
1: Ότι τα πάντα σπάνε.
0: Ναι. Τα συμβόλαια γι' αυτό είναι, για να σπάνε.
1: Άμα θέλει, λέει, νύφηκε ο γαμπρός, γίνεται ο γάμος, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ας μην θέλουν όλοι οι άλλοι που λόγους. Λοιπόν, έτσι είναι. Όταν απλώς ο Νίκο Γουίλιαμς δεν έχει, η τωρινή διοίκηση μάλλον όχι, η τωρινή τεχνική ηγεσία, τον Μπλαουγκράνα, ο Χανς Φλικ προφανώς δεν τον έχει στους πρωταρχικούς τους στόχους. Μπάσκετος, θα δούμε. Τώρα, περιμένουμε πολλά και από τον Νίκο Γουίλιαμς, έτσι που είχε αντιμετώπισε και κάποια προβλήματα τραυματισμού τελευταία, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Ντάνι Όλμο έχει πάρει τη θέση του Πέδρη, έτσι που ο Πέδρη είναι ένας από τους κορυφαίους χαφ στον κόσμο. Αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο δεν τα έχει πάει τόσο καλά όσο τα περίμενε και ο Ντελαφουέντε. Αντιθέτως, τα έχει πάει καλά ο συμπέκτης του Μπαρσελόνα, ο Ντάνι Όλμο. Εντάξει, θα δούμε.
0: Είναι το σημαντικό νομίζω για τον ίδιο δεν είναι αν θα τα πάει ο ίδιος καλά, είναι ότι η ομάδα του βρίσκεται στον τελικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, εντάξει, γιατί ως ομάδα η Ισπανία τα έχει πάει περίφημα, όπως και η Αργεντινή.
1: Ναι, η Ισπανία είναι ομάδα πάνω απ' όλα. Και η Αργεντινή ομάδα, αλλά στην Αργεντινή τα περισσότερα εξαρτώνται από τι κατάσταση θα βρεθεί ο Λιονέλ Μέση.
0: Αλήθεια, είναι αυτό παρόλα αυτά.
1: Το παιχνίδι με την Αγγλία, είδαμε προηγήθηκε η Αγγλία στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο που μίλησε ο Λιονέλ Μέση, γύρισε το παιχνίδι και θα μπορούσε να έχει λήξει και 3-1 και 4-1. Τώρα όλοι αυτοί που βρεθήκαν και τα βάλανε με τον Τούχελ, καταρχήν για να γράψει κάτι για ένα προπονητή, αυτό ισχύει και για την Ελλάδα έτσι παντού, πρέπει να έχει μιλήσει μαζί του, να δει γιατί έκανε αυτές τις αλλαγές. Αν δεν έχει μιλήσει κανένας, γιατί ο ίδιος ο Τούχελ δεν έχει μιλήσει, θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον λάθος, να μην πω απερπές, να σχολιάζεις κάποιον χωρίς να ξέρεις γιατί έχει κάνει αυτά τα θέματα. Δηλαδή μπορεί να του πω Γκόρντον ότι ξέρεις κουράστηκα. Και ποιοι ήταν οι αναπληρωματικοί της Αγγλίας, έχει τίποτα αμέσως που τους αδικούς, ο Ντέκλαν Ράις τραυματίστηκε και βγήκε. Έχει τίποτα καλύτερο στον πάγκο και δεν τους έβαλε. Όχι. Οι Άγγλοι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αυτό το ξεχνάει πολλοί κόσμος. Η Premier League δεν στηρίζεται σε Άγγλους ποδοσφαιριστές. Στηρίζεται σε ξένους ποδοσφαιριστές. Όλες οι ομάδες, οι καλύτεροι τους είναι ξένοι.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Η πραγματικότητα είναι.
0: Να σου πω κάτι, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στη Manchester City που επί χρόνια προσπάθησε να πάρει το Champions League. Δεν το έπαιρνε και μόλις πήγε ο Χάλαντ, που είναι Νορβηγός, το πήρε. Γιατί ήταν το κομμάτι που έλειπε. Είναι αυτό που χρειαζόταν η City για να ανέβασε τις στροφές.
1: Ποιοι είναι οι Άγγλοι της City, ξέρουμε. Ο Stones, έτσι, ο Stopper, οι περισσότεροι είναι ξένοι. Τι να πούμε, ο Ντοναρούμα, ξένος.
0: Ο Ρόντρι.
1: Φέτος ο Ρόντρι, ο Χολάντ, ο Ντοκού.
0: Γενικά στην Premier League πάνε αρκετοί ξένοι παίκτες και κάνουν απίστευτα πράγματα.
1: Είναι πραγματικότητα ότι οι ξένοι ποδοσφαιριστές δίνουν υπεραξία στην Premier League. Δεν τη δίνουν οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αρέσει να αρέσει σε κάποιους. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να πούμε επισήμως, οι δύο ομάδες μόνο μία φορά είχαν συναντηθεί. Τον Ιούλιο του 66 στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αγγλίας, πρώτο γύρο, είχε νικήσει τότε 2-1 η Αργεντινή με 2 γκολ του Λουίς Αρτίμε, ένας από τους κορυφαίους Αργεντινούς όλων των εποχών. Και αν θυμάμαι καλά, για τους Ισπανούς είχε μειώσει ο Πύρη. Ο Πύρη που ήταν στο επάγγελμα γιατρός, έτσι. Και ποδοσφαιριστής και γιατρός. Ήτανε χαφ. Λοιπόν, έκτοτε σε επίσημο παιχνίδι δεν έχουν αναμετρηθεί. Μόνο σε διεθνή φιλικά παιχνίδια. Και ήταν να γίνει, όπως ξέρουμε, το 26 και το φιναλίσιμα, δηλαδή ο πρωταθλητής Ευρώπης που είναι η Εθνική Ισπανίας με τον πρωταθλητή της Λατινικής Αμερικής που είναι η Αργεντινή. Είχε καθοριστεί να γίνει το παιχνίδι στο Κατάρ, μεσολάβησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το παιχνίδι αναβλήθηκε γιατί μετά οι δυο τους δεν μπορούσαν να συνοηθούν, δεν μπορούσαν να βρουν ένα μέρος που να το θέλουν και δύο να πάνε εκεί να παίξουν.
0: Εντάξει, άτυπα νομίζω θα γίνει ένας άτυπος τελικός φιναλίσιμα. Βέβαια, εντάξει, τώρα είναι ο τελικός του Μουντιάλ.
1: Τώρα είναι αυτό, τώρα εντάξει. Έτσι είναι.
0: Θέλοντας και εμεί θα παίξουν τώρα. Τώρα αυτό που θέλανε τόσο πολύ θα γίνει.
1: Το μεγαλύτερο τρόπαιο. Το μεγαλύτερο τρόπαιο. Εντάξει, τώρα να πούμε ότι καταλαβαίνετε ότι το γήπεδο θα είναι ασφιχτικά γεμάτο. Το φθηνότερο εισιτήριο έχει 4.000 και κάτι ευρώ. 150.000 το πιο ακριβό. θα μοιραστούν για πρώτη φορά και δαχτυλίδια όπως γίνεται στο NFL και στο μπάσκετ, NBA εννοώ. Θα είναι κάτι που, εντάξει, πέρα από το μετάλλιο που θα πάρει ο κάθε ποδοσφαιριστής νικητής ή ηττημένος, θα έχει και αυτό το δαχτυλίδι να του θυμίζει είτε νίκησε είτε έχασε, αλλά πήρε μέρος στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Θα δούμε από εκεί και πέρα. Και μετά επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Ενδιαφέρον έχουμε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις, έτσι. Ο Ολυμπιακός πήρε από τον Βόλο ένα πιτσιρικά ταλαντούχο, το Λιγκίσι, αν το λέω καλά. Και θα έχουμε μεταγραφές, γιατί πρέπει να ενισχυθούν οι ομάδες ενώπιση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και μακάρι και οι πέντε.
0: Μακάρι να έχουμε για τις πέντε ομίλες, κυνηγάμε κάθε βαθμό πλέον, νομίζω.
1: Τα τέλη Αυγούστου να είναι παρόντες στις κληρώσεις του League Face, Champions League, Europa League και Conference League.
0: Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Μάνο, γιατί κυνηγάμε πλέον και μισό βαθμό. Και το μισό βαθμό τον έχουμε ανάγκη. Αν θέλουμε να βρεθούμε στη δεκάδα και να βγάζουμε τον πρωταθλητή Ελλάδος στο Champions League, πρέπει να πάρουμε και τον τελευταίο βαθμό.
1: Να πάμε και στην 8η θέση, κληρολόγως. Και στην 7η
0: και να βγάζουμε και στις
1: δύο ομάδες απευθείας, έτσι είναι. Καλό θα είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τις ίδιες ομάδες, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
0: Αυτό είναι και το νόημα. Να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί αυτό θα φέρει καλύτερα έσοδα στις ομάδες και καλύτερους παίκτες κατά συνέπεια.
1: Που πέρσι το ελληνικό πρωτάθλημα παρουσίασε μεγάλη αύξηση, έτσι, σε κορητικότητα θεάτων στα γήπεδα. Πολύ μεγάλη αύξηση. Είχε 15 χρόνια να παρουσιάσει τόσο μεγάλη αύξηση, όπως το ανέφερε και ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βούρτσης, στην κλήρωση του πρωταθλήματος που έγινε δύο μέρες στο Blue Azur.
0: Και μακάρι να την ξεπεράσουμε για όλη αυτή τη χωρητικότητα, να είναι όλα τα γήπεδα γεμάτα. Αυτό είναι και το σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Οι παίκτες να παίζουν σε γεμάτα γήπεδα.
1: Σωστό, γιατί είναι σαν το θέατρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικά ο ηθοποιός να παίζει σε άδειο θέατρο και διαφορετικά σε γεμάτο.
0: Κοίτα, επειδή έζησα και την καραντίνα, όλοι τη ζήσαμε, ήταν λίγο κατάθλιψη το σκηνικό τώρα να βλέπεις αγώνες ποδοσφαιρικούς σε άδεια γήπεδα.
1: Βέβαια. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε σε αυτό που λες τώρα. Το ποδόσφαιρο ήταν αυτό που κράτησε ζωντανό τον αθλητισμό και γενικά και το κάθε, όχι μόνο φιλάθλο, τον κάθε άνθρωπο, έτσι. Σκέψου, αν δεν υπήρχε και το ποδόσφαιρο, με τι θα έχει να ασχοληθεί ο καθηγητής μας. Δεν λέω τους επαγγελματίες, με όλο τον κόσμο.
0: Με τίποτα. Δεν θα είχαμε τίποτα να κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Βλέπαμε ποδόσφαιρο και κάπως ξεχνιόμασταν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, Μάνο, δεν νομίζω να έχουμε να πούμε κάτι επιπλέον. Τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο, η αλήθεια είναι.
1: Και σήμερα έχουμε το μικρό τελικό, έτσι, ανάμεσα σε Αγγλία-Γαλλία, όπου δίνουν μάχη περισσότερο ο Εμπαπέ με το Χάρι Κέιν για το ξό παπούτσι. Ποιος θα βάλει περισσότερα γκολ για να ξεπεράσει το Μέση, υποτίθεται, να πάρει το χρυσό παπούτσι της διοργάνωσης. Να δούμε.
0: Για να τους δούμε. Ωραία, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο στο θεματικό μαγκαζίνο, γιατί θα είναι θεματικό προφανώς.
1: Ωραία, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, τα πάμε όλα για τα διεθνή. Καταλαβαίνετε τώρα. Μουντιάλ. Δεν γίνεται να μην έχει τη μερίδα του Λέοντος. Και όπως ανέφερα, θα το προαναγγείλουμε από τώρα, θα έχουμε θεματικό μαγκαζίνο αύριο, δεν γίνεται να μην, το αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε και συλλόγους, πάλι μόνο, αλλά θα τα πούμε όλα για το Μουντιάλ, γιατί θα έχουμε τον τελικό, είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν γίνεται να μην, είναι, να μην έχουμε κάτι θεματικό. Κάναμε θεματικό μαγκαζίνο την Κυριακή 24 Μαΐου στον τελικό της Ευρωλίγκας. Είναι να μην κάνουμε και στο Μουντιάλ. Τα θεματικά μαγκαζίνο είναι τα ωραιότερα, να ξέρετε, φίλες και φίλοι ακροατές. Πάμε τώρα σε ένα break και επανερχόμαστε με το τελευταίο μισάωρο. Γιατί θα έχουμε δεκάδες Ολυμπιακού και Άγιαξ για το φιλικό στις 4.30. Θα το ακούσετε live διαστόματος Κώστα Σαμοθράκη. Break και επανερχόμαστε.
2: Peace. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στα του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά, να πιάσουμε λίγο τα υπόλοιπα. Περισσότερο έχετε καταλάβει.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα άλλα αθλήματα, γιατί όπως το ζήτησε και ο φίλος μας ο Ακρατής, θα το πιάσουμε. Λοιπόν, handball ανδρών, ενίσχυση για τον Ολυμπιακό με τον David Schmid. Διεθνής Γερμανός, δεξιός Ίντερ. Υπέγραψε συμβόλαιο, αν δεν έχω κάνει λάθος, μέχρι για ένα χρόνο. Εντάσσεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Μια πάρα πολύ καλή κίνηση για τους Πειραιώτες, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει και την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, διεθνής λίμπερο για την ομάδα βόλεϊ ανδρών. Θα επιστρέψουμε λίγο στο πόλο. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει προ δύο ημερών τον Ευάγγελο Γέωρ Βασάκη, διεθνής αμυντικός. Όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ δυνατές οι προσθήκες και θα ψάξουν οι Ερυθρόλευκοι κάποια ευρωπαϊκή διάκριση. Δεν την μπορεί, δεν την κατάφεραν φέτος. Θα παλέψουν να τα καταφέρουν να πάρουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο την ερχόμενη σεζόν. Προτού προχωρήσουμε μετά του Ολυμπιακού, θα πάμε λίγο στην ΑΕΚ, η οποία είναι στο 0-0 στο 33 με την Γρόνιγεν. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα με τον Κοϊτά να κάνει μια απίστευτη τρίπλα, να πασάρει στο Βάργκα, αυτός από θέση τέταρτη δεν κατάφερε να σκοράρει.

0: Και επειδή έχουμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, να την αναφέρουμε λίγο γρήγορα. Πόποβιτς, Μπρούνο. Ο Πόποβιτς κάτω τα δοκάρια, ο Μπρούνο αριστερά. Ο Πιρόλα με τον Σμαϊλόβιτς στο κέντρο της άμυνας, ο Μαφέο δεξιά. Ο Γκαρθία με τον Έσε στον άξονα, στα αμυντικά χαφ. Ροντινέη και Φορτούνης στα δύο φτερά. Τσικίνιο, αν δεν κάνω λάθος, στο 10. Μπροστά ο Γιάρεμτσουκ. Και αναφερόμενοι στην 11, πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος θα μεταδώσει και το παιχνίδι. Πάμε να τα πούμε όμως για Ολυμπιακό. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα και πάλι. Ο Πόποβιτς είναι κατά τα γκολπός. Μπρούνο αριστερά, ο Πιόλα με τον Σμαϊλόβιτς στο κέντρο της άμυνας. Μαφέο δεξιά. Ο Ντάνι με τον Έσε, οι δύο στον άξονα. Ο Ροντινέη δεξιά. Ο Φορτούνης αριστερά και ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Να δούμε, μπορεί και να είναι και ο Τσικίνιο στα άκρα και να πάει ο Φορτούνης πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Ένα πλάνο το οποίο μπορεί να το δούμε και κάπως έτσι, αν θέλει.
0: Τα κάνει αυτά ο Μεντιλίμπαρ, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, θα το δούμε πολλές φορές να αλλάζουν θέσεις τέτοιοι παίκτες.
0: Γενικά τα έχει κάνει στα επίσημα, τα έχει κάνει και στα επίσημα αυτά ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, οπότε... κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια το κάνει.
0: Ακριβώς. Δεν νομίζω να κολλήσει τώρα στην προετοιμασία.
1: Ο Ολυμπιακός ξαναβρίσκει τον Άγιαξ μπροστά του μετά από κάποιους μήνες. Μην ξεχνάμε ότι το παιχνίδι στο Άμστερνταμ που είχε πετύχει μια μεγάλη νίκη 2-1.
0: Βέβαια, και πήρε την πρόκριση.
1: Φιλικό το παιχνίδι. Στο προπονητικό γήπεδο, δεν θα γίνει στο μεγάλο γήπεδο του Άγιαξ, στο προπονητικό κέντρο. Θα γίνει και για κλεισμένο το θυρών, όπως έχουμε πει, έτσι δεν επιτρέπεται είσοδος κόσμου. Νομίζω ότι είναι μια δεκάδα η οποία δείχνει ο Μεντιλίμπαρ τι έχει στο μυαλό του 15-20 μέρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Κάπως έτσι.
0: Να υποθέσω, κάνω μια υπόθεση, εντάξει, νομίζω δεν είναι γνωστό αυτό, πως ο Ολυμπιακός θα φορήσει την μπλε εμφάνιση.

0: το γεγονός ότι η Σεν Πάολη ανέβασε τις απαιτήσεις ξαφνικά. Υπήρχε μια συναρκή συμφωνία για στο 1 εκατομμύριο. Τελικά ζήτησαν παραπάνω. Ο Ολυμπιακός τους έδωσε ένα 300. Νομίζω θα τελειώσει αυτό το θέμα. Γιατί στον Ολυμπιακό έχουν καταλήξει γιατί για το δεξιά άκρο της άμυνας τον Μανώλη Σάλιακα. Και Έλληνας είναι και είναι μια προσθήκη καλή. Αυτά τα υπόλοιπα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Τζολάκη μόλις μπει στην τελική ευθεία και ολοκληρωθεί μεταγραφή του στη ΧΑΛ.
1: Πιστεύεις ότι αυτός που θα έρθει για την αντικατάσταση του Τζολάκη θα είναι κάποιος που δεν έχει ακουστεί ακόμα?
0: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό.
1: Και δεύτερο έχει ακουστεί ο Χίλ, έχει ακουστεί ο Ορτέγκα.
0: Ναι, και ο Σά και τα λοιπά. Είναι πολύ πιθανό να είναι κάποιος άλλος. Θα το δούμε. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση, αν θέλεις, για το ποια άλλη επιλογή μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός. Αλλά νομίζω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει σύντομα, από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο Τζολάκης είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Premier League. Και αυτό φαίνεται βέβαια και από την απόφαση του προπονητή σήμερα, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει τον Βόμποβιτς βασικό, έτσι. Κάτι που ήταν αναμενόμενο βέβαια. Εγώ έλεγα ότι θα έπαιζε χθες, τελικά τον χρησιμοποιεί σήμερα. Τον Μαυρογούνιο θα είναι η πρώτη του εμφάνιση κατά από τα δοκάρια.
1: Για να τον δούμε, γιατί εντάξει, με την επικείμενη αποχώρηση του Τζολάκη θα αρχίσει λίγο, αρχίζει για να ανεβαίνει πίεση προς τον ίδιο προκειμένου να δείξει πράγματα.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν είχε έρθει σαν μια απλή προσθήκη ο Πόποβιτς. Έχει έρθει να διεκδικήσει θέση. Βασικά σαν δεύτερος, αλλά σαν δεύτερος όταν όσο υπήρχε ο Τζολάκης, έτσι. Τώρα, ανάλογα με ποιος θα έρθει, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Να δούμε. Να το δούμε πρώτα και μετά να μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Ακούγονται καλά λόγια στη Σερβία, αλλά θα πρέπει να το δούμε κι εμείς.
1: Εντάξει, καλά λόγια έχουν ακουστεί για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει γενικά στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Και άλλα ακούγαμε και άλλα είδαμε.
0: Ναι, εν τέλει.
1: Έτσι, για πάρα πολλούς παίκτες.
0: Συμφωνώ. Αυτά προσωρινά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποια άλλη εξέλιξη και δεν νομίζω να υπάρχει σήμερα από αύριο τα νεότερα.
1: Είσαι αύριο τα σπουδαία που λέμε.
0: Κομμάτι, ναι, το μεταγραφικό κομμάτι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε έτσι αλλιώς. Ακριβώς. Θα τα πούμε για την έναρξη του παιχνιδιού. Καλή συνέχεια από μένα.
0: Σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Τα πάμε αρκετά συνοπτικά. Εντάξει, πρέπει και ο ίδιος να ετοιμαστεί για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, για τη μετάδοση του αγώνα. Θα τα πούμε αυτά. Ούτως ή άλλως σε λιγότερο από μία ώρα έχουμε την έναρξη.

Ο φίλος μας εδώ, ο Θανάσης, έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλησπέρα σας, ο Ζώτα Σίλβα και ο Ρόκα προορίζονται για βασική. Στη θέση ποιον? Καταρχάς, φίλε Αθανάση, καλησπέρα. Του Τσικίνη, του Ροντινέη. Θα σου απαντήσω πως αυτό που είχε αναφερθεί αρκετές φορές είναι πως ο Μεντιλίμπαρ θέλει ένα ρόστερ στο οποίο θα έχει 25 παίχτες, 25 που όμως να είναι όλοι εν δυνάμει βασικοί. Αυτό δείχνει ο ίδιος ο Βάσκος coach είναι αρκετά απρόβλεπτος. Οπότε πιθανότητα ο Ρόκα θα είναι βασικός. Θα δούμε όμως τις λεπτομέρειες εντός των επόμενων ημερών. Ούτως ή άλλως, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, ακόμα είναι λίγο χλωμό το τοπίο.

Στο μεταξύ έχουμε σε εξέλιξη και άλλο ένα αθλητικό γεγονός, το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε, δεν γίνεται να μην το αναφέρουμε. Ο λόγος για τον Diamond League του Λονδίνου, όπου υπάρχει μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Μανόλο, στον δικό μας τον Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή δηλαδή, και τον Ντουμπλάντης. Ο Καραλής ήδη ετοιμάζεται να έχει μπει στα 5.60 σε ένα ύψος στο οποίο θα μπει και ο Ντουμπλάντης και ο, Μάρσαλ, και το οποίο έχουν περάσει ήδη οι Κέντριξ, Λαβιλενή, Φλούν και Χέρντ. Αναμένουμε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στους δύο και φυσικά ελπίζουμε ο Μανόλο να κάνει θαύματα, να μπορέσει να πάρει την πρωτιά. Δύσκολο, αλλά με το Μανόλο όλα είναι πιθανά.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται και ο αγώνας του Στέφανου Τσίτσιπα. 1-0 νικάει ο Έλληνας τενίστας απέναντι στον Αλεξάνδερ Σεβιτσένκο. 1-0 σετ στο δεύτερο σετ. Το σκορ είναι 3-1 στα games.

Λοιπόν, πήγε παρά 10 η ώρα. Σε 7 λεπτά και πλέον λιγότερο από 7 λεπτά θα πάμε σε διαφημίσεις και θα ακολουθήσει ο Φώτης Κατσούφης. Παρόλα αυτά, λίγο πριν κλείσουμε, δεν γίνεται να κλείσουμε διαφορετικά, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Για να ετοιμάζεστε.

Για να πάμε όμως και σε κάτι ακόμα. Είπαμε όλους και τους δύο φιναλίστ. Θα βάλουμε και ισπανικά και αργεντίνικα. Για να δημιουργούμε κλίμα. Πάμε σε Σέρχιο Ράμος.

Δεν γινόταν, παιδιά, να μην το βάλουμε. Λοιπόν, φίλος Αθανάσης ρωτάει πότε ξεκινάει το φιλικό του Ολυμπιακού. 4:30, φίλε Αθανάση, θα έχουμε και μετάδοση από εδώ. Από τον 943 Ελλάδα Sports.

Μέσα σε όλα 12 η ώρα στα μεσάνυχτα έχουμε και τον, τον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Γαλλία-Αγγλία. Φαβορεί οι Γάλλοι, ίσως και λίγο στο ψυχολογικό μπορεί να είναι φαβορεί οι Γάλλοι. Από την άποψη ότι αποκλείστηκαν με πιο ήρεμο τρόπο εντός αγωγικών, νητήθηκαν γιατί απλά δεν μπορούσαν να νικήσουν σε καμία περίπτωση αυτή την Ισπανία. Σε αντίθεση με τους Άγγλους που δεχτήκαν δύο γκολ μετά το, από το 80 και μετά και δεν κατάφεραν να, να αντέξουν την πίεση παρότι προηγήθηκαν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Μένετε στον Ισβέννη γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Θα έχουμε και τη μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ σε περιγραφή Κώστα Σάμο Θράκη, 4.30. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Νίκος Κατσάτσος και Μιχάλης Οηλές. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο Φώτης Κατσούφης, προηγουμένως διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Μιχάλη Σοηλέ. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, προσοχή στους δρόμους, το λέω και το ξαναλέω, και μακάρι υγεία να έχουμε, να δούμε ωραία μπάλα, ωραίους αγώνες και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 4.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Ενίσχυση στα φτερά για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε τον Ζόελ Ρόκα με συμβόλαιο 4+1 έτη. Η Ερυθρόλευκη συμφώνησε με τη Ζαν Πάουλη για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα με τους Γερμανούς να εισπράττουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για τον αντικαταστάτη Κωνσταντίν Τζολάκη. Καλείται στο χειρουργείο Σιπιώνη, όμως τα φορές συνάθηκαν στον νόμο και χάνει το υπόλοιπο της προετοιμασίας. Τον Άγιαξ αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 4:30, ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ 94,3, σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη και τηλεοπτική από Κόσμο. Παίχτης της Μοντερέι πρέπει να θεωρείται ο Ορμπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ να ρίχνει το βάρος στον αντικαταστάτη του Μεξικανού Χαφ. Η Ένωση αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη χρόνια και είναι στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας. Φυσική κατάσταση, τακτική και κυκλοφορία της μπάλας και το πρόγραμμα σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Άμεσα αναμένεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Ο Βόσνιος διαιτητής Λούκα Μπιλμπίγια ορίστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη για τα προκριματικά του Conference League. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν οι Ελουστόντος, Ανταμαρία, Τάχα Άλλη και Χατζηδιάκος. Εκτός αυτής έμεινε τραυματίες Τσάλο, Σαρίς, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Σορετήρε. Ο Δανός Άντις Πούτρος θα διευθύνει τον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ με κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου και στην ρεβάνς της Τούμπας φυρίζει ο Πολωνός Σίλβερτσακ. Λήψη αποφάσεων, γρήγορες μεταβάσεις και διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό περιλάμβανε η χθεσινή προπόνηση του Άρη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Μεταγραφική ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του ελληνοεπιθετικού Κωνσταντίνου Κοτσόπουλου. Η Άθενς Καλυθέα ανακοίνωσε το τεχνικό επιτελείο του Βαγγέλη Μόρα. Βοηθός του ελληνοτεχνικού θα είναι ο Κώσμας Τσιλιανίδης. Το ΕΓΑΛΕΟ στελεχών την αμυντική του γραμμή. Η ομάδα των δυτικών προαστίων ανακοίνωσε την απόκτηση του Ορέστη Σεφεράη. Ο Γάλλος φόρουαρντ του Παναθηναϊκού, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, υποβλήθηκε σε καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Είμαστε μια ολοκληρωμένη ομάδα. Δύσκολο να νικηθεί, δήλωσε ο Ρόδρη εν ώψη του αυριανού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Αργεντινή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
10: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστή. Στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε φω Κατσούφη. Σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι. We break the rules, we leave them sky. No turning back, we push ahead. Σε Αττική, Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στην Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Τρίπολη, Μεγαλόπολη, λοιπόν, είπαμε 104,6. Την καλησπέρα εκεί στην Τρίπολη, στον Παρασκευά. Στην Ηλία, Πύργος, την καλησπέρα στον Κώστα Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασία, Λαφώνησος 104,6. Έτωλα, Καρνανία, Αγλίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσποδία, Γουμίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονία 98,6. Δωδεκάνησα, Ρόδος από Πράιμ 103,7. Κύπρος από Σούπερ Σπορτ 104. Βρυξέλλες, το Ράδιο, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη από Ελλά Σάουτ. Λίγο μετά το ξεκίνημα δεύτερου μηχρόνου παραμένει στο 0-0 στο φιλικό της ΣΑΕΚ με την Κρόνικελ. Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Στις 4.30, 4.30 και κάτι θα έχουμε την περιγραφή για τον κόσμο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3 του φιλικού του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Σε περιγραφή Κώστας Σαμοθράκης. Για τον φίλο που ρωτάει, είπαμε στη Βιωτία, μας ακούτε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6, Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6.

Τα μηνύματά σας μπορείτε να στέλνετε στο γνωστό Viber, το ξέρετε απ' έξω, και ένα 104-6-9-39-943-943. Σχολιάζετε στα αθλητικά γεγονότα για τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Τηλέφωνα επικοινωνίας από τις 6.30 και μετά θα βγάλουμε, παιδιά, τηλέφωνα στον αέρα. Από τις 7:25 και μετά μέχρι τις 8, έτσι. Γιατί σήμερα έχουμε αγωνιστική δράση, έχουμε το μάτς Ολυμπιακού, το φιλικό της ΑΕΚ. Αλλά και από εκεί μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά, στο 210-220-5943 και 215-215-5943 μπορείτε να παίρνετε για τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, και από τις 7:25 μέχρι τις 8 θα βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα.

Έχουμε και το δώρο στην Άξο. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο των Axian Collection. Στην Άξο φυσικά, ένα υπέροχο νησί, το απόλυτο πεντάστρο με βίλες και σουίτες. Κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας για τη συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Άρα οι συμμετοχές σας θα είναι μέχρι και την 5η 23 Σεβδόμου. Την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο. Είναι για όσοι δεν πάνε στην Άξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβία, στο ωραίο μέρος. Θα κάνουν μπάνιο στην Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber του σταθμού με το όνομά σας και τη λέξη Κισός. Καλά να περνάτε όσοι βρίσκεστε στις παραλίες. Και για τις παραλίες το είπα και την περασμένη εβδομάδα, ότι κανείς δεν μπορεί να τις ιδιωτικοποιήσει, κανείς δεν μπορεί να κλείσει τις παραλίες και κανείς δεν μπορεί να εξαπλώσει παντού, να κλείσει όλες τις παραλίες με εξαπλώστρες. Και το λέγα αυτό για την παραλία της Κινέτας και ένας ασφαλτόδρομος που είναι στην παραλία της Κινέτας ιδιωτικοποιείται. Εκεί η τροχέα γράφει full. Και αυτό συμβαίνει γιατί επεκτείνεται ένα ξενοδοχείο εκεί πέρα. Δημιουργεί θέσεις πάρκινγκ στο χώρο του, καλά κάνει. Και εξαπλώνει, απλώνει παντού τις ξαπλώστρες. Το ίδιο μου λέει και ένας φίλος, ο Αχιλλέας, που άκουγε την εκπομπή την περασμένη εβδομάδα. Γίνεται και κοντά εκεί στην Επίδαυρο, σε μια παραλία στην Παναγία την Πολεμάρχα. Και εκεί το ίδιο κάνουν. Όμως είναι γνωστό ότι κανείς δεν μπορεί να ιδιωτικοποιήσει τις παραλίες. Κανείς δεν μπορεί να αστερίσει το θαλάσσιο μπάνιο από κανέναν. Οι θάλασσες και οι παραλίες είναι φυσικό φαινόμενο, θα το έλεγα. Φυσικό αγαθό, δεν ιδιωτικοποιούνται. Δεν ενοικιάζονται, δεν αγοράζονται. Γιατί έτσι όπως το πάνε σε λίγο καιρό δεν θα έχει πρόσβαση κανείς στις παραλίες. Απίστευτα πράγματα. Με τον Κώστα Σαμοθράκη για την περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ θα έχουμε σύνδεση περίπου γύρω στις 5 παρα 25 μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Πάνω απ' όλα έχουμε υγεία σε όλους, αλλά πώς να έχει ρε παιδιά κάνεις υγεία. Όταν βλέπει και διαβάζει φοβερά πράγματα όπως ότι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης οι γιατροί εκεί είναι 6 μήνες απλήρωτοι.

πώς μπορεί κανείς να αισθάνεται ότι μπορεί να έχει καλή υγεία όταν είχαμε αυτό το νεκρό εργάτη από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο.

πώς μπορεί να αισθάνεται κανείς καλή υγεία όταν το φιάσκο και οι γκάφες της κυβέρνησης διαδέχονται μία την άλλη. Ο Πρωθυπουργός την εβδομάδα εγκαινίασε μονάδα τεχνητού νεφρού στην Εύβοια, χωρίς να υπάρχει παιδιά νεφρολόγος. Καλά δεν τον συμβουλεύουν να μην πέφτει σε γκάφες εκεί η συμβουλή του. Πώς μπορεί να έχουμε καλή υγεία και να μην σφίγγεται το στομάχι μας όταν διαβάζουμε ότι πήραν το σπίτι ενός βιοπαλαιστή ή βιοπαλαιστή για 13.000 ευρώ. Και σε μια άρρωστη χαμηλοσυνταξίουχο στο Περιστέρι για 7.000 ευρώ της κατασχέτου της παίρνουν το σπίτι.

πώς μπορεί να αισθάνεται κανείς καλά και να λέει ότι ευχόμαστε καλή υγεία όταν διαβάζει ειδήσεις που πραγματικά σου σφίγγουν το στομάχι. Συρρυκνώνονται οι μαθητές στην πρώτη δημοτικού, κλείνουν 47 σχολεία, μειώθηκαν κατά 6.000 οι μαθητές σε μια πενταετία στην πρώτη δημοτικού. Το δημογραφικό πραγματικά μας συγκλονίζει. Και αυτό φυσικά θα επηρεάσει και τον αθλητισμό, παιδιά. Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν ακαδημίες.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση έχει γκουβαρνταλίκια στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με έκθεση του ΝΑΤΟ στο 45%, σύμφωνα λοιπόν με έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,5% είναι οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026. Είπα λοιπόν, σύμφωνα με έκθεση του ΝΑΤΟ, δεν το λέμε εμείς, το 4,5% του ΑΕΠ είναι οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026. Γκουβαρνταλίκια λοιπόν στους εξοπλισμούς και στο ΝΑΤΟ κυβέρνηση. Τη στιγμή που στεγνώνει η αγορά, είναι στα ύψη τα αφέσια και οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές. Για όλα αυτά λοιπόν θα πω και άλλα αργότερα. Ετοιμάζεται κύμα κινητοποιήσεων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην παρουσία εκεί του Πρωθυπουργού, αλλά και αύριο έχουν πανελλαδική απεργία οι εργαζόμενοι. Ζητάνε κατοχύρωση της χιλιακάτικης αργίας. 7ωρο περθήμενο 35ωρο, υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αύξηση μισθών. Και έχουν συγκέντρωση 10:30 αύριο το πρωί στην Σταδίου και Αιώλου. Ο κόσμος στα κάγκελα. Στο παιδικό στέλνο το παραμένει το 0-0 της Γκρόνικεν με την ΑΕΚ. Της ΑΕΚ με την Γκρόνικεν, αν θέλετε.

Την καλησπέρα στους δύο Βαγγέλιδες, στη Λαμπρινή και τον Βαγγέλη στην Ηρακλείου. Σε τρεις Βαγγέλιδες λοιπόν, σε Χαρά στην Ηρακλείου, στις δύο Άννες, στην Αναστασία στον Άγιο Λουκά, στην Παναγιώτα Δέσποινα και στη Χριστίνα στο Ήλιον, στον Τάσο του Κουτσούκο. Στον Βασίλειο Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα, στον Βασιλικό της Εύβοιας.

Αυτό απέναντι στην Κρόνικη είναι το τρίτο φιλικό τη ΑΕΚ. Είχαμε προηγουμένω κόκκινη κάρτα στο Ρέλβας. Για πολύ δυνατό μαρκάρισμα σε αντίπαλο. Εκεί κάτι είπαν και οι άνθρωποι τη ΑΕΚ και παίκτες στον διαιτητή. Ο Ρέλβας πάντως κόκκινη κάρτα. Στο 56ο λεπτό του αγώνα. Είχαμε και εκεί την κάρτα προηγουμένω στο 54ο λεπτό σε Κοϊτά και Βίλμουσον. Για μια ένταση που υπήρξε πριν. Έχει περάσει ο Μάνταλος στο παιχνίδι.

δυναμώνει το τεχνικό του team ο Πας Γιάννενα. Ένα ακόμα πόστο στο τεχνικό team λοιπόν καλύφθηκε με την ανακοίνωση συνεργασίας του Πας Γιάννενα με τον Σπύρο Καλογύρου, ο οποίος θα είναι βοηθός του Χρήστου Ράπτη και αναλυτής της ομάδας. Είναι απόφυτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ο Σπύρος ο Καλογύρου, που εντάχθηκε στο τεχνικό team του ΠΑΣ Γιάννενα. Έχει ειδικότητα στο ποδόσφαιρο, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με αντικείμενο την αποκατάσταση αθλητικών τραυματισμών και τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, ενώ παράλληλα έχει εκπαιδευτεί και στην ανάλυση ποδοσφαίρου. Και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την απόκτηση του διπλώματος UEFA Α.

Σύμφωνα με ανακοίνωση λόγω βεβαιώς, προπονητής θα είναι ο Κοσμάς ο Τσιλιανίδης, προπονητής φυσικής κατάστασης ο Γιάννης Κοτσής, προπονητής φυσικής κατάστασης και αυτός ο Κώστας ο Παρούσης, προπονητής αποκατάστασης ο Χριστόδουλος ο Χάλαρης, προπονητής τερματοφυλάκων ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ ο Χρυσόστομος ο Μιχαηλίδης και αναλυτής ο Δημήτρης ο Νταμάκας.

0: Πάντως από το 64 και μετά είχαμε αρκετές αλλαγές για την ομάδα της ΑΕΚ. Η χρόνια λοιπόν είναι αυτή που προηγείται με σκόρ 1-0.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Η ώρα είναι 4:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαμεσικά μηνύματα και το πρώτο break στην εκπομπή ο διαφωτιστής στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Πάμε λοιπόν στον Κώστα Σαμουδάκη στο ξεκίνημα του γραφείου του φιλικού του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Καλησπέρα και από μένα, Κώστα Σαμουδάκη.
10: Καλησπέρα, Φορή. Καλησπέρα στου φίλου και στι φίλε του Ιντερνετ Ελλάδα Sports. Σε 94,3. Ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το τέταρτο στη διάρκεια τη προετοιμασία. Αυτή τη φορά προφανώ το πιο δυνατό τεστ. Μετά από τα φιλικά με τη Ρακόφ, ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1. Με τη Λέουβεν 1-1 και το χθεσινό με τη Φορτούνα Σιτάρ 3-1. Το χθεσινό ήταν η πιο πιστική, αν θέλει κανείς, εμφάνιση του Ολυμπιακού. Με τον Ζώτα Σίλβα να είναι ο πρωταγωνιστής με τα τρία γκολ. Σήμερα όμως προφανώς και ο Μεντιλίμπαρ παρουσιάζει μια άλλη ενδεκάδα, αυτή που περιμέναμε δηλαδή, και προφανώς το μυαλό του, όπως τουλάχιστον το εκτιμώ εγώ, είναι ότι κάπως έτσι έχει κάνει σκέψεις για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα των προβληματικών του Champions League, που είναι σε 16 μέρες περίπου. Τη Δευτέρα θα ξέρουμε ποιος είναι και ο αντίπαλος. Το πρώτο παιχνίδι μάλλον θα είναι στο Καραϊσκάκη στις 4 Αυγούστου. Κάπως έτσι λοιπόν βλέπω αυτή την δεκάδα και να εξηγήσω τι λέω. Ο Πόποβιτς κάτω από τον κολπόστ. Έτσι, πρώτη εμφάνιση του Μαυρογούνιου με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Μαφέο δεξιά, ο Μπρούνο αριστερά. Ο Ζμαϊλόβιτς με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας. Προφανώς και ο Ρέτσος είναι μέσα στα υπόψη, αλλά ο Ρέτσος, επειδή ταλαιπωρείται από ένα τραυματισμό εδώ και μέρες, γι' αυτό και είναι εκτός. Ο Ντάνι Γκαρθία με τον Νέσε, ιδίως στον άξονα. Ο Ροντινέη δεξί εξτρέμ, όπως μας έχει πει ο Μεντιλίμπαρ, πλέον έτσι τον υπολογίζει. Ο Φορτούνης αριστερά και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που είναι και ο μοναδικός σέντερφορ που έχει απομείνει στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του Κλέιντον. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε και θα έχει πιο νωρίς στην προετοιμασία και τον Ταρέμι και τον Ελκαμπή, και δεν είχαν πάρει άδεια λόγω της συμμετοχής τους στο Μουντιάλ, αλλά θα έρθουν πιο γρήγορα. Αύριο ή τη Δευτέρα το πρωί το αργότερο, ο Νταρέμι είχε ενημερωθεί ότι πρέπει να είναι στην Ολλανδία και ο Ελκαμπή την Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, γιατί προφανώς καταλαβαίνει και με τη Λίμπερ ότι δεν μπορεί να πάει μόνο με το Γιάρεμτσουκ χτύπα ξύλο, αν τραυματιστεί γίνει κάτι σεντερφόρ. Είδαμε χθες, ας πούμε, έπαιξε σεντερφόρ ο Μασούρας. Τώρα για ό,τι αφορά τους ρόλους που θα έχουν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ είμαστε στη σέντρα με τον αρχηγό του Φορτούνη και τον αρχηγό τον Μπλίτ, να είναι στην σέντρα μαζί με τον διαιτητή. Για ό,τι αφορά τους ρόλους, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο Φορτούνης θα παίξει αριστερά και δεξιά ο Ροντινέη με τον Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Θα δούμε όμως πολλές φορές να αλλάζουν ρόλους ο Φορτούνης με τον Τσικίνιο. Δηλαδή να πηγαίνει ο Τσικίνιο στα άκρα που τον έχουμε δει, τον είδαμε σε αρκετά παιχνίδια πέρσι, κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ή σε κάποια ντέρμπι αν θέλεις, και να πηγαίνει ο Φορτούνης σε ένα ρόλο που μου αρέσει περισσότερο, για να το πω έτσι, πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Ο Διέπνικ είναι ο διαιτητής, του Ολλανδός διαιτητής. Να πάμε και λίγο και στον Άγιαξ. Ολυμπιακός και Άγιαξ συναντιούνται μετά από αρκετούς μήνες. Έτσι μην ξεχνάμε ότι στις 28 του Γενάρη κάνουν συναντηθεί, όχι σε αυτό το γήπεδο, γιατί το παιχνίδι γίνεται στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ, αλλά στο μεγάλο στάδιο του Άγιαξ, στο Άμστερνταμ, όπου ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 2-1 με τα γκολ του Έσε και του Ζέλσον Μαρτίνς, είχε μειώσει με πέναλτι ο Ντόλμπερκ, ο οποίος είναι σήμερα ο βασικός σέντερ φορ του Άγιαξ. Ο Μίτσελ είναι προπονητής, όχι ο γνωστός μας Μίτσελ, ο δικός μας. Ένας άλλος Μίτσελ, Ισπανός, ο οποίος ήταν στη Χιρόνα 3 χρόνια και τώρα ανέλαβε τον Άγιαξ σε μια προσπάθεια να τον ξανακάνει μεγάλο. Ο Πάης είναι τερματοφύλακος, ο Ρώσα δεξιά, ο Βιτάλ αριστερά, ο Μπούμπαν με τον Μπλίντ στο κέντρο της άμυνας, ο Ράιγκερ μπροστά του, αμυντικό χαφ, ο Κλάσεν με τον Γκλεχ πιο μπροστά, οι δύο χαφ, ο Μπενχάους με το νούμερο 23 δεξιά, ο Γκότς με το νούμερο 11 αριστερά και στην κορυφή της επίθεσης, όπως είπα και πριν, ο Ντόλμπερκ, ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε. Όπως να σας πω ότι και το παιχνίδι, κάτι που ήταν γνωστό, είναι και κλεισμένο το θηρόν μετά από απόφαση της Ολλανδικής αστυνομίας, δεν επιτράπει είσοδος στον κόσμο. Άλλωστε είναι προπονητικό το κέντρο του Άγιαξ, Ολυμπιακός με τις μπλε εμφανίσεις. Και οι Ερυθρόλευκοι τώρα έχουν την κατοχή, με τους δύο στόπερ να αλλάζουν την μπάλα, δηλαδή τον Σμαϊλόβιτς και τον Πιρόλα. Πρώτη φορά παίζουν μαζί, το λέω μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Σμαϊλόβιτς. Χτες έπαιξαν ο Κάρμο με τον Κουτσίδη, και βέβαια όλα αυτά γιατί, όπως είπα, ο Ρέτσο συνεχίζει να είναι τραυματίας και γι' αυτό είναι εκτός. Ο Ολυμπιακός στο προσκήνιο με τον Τζικίνιο προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα. Ο Ντάνι Γκαρσία είναι αυτός που βγάζει το παιχνίδι δεξιά για τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη πίσω για τον Σμαϊλόβιτς και αυτός για τον Πιρόλα. Αριστερά ο Πιρόλα, δεξιά ο Σμαϊλόβιτς, έτσι. Αν και να σας πω ότι ο Σμαϊλόβιτς έχει και τα δύο πόδια καλά, οπότε μπορεί για ώρα ανάγκης να παίξει και αριστερό στόπερ, όπως το έκανε στη Σάδεψη από την Νορβηγική, που αγωνίστηκε και με την οποία ο Ολυμπιακός τον πήρε με ένα ποσό πάνω από 6 εκατομμύρια. Στην συνέχεια, και ανάλογα με τις διακοπές, θα μιλήσουμε και για μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού που είναι σε εξέλιξη και έχουν ενδιαφέρον. Ο Μπρούνο κέρδισε ένα φάουλ από τον Ρώσα, το νούμερο 2 του Άγιαξ. και ο Φορτούνης πιάνει το πόδι του και κουτσένει. Φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Κώστας Φορτούνης που επέστρεψε με το αγαπημένο κλεπτά στην πλάτη και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Και με το Ροντινέι τώρα από τα δεξιά προς Αθήνα ξεφύγει ο Ολυμπιακός. Ο Βραζιλιάνος πήγε να κάνει μια τρίπλα. Δεν τα κατάφερε, δεν πέρασε μπάλα και έδωσε όμως το κόρνερ από τον Βιτάλ. Με την παρέμβαση του αριστερού μπακ του Άγιαξ, το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ένα κόρνερ που φέρνει πολύ κόσμο στα κάρια της εστίας του ΠΑΕΣ. Και θα το εκτελέσει βέβαια ο μόνιμος εκτελεστής φέτος. Ο Κώστας Φορτούνης, πέρσι ήταν ο Ραντινέι, αλλά νομίζω φέτος αλλάζει η ρόλη. Το κόρνερ λοιπόν από το Φορτούνη προσπάθησαν να διώξουν το Άγιαξ, όχι με το σωστό τρόπο. Τελικά τα κατάφεραν και προσπαθούν να απομακρύνουν την μπάλα και μάλιστα με μια πολύ ωραία πάσα για τον Μπερχάου δεξιά. Σε μια αντεπίθεση όμως έχουμε πολύ γρήγορες επιστροφές από πλευρά παικτών του Ολυμπιακού και πίεση, και αυτό αναγκάζει τους Ολλανδούς με τον Γκλουχ, το νούμερο 10, να κάνει μια λάθος πάσα προσπαθώντας να αλλάξει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά και να στείλει την μπάλα out. Ένα play out υπέρ του Ολυμπιακού. Είδαμε και πριν την έναρξη του αγώνα τον Μίτσελ, τον Ισπανό προπονητή, να έχει εγκάρδια συνομιλία με τον Μέντι Λίμπερ, όπως και με αρκετούς παίκτες Ισπανούς του Ολυμπιακού. Ήταν 3 χρόνια, επαναλαμβάνω, στην Χιρόνα. Εδώ ένα λάθος τώρα και ο Άγιαξ στο προσκήνιο με τον Ντόλμπερκ που έχασε την μπάλα, γιατί εκεί πήγε ο Ντάνι Γκαρσία πολύ ωραία και άκοψε. Ροντινέι για σιγουριά πίσω στον Μαφέο.
0: Να πούμε Κώστα Μαδάκη, στο άλλο φιλικό που είναι σε εξέλιξη, η και σοφάρισε σε ένα τη Χρόνικερ. Ο Κουτές απίεσε από αριστερά. Ο Ζήν ήταν αυτός που έκλεψε την μπάλα. Μπήκε δυνατά στην αντίπαλη περιοχή. Πλάσαρ έκανε το 1-1. Ισοφάρισε τον γκολ που είχε πετύχει στο 65 η Χρόνικεν με τον Ζαουάντα. 1-1 το συγκεκριμένο παιχνίδι, το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνικεν. Συνεχίζει Κώστα Σαμαθάκη.
10: Σε ποιο λεπτό είναι?
0: Είναι στο 28 λεπτό το μάτς αυτό.
10: Έτσι, μπράβο. Εδώ έγινε το λάθος και ο Ολυμπιακός έβησε μια επίθεση με το Τσικίνιο. Ο Γιάρεμς μέσα στην περιοχή, το πλασέ. Η μπάλα κάπου κόντρα, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Πρώτη καλή στιγμή. Η πίεση έφερε αποτέλεσμα. Ο Τσικίνι έκανε μια πολύ ωραία πάσα στον Γιάρετσου που βγήκε στον κοινό χώρο. Βγήκε τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα. Το πλασέ όμως βγήκε με την μπάλα με τα πόδια ο Πάες και έσωσε τον Άγιαξ από μια...

0: Ντόρμπεκ. Όχι, καλά το έκανε. Τώρα βλέπω το replay μια χαρά το έκανε. Απλά άπλωσε το πόδι του ο Παΐς και έσωσε την αιστεία του από τον γκολ. Μας περιπτώσει ο Ολυμπιακός είναι αυτός που κάνει την πρώτη καλή ευκαιρία με τον Ρόμαν Γιάρεμτσου. Η μπάλα τώρα έχει φτάσει πίσω στον Πόποβιτς, με τα πόδια αφήνει για τον Μπρούνο. Ο Ντάνι Γκαρσία προσπάθησε να βρει τον Γιάρεμτσου. Δεν ήταν καλή η πάσα. Συνεχίζουν και πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και αναγκάζουν τους Ολλανδούς, όπως τώρα με τον Μπλιτ, να γυρίσουν την μπάλα στον τερματοφύλακά τους από πολύ μακριά. Διατηρούν την κατοχή της μπάλας και προσπαθούν να βγουν με τον Κότσι από τα αριστερά. Με τον Γκλοχ, το νούμερο 10. Τώρα είναι ο Κότσι, το νούμερο 11. Βάζει πολύ ωραία όμως το σώμα του, ο Μαθαίο έκοψε. Αλλά και πάλι η μπάλα είναι στην κατοχή των παικτών του Άγιαξ με τον Ρέγκερ δεξιά για τον Ρώσα που έχει ανέβει ο δεξιός μπακ, αλλάζει με τον Κλάσεν. Πάντα στο προσκήνιο οι Ολλανδοί τους δίνει χώρο στους Ολυμπιακούς. Έγινε το λάθος όμως, κέρδισε ο Έσε, άψε για τον Μαθαίο που έψαξε να βρει τον Γιάρεμτσου. Πήρε την κεφαλιά, αυτός έψαξε να βρει τον Ροντινέη που έβγαινε από τα δεξιά, όμως είχε κάνει ένα βήμα παραπάνω ο Ροντινέη και γι' αυτό η μπάλα κατέληξε πλάγιο για τους Ολλανδούς. 8 λεπτό σε καταστάσεις στο προπονητήριο του Άγιαξ, δεν υπάρχει σκορ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άγιαξ. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από ευνοϊκή θέση, γιατί ο Πάης ο τερματοφύλακας έδιωξε με τα πόδια και έτσι χάθηκε η ευκαιρία. Γύρισε ο Ροντινέη, έκλειψε πολύ ωραία την μπάλα. Έχασαν όμως οι Ερυθρόλευκοι και βγαίνουν τώρα με τον Ντόλμπερκ που έχει γυρίσει πίσω, το κάνει πολλές φορές ο σέντερφορ του Άγιαξ. Έκοψε προσωρινά ο Σμαϊλόβιτς, αλλά οι παίκτες του Άγιαξ επιμένουν μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Έκοψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, κρατάει την μπάλα ο Σμαϊλόβιτς, άφησε για τον Μαθαίο, αυτός για τον Γιάρεμτσουκ ανάμεσα σε δύο παίκτες, δεν δίνει το φάουλ ο διαιτητής, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ήταν δύο μέρα. Δύο παίκτες μάρκαραν τον Ουκρανό.
1: Να πούμε Κώστα Μαθάκη, η ΑΕΚ κάνει την ανατροπή στο φιλικό με τη Χρόνικερ, κάνει το 2-1 με κεφαλιά του Καλοσκάμι έπειτα από μακρινή σέντρα μέσα στην περιοχή. 2-1 προηγείται λοιπόν η ΑΕΚ, 3 γκολ σε αυτό το μάτσι μέσα στο 84ο λεπτό. Είχε δει και μια κόκκινη προηγουμένως ο Ρέλβας. Πάντως παρά τα δύσκολα, η ΑΕΚ καταφέρνει να ανατρέψει το φιλικό αυτό παιχνίδι στο σκορ και να προηγείται με σκορ 2-1. Λοιπόν, συνεχίζεις.
0: Η Ολλανδοί είναι στο προσκήνιο, μια πολύ μακρινή πάσα του Ρέγκερ για τον Γκλοκ, το νούμερο 11. Δεν μπορούσε να την προλάβει, το τυραμόλα να ήταν, δεν την προλάβαινε. Κατέληξε πλάγι out για τον Ολυμπιακό με τον Σμαϊλόβιτς να προσπαθεί να βγάλει την πάλι περιοχή. Το έκανε λάθος όμως και η Ολλανδοί τώρα είναι και πάλι στο προσκήνιο. Ο Ντόλμπερκ μονομάχησε με τον Σμαϊλόβιτς που του έκλεψε καθαρά την μπάλα και ο Έσε τώρα είναι αυτός που αλλάζει το παιχνίδι. Ωραία για τον Μπρούνο και αυτός για τον Φορτούνη. Ανεβάζει μέτρα ο Ολυμπιακός, ωραία η αλλαγή, πρόλαβε νέο Ροντινέη με πολύ άλλη όμως την μπάλα, πήγε να περάσει αρχικά τον Βιτάλη, όμως εκεί ο Μπλιτ και τον έκοψε γιατί ο Βραζιλιάνος Ολυμπιακού άνοιξε το κοντρόλ και έτσι του έφυγε. Και οι Ολλανδοί τώρα με τον Γκλουκ στην αντεπίθεση, καλό ρυθμό στα πρώτα 10 λεπτά και από τις δύο ομάδες πάνω κάτω μπάλα, άλλο σε φιλικό παιχνίδι είναι. Από αυτά που γιατί είναι για τους προπονητές περισσότερο για να βγάλουν συμπεράσματα. Ο Ολυμπιακός είναι το τέταρτο φιλικό στη διάρκεια της προετοιμασίας. Απομένουν άλλα δύο. Στις 24 και στις 25, στις 25 με την Adverb και στις 24 με την Adverb, συγγνώμη, και στις 25 και στις 25 την επόμενη μέρα με την Alkmaar που θα είναι και το τελευταίο γιατί αμέσως

0: το παιχνίδι αυτό. Οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν στη βάση τους μετά το τέλος της προετοιμασίας και θα απομένουν περίπου 8 με 9 μέρες φόδι μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League.
1: Άρα λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει ήδη για τα επίσημα
0: παιχνίδια.
1: Ναι, ας το πούμε. Έγινε, εντάξει, ναι, ναι.
0: Γιατί
1: εμείς δεν πιστεύουμε καλά σε όλοι μας, εντάξει. Τα βλέπουμε εύκολα.
0: Η μέτρηση θα ξεκινήσει όταν θα τελειώσει και το τελευταίο φιλικό και θα έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα ο προπονητής. Θα έχουν γίνει και οι μεταγραφές που αναμένονται. Ο Ντόλμπερτ εδώ κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα ανάμεσα από πολλούς παίκτες. Προσπαθεί να βρει χώρο για σουτ. Έκοψε πολύ ωραία όμως ο Πιρόλα, προσωρινά πάντως. Ήταν ωραίο το tackling του Ιταλού. Οι παίκτες του Άγιαξ επιμένουν από τα δεξιά τώρα, έξω από την περιοχή. Ψάχνουν χώρους, δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού πίσω εκτός από τον Γιάρεμτσουκ. Ένα δυνατό σουτ, πολύ ωραία απόκριση από τον Πόποβιτς. Το σουτ ήταν από το νούμερο 6 του Ρέγγερ που έστειλε, δεν ξέρω και οι αριθμοί. Μπορεί να μην είναι και λάθος όπως μου τους έχουμε δώσει. Μέσα από το νούμερο 7 εγώ δεν έχω στην δεκάδα. Αλλά ένα πολύ δυνατό σουτ και εξαιρετική η απόκρουση του Πόποβιτς. Έπεσε στη γωνία του ψηλά πάνω και έδιωξε σε κόρνερ. Πολύ ωραία η πρώτη επέμβαση του Μαυρογούνιου. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή για τον Άγιαξ.
1: Ο Μπερχάους ήταν αυτός που έκανε το σουτ.
0: Ναι, ωραία. Εγώ τον Μπερχάους τον έχω νούμερο 23.
1: Εντάξει, τα έχουν δώσει διαφορετικά λίγο ανάκατα τα νούμερα. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Τώρα δεν ξέρω. Εγώ τον είχα νούμερο 23 ο Μπερχάους, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φιλικά παιχνίδια είναι. Όλοι οι αριθμοί θέλουν. Ό,τι νούμερα θέλουν.
1: Αυτό το λιγότερο είναι αυτό, εντάξει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εδώ ένα σουτ από τον Γκλουχ, την μπάλα έφυγε out έξω από την περιοχή, του θέλει μπάλα στρωμένη, αλλά δεν έβαλε καλά το σώμα του. Σαν στραβοκροτσιά μοιάζει περισσότερο. Και έτσι η μπάλα κατέληξε out με τον Πόποβιτς να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα ελεύθερο βολέ. Παραλαμβάνω, πολύ καλή η πρώτη επέμβαση του Πόποβιτς πριν από λίγα λεπτά στο σουτ του Μπερχάους. Ο Μαφέο προσπάθησε να βρει το Ροντινέι, πρέπει πριν μπάλα καταλήξει πλάγι out. Η μπάλα με αυτά και με αυτά φτάνει πίσω στον Πάες, στον διαδοτοφύλακα του Άγιαξ. Οι Ολλανδοί προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα, τα κατάφεραν παρά την πίεση των Ερυθρόλευκων. Και τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού για την άλλη πλευρά, για τον Γκρουχ. Ωραία πάσα για τον Ρέγγερ, η σέντρα δεν πρόλαβε, όχι, είναι κόρνερ τελικά, γιατί ο Ντόλμπερτ δεν πρόλαβε αυτή την παράλληλη σέντρα προς την εστία του Πόποβιτς. Εδώ ο Μαφέο δεν είχε καλό μαρκάρισμα, έγινε η σέντρα, πήγε γρήγορα στη φάση ο Πιρόλα και έδιωξε σε κόρνερ. Δεν ξέρω αν ο Μίτσελ ο προπονητής ο Ισπανός διαμαρτύρεται για πέναλτι. Δεν είδα κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει κόρνερ για τον Άγιαξ. Με τους Ολλανδούς από τα δεξιά να κινούνται. Πήγαμε στο πρώτο 15 λεπτό, δεν υπάρχει σκορ, πάρε το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άγιαξ. Ο Άγιαξ που προφανώς είναι και σε πιο προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, γιατί όπως και χθες η Φορτούνα Σιτάρ, έτσι και ο Άγιαξ είναι πολύ μπροστά σε προετοιμασία, γιατί σε 12 μέρες, 15 μέρες αρχίζει το Ολλανδικό Πρωτάθλημα. 10 Αυγούστου που ξεκινάει. Μάλλον όχι παραπάνω, είναι πέσει 20 μέρες περίπου, 3 εβδομάδες, οπότε έχουν δώσει περισσότερα φιλικά παιχνίδια, είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ακόμα να είναι πίσω. Και αυτό γιατί υπενθυμίζω ότι ο Άγιαξ έχει κάποιο παιχνίδι για τα προβληματικά στην Ευρώπη. Γι' αυτό και προφανώς έχει ξεκινήσει πιο γρήγορα την προετοιμασία του. Ενώ ο Ολυμπιακός το πρώτο παιχνίδι το δίνει στις 4 ή 5 Αυγούστου. Μια ωραία προσπάθεια του Γκότς, το νούμερο 11 από τα δεξιά, ο Ντάνι Γκαρσία έκανε το φάουλ. Ναι, έκανε την προβολή εκεί, φάουλ τι είναι, σε επικίνδυνο σημείο, 3-4 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της εστίας του Πόποβιτς, και τείχος κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και μαρκαρίσματα στην περιφέρεια για να μην μπορέσει κάποιος να κάνει σουτ. Να δούμε ποιος εκτελέσει το σουτ. Η μπάλα από τον Ρέγγερ απομακρύνθηκε. Με τους Ολλανδούς όλες να επιμένουν, αλλά πιέζει ο Ολυμπιακός και αυτός είναι ο λόγος που η μπάλα φτάνει πίσω στον πλήτ. Αυτός αλλάζει το παιχνίδι δεξιά για τον ξεμαρκάρι στο Ρώσα. Φάουλ για τον Άγιαξ. Με ένα BOS ήταν αυτή τη φορά που το έκανε.
1: Να πω Κώστα Μαδάκη τελείωσε το φιλικό της ΑΕΚ με τη Χρόνη και νεπικά στην ελληνική ομάδα με σκορ 2-1. Παρότι έμεινε με 10 παίκτες, κατάφερα μέσα σε δύο φάσεις, σε 6 λεπτά, να πετύχει 2 γκολ και με τον Ζήνη και με τον κεφαλιά του Καλοσκάμι στη σέντρα του Μάνταλου. Είχε και στο 84 ένα τέταρτο και με τον Κουτέσα. Αυτά για το φιλικό της ΑΕΚ τελείωσε με τη Χρόνη και επικράτησε με ανατροπή η ελληνική ομάδα με 2-1 και με 10 παίκτες. Συνεχίζει Κώστα Μαδάκη.
0: Στο 18 λεπτό. Το 0-0 δεν υπάρχει σκορ εδώ στις καταστάσεις, προπονητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου του Άγιαξ. Είχαμε όμως δύο πολύ καλές στιγμές, πολύ γρήγορα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Γιάρεμτσουκ, που πλάσαρε, αλλά πάει στον τερματοφύλακα του Άγιαξ, έσωσε τον γκολ με τα πόδια που μάκρυνε. Και στο 13ο λεπτό ο Μπενχάους είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, το ξέρουμε τον Μπερχάους. Έκανε ένα σουτ από αρκετά καλή θέση, αλλά ο Πόποβιτς πετάχτηκε πάνω στη γωνία στο γάμα και έδιωξε σε κόρνερ. Πολύ καλή αντίδραση από τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, που κάνει την πρώτη του εμφάνιση σήμερα. Οι Ολλανδοί τώρα επιμένουν. Ο Μαφέο έδιωξε όπως όπως εκεί που είναι ο Μπλίτ, που μαζεύει την μπάλα στη σέντρα. Παίζεται το παιχνίδι τώρα, να καταλάβει και ο κόσμος, με πολλές πασούλες από πλευράς παικτών του Άγιαξ. Προσπάθησαν να βγάλουν μια αντεπίθεση, πάλι λάθος από πλευράς Ολυμπιακού, από τον Έσε, έξω από την περιοχή, μακρινό σουτ από τον Μπερχάους, πάλι μπάλα. Όχι, το νούμερο 10 ήταν ο Γκλου, ο οποίος έκανε το μακρινό σουτ και η μπάλα κατέληξε ψηλά, out, άστοχο πολύ. Δεν ανησύχησε ο Πόποβιτς. Πλησιάζουμε στο 20 λεπτό, πάντα το 0-0. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι πάντως, και ρυθμό έχει, γιατί η μπάλα ανεβοκατεβαίνει και δύο καλές ευκαιρίες για κάθε ομάδα. Ο Μεντιλίμπαρο όπως πάντα γκρινιάζει. Η μπάλα έφτασε τώρα στον Πάιρ, στον τερματοφύλακα των Ολλανδών, που άλλαξε ωραία αλλά δυνατά. Θα προλάβει, είναι, την πρόλαβε ο Ρώσα, ο δεξιός μπακ του Άγιαξ, που αφήνει για τον Ρέγγερ. Αλλαγή για τον Γκότς από τα αριστερά. Έρχεται όμως εκεί και παραχωρεί κόρνερ ο Ζουμαήλ, ο Μαφέο είναι αυτός, που παραχώρησε κόρνερ, ένα ακόμα κόρνερ για την Ολλανδική ομάδα. Έκοψε μια δύσκολη σέντρα που πήγε να βγει, επικίνδυνη θα ήταν. Πάλι ξεμαρκάριστος από τα αριστερά ο Γκότς, βγάζει μια σέντρα εκεί που πήγε να κραπιάσει ένα μονοκόμματο σου το Κλάσεν, η μπάλα κατέληξε πλάγιο out. Αυτή η διαπίστωση σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά είναι ότι οι Ολλανδοί παίζουν κορία την αριστερή τους πλευρά. Εκεί που ο Μαφέο δεν έχει καλές αντιδράσεις, αλλά δεν έχει και στηρίγματα όμως, η αλήθεια είναι. από τον Ροντινέη που δεν γυρίζει για να μαρκάρει και αυτός να του δώσει βοήθεια σε μπάση περιπτώσει και έτσι πολλές φορές ο Μαθαίο βγαίνει ανάμεσα με δύο και τρεις παίχτες. Γι' αυτό και δυσκολεύεται στις αντιδράσεις του. Οι Ολλανδοί πάντα τώρα έχουν την κατοχή, έχουν ανεβάσει ρυθμό, η αλήθεια είναι, στα τελευταία λεπτά. Και τώρα με το νούμερο 11 τον Κότς από τα αριστερά μαζί με τον... έγινε μια σέντρα εκεί πάρα πολύ επικίνδυνη. Έπεσε ο Πόποβιτς, βρήκε την μπάλα από μάκρυ όμως ο Πιρόλα. Πάλι ο δρόμο τον Μαθαίο από τα δεξιά. Οι Ολλανδοί δημιούργησαν νέα φάση. Μια σέντρα, κόρνερ, ένα ακόμα κόρνερ για τους Ολλανδούς που πιέζουν στα τελευταία λεπτά. Ο Γκότς το νούμερο 11 προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα. Ναι, είναι πολύ γρήγορος παίκτης, τον βλέπω τώρα το replay.
1: Κώστα Σαραδράκη παραμένει στον αέρα, πάμε για μια γρήγορη διακοπή, θα μείνει στον αέρα για σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Εσύ παραμένει στον αέρα πάντως,
0: πολύ ωραία,
1: παραμένει το 0-0, έτσι.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Κάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: Η ώρα είναι 5.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο γενήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Λοιπόν, να επιστρέφουμε και σε ένα πάλι Κώστα Σαμοδράκη. Μετά τα διαμεσικά μηνύματα δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο, έτσι παραμείνουμε.
3: Όχι, όχι, ξεπεράσαμε 25 λεπτό. Το 0-0 παραμένει με τον Άγιαξ. Μετά το 13ο λεπτό, όταν έκανε και ο Πόποβιτς αυτή την εξαιρετική απόκρουση στο γάμα της εστίας του, στο Μπερχάουζ, ο Άγιαξ είχε αναλάβει την πρωτοβουλία. Είναι καλύτερος, κινείται καλύτερα, βρίσκει χώρους και γι' αυτό έχει την κατοχή της μπάλας. Όχι ότι έχει κάνει καμία μεγάλη εκτελεία, αλλά έχει καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας με τον Ολυμπιακό σε ένα παθητικό ρόλο, θα έλεγα. Ενώ ξεκίνησε καλά με την ευκαιρία του Γιάρεμτζου, στη συνέχεια είδαμε τους ευθέλευκους σαν να έχουν υποχωρήσει λιγάκι, όπως και τώρα ο Γκοτς. Ο αριστερός εξτρέμ προσπάθησε να αλλάξει το παιχνίδι, κέρδισε όμως πολύ ωραίο ο Μπρούνο. Άψη για τον Έσε. Ντάνι Γκαρθία στον άξονα, στο κέντρο ακριβώς του γηπέδου. Ψάχνει κατοστήριγμα. Δίνει και πάλι στον Μπρούνο. Φορτούνης είναι αυτός που πήρε την μπάλα τώρα. Πίσω για τον Πιρόλα και τον Ασμαήλωβιτς, ο οποίος προηγουμένως έκανε ένα πολύ ωραίο κόψιμο σε μια δύσκολη στιγμή για την άμυνα του Ολυμπιακού. Έκλεψε την μπάλα μέσα από τα πόδια του Βιτάλ, ο οποίος έμπαινε μέσα στην περιοχή, αλλά έκανε μια προβολή εξαιρετική και έκοψε ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο για την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Μπλή τώρα για τον Άγιαξ καθυστερεί το παιχνίδι. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Φορτίνης και ο Τσικίνιο και ο Ροντινέη ψηλά και ο Γιάρεμτσουκ. Και αυτό αναγκάζει τους Ολλανδούς να κάνουν λάθος και να στείλουν μια πάσα στο πουθενά εκεί που ο Πόποβιτς την αφήνει να καταλήξει. Out. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός. Φιλικό παιχνίδι είναι. Ενώ ξεκίνησαν καλά και οι δύο ομάδες, μετά το 20 λεπτό άρχισαν να έχουν χαλαρώσει, αλλά δεν υπάρχει αυτή η πίεση που υπήρχε στο ξεκίνημα. Ο Γιάρεμτσου που προσπάθησε να βγει, ο Φορτώνης που προσπάθησε να βγει να πάρει την μπάλα, κέρδισε φάουλ στη σέντρα από την πίεση του Ρέγγερ. Αλλαγή παιχνιδιού εκεί που για ποιον. Για τον Μαφίλα που είχε ανέβει, όμως ήταν πολύ, πολύ δυνατή πάσα. Έτσι κατέληξε στους Ολλανδούς που τώρα προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση με τον Βιτάλ. Αλλάζουν αλλαγή ωραία των Ολλανδών. Και μια πάσα για τον Γκότς από τα αριστερά.
2: Να πούμε, Κώστα Μαθάκη, ότι το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί και πάλι δυνατά το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα σχετικά με τη Μίλαν. Και σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα και συγκεκριμένα με τόσα αποκάλυψε ο έκτοτος δημοσιογράφος ο Ματέο Μορέτο, οι Ρωσονέλ έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση στη θέση του επιτελικού μέσου και ο 18χρονος Έλληνας άσος ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκένκ βρίσκεται σταθερά στα ραντάρ τους. Και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η διοίκηση της Μίλαν πραγματοποίησε πρόσφατες επαφές για την πλευρά του νεαρού μεσοπαιδευτικού, δίνοντας έμπλακτα το ενδιαφέρον της. Ωστόσο, το έργο της αλληλικής ομάδας μόνο εύκολο δεν θα είναι, καθώς για τον παίκτη κινείται πολύ ζεστά και συνεχίζει να κινείται η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Και μάλιστα οι Γερμανοί εμφανίζονται να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Καρέτσα. Όμως η Μίλαν παραμένει ζωντανή και μπαίνει συνεχίζει να είναι δυνατά στην διεκδίκησή του, με την περίπτωση του εξαιρετικά ταλαντούχου άσου να παραμένει και να αναμένεται να έχει άμεσες εξελίξεις. Μίλαν λοιπόν και Ντόρτμουντ στη μάχη για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Παραμένει όμως στο μάτς που περιγράφει το 0-0 του Ολυμπιακού. με τον Άγιαξ. Συνεχίζει Κώστα Σαμαθάκη.
3: Δεν νομίζω ότι η Μίλαν έχει τέτοια οικονομική δυνατότητα για μια τέτοια μεταγραφή και γενικά οι ιταλικές ομάδες. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Το τελευταίο διάστημα ναι, δεν είναι και τόσο δυνατές οι ιταλικές ομάδες. Τέλος πάντων, να δούμε.
3: Λοιπόν, το 0-0 παραμένει ενώ μπήκαμε στο ημίωρο.
2: Και από την άλλη όμως Κώστα, η Ντόρτμουντ είναι μια ομάδα που δεν αντέχει τον πρωταθλητισμό, έτσι δεν ξέρω τι είμαι. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό.
3: Εντάξει, προφανώς δεν είναι η Ντόρτμουντ το προηγούμενο χρόνο, αλλά τώρα και η Ντόρτμουντ όταν υπάρχει Μπάγερν Μονάχου είναι να κάτσεις να συζητάς.
2: Σίγουρα, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, συνεχίζεις.
3: Και που πήρε ένα πρωτάθλημα πριν 2-3 χρόνια που το είχε πάρει και πολύ της ήταν. Δυστυχώς το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ μονότονο. Έτσι, όσο κι αν τα ντέρμπι Μπάγερν Ντόρτμουντ είναι μεγάλα και σημαντικά, η Μπάγερν είναι μια ομάδα που κάνει τη διαφορά.
2: Κάποια στιγμή το πήρε και η Λεβερκούζεν η αντίπαλος του Ολυμπιακού, κατέρευσε.
3: Ναι, πριν 2 χρόνια ναι, το είχε πάρει και η Λεβερκούζεν, έχει κάνει μια τρομερή πορεία με τον Αλόνσο, δεν ήτανε.
2: Ναι.
3: Προπονητή.
2: Μάλιστα, για να δούμε.
3: Τέλος πάντων, το 0-0 παραμένει πάντα εδώ στην Ολλανδία. Στο φιλικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άγιαξ. Το πιο, πολύ ωραία πάσα για, για τον Γιάρεμτσουκ που προσπαθεί μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ, την μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του ΠΑΕΣ. Δεύτερη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Είναι ο Γιάρεμτσουκ ότι ήταν μόνος του, δεν είχε στηρίγματα δηλαδή, και γι' αυτό το έκανε το σουτ από δύσκολη θέση, αλλά ήταν ευσύμβολο. Και μπλόκαρε ο ΠΑΕΣ, ο τερματοφύλακας του Άγιαξ. Δύο φάσεις έχει κάνει ο Ολυμπιακός και στις δύο πρωταγωνιστής ήταν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Βέβαια αυτή η ευκαιρία δεν είχε καμία σχέση με αυτή στο τέταρτο λεπτό. Ναι, αναγκάστηκε και έκανε ένα βήμα δεξιά, έφυγε λίγο από την πορεία του, γι' αυτό και το σουτ που έκανε ευθύμπολο μεν, αλλά δεν δυσκόλεψε τον τερματοφύλακα του Άγιαξ που μπλόκαρε την μπάλα. Είναι 0 πάντα Ολυμπιακός Άγιαξ. Τι έχουμε? Νόμιζα ότι είχε κουλιμπέγγ, όχι. Μονομαχία στον χώρο του κέντρου με τους Ολλανδούς να κερδίζουν την κατοχή, αλλά όμως αναγκάζεται να γυρίσουν την μπάλα πίσω στον Πάιστ, στον goalkeeper, και τώρα Μπλίτ και πάλι Πάιστ. Ο Γιάρεμτσουκ πάει και πιέζει πάνω του. Έγινε το λάθος και έρθει να πείτε στο Ολυμπιακό. Ναι, ο Μπρούνο είναι αυτός που κέρδισε, αλλά αναγκάζεται όμως από την πίεση να γυρίσει πολύ πίσω στον Πυρόλα και αυτό στον Πόποβιτς. Ο Πυρόλα με αυτές τις μακρινές μπαλιές προσπάθησε να βρει τον Φορτούνι. Ο Ντάνι Γκαρσία κατέβασε ωραία με μια ωραία. Άλλαξε την μπάλα με τον, τον Μαφέο Ροντινέι και πάλι έσαι τώρα. Η μπάλα έχει πέσει στην άλλη πλευρά. Ο Φορτούνης, ο οποίος αλλάζει ωραία το παιχνίδι, για τον Μαφέο δεν την πρόλαβε. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Γι' αυτό και σηκώνει το χέρι του χαρακτηριστικά και ζητάει συγγνώμη. Ήταν εξαιρετική η αλλαγή παιχνιδιού από πλευράς Φορτούνη, αλλά ο Αργεντινοϊσπανός Μαφέο έκανε κακό κοντρόλ και του έφυγε η μπάλα. Λάθος τώρα από τους Ολλανδούς, έκοψε ο Ντάνι Γκαρσία, έκανε λάθος όμως και αυτός. Και προσπαθούν τώρα να βγουν την επίθεση, όμως εκεί είναι ο Ισμαϊλόβιτς, ο οποίος βγήκε και γύρισε την μπάλα στον Πόποβιτς. Χωρίς να έχει δυνέψει σε αυτή την αντεπίθεση των Ολλανδών που προσπάθησαν να βγουν γρήγορα, αλλά ο Ισμαϊλόβιτς ήταν σε καλή θέση και έκοψε. Ντάνι Γκαρσία στο χώρο του κέντρου. Μπρούνο, αλλάζουν την μπάλα επέκταση του Ολυμπιακού, προσπαθούν να παγώσουν τον ρυθμό, αυτή την αίσθηση έχω. 25 λεπτό, πάντα το 0-0. Ο Γιάρεμτσουκ, ο Φορτούνης κατέβασε ωραία την μπάλα, άφησε για τον Μπρούνο, έσε Ντάνι Γκαρσία, έσε Ο Μπρούνο από τα αριστερά έχει χώρο. Έβγαλε μια σέντρα, δεν πέρασε μπάλα. Έκοψε μια αμυντική του Αγιάξ. Γιατί ο Γιάννη Μητσούκη ήταν εκεί και καραδοκούσε, αλλά δεν έφτασε ποτέ η μπάλα σε αυτόν. Πιέζει ο Ροντινέη, προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα οι Ολλανδοί με τον Ντόλμπερ που μάχεται εκεί το χώρο του κέντρου φάουλ. Να έχει δώσει, διαμαρτύρεται ο Γιάννη Μητσούκη για φάουλ που του έχει γίνει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχει δώσει offside αρχικά ο διαιτητής. Για να δούμε. Έχει γίνει ένα φάουλ στο Γιάννη Μητσούκη, ξέρω από την περιοχή. Ο Γιάννη Μητσούκη έξω από την περιοχή, νομίζω ότι είχε δώσει offside τελικά, αν κατάλαβα καλά, ο διαιτητής. Και οι Ολλανδοί τώρα στο προσκήνιο. Για τον Ολυμπιακό με τον Μαφέο. Έχασε ο Γιάννη Μητσούκη γιατί ήρθε ο Μπλίτ πολύ έξυπνο από πίσω και του πήρε την μπάλα, αλλά όμως κέρδισε ο Ντάνι Γκαρσία που κάνει πολλή δουλειά στον άξονα. Δεν είναι πανταχού παρόν, δίνει λύση στο ανασταλτικό κομμάτι. Ο 36χρονος Ντάνι Γκαρσία που ανανέωσε στον Ολυμπιακό για άλλο ένα χρόνο μετά από επιθυμία του Μπεντιλίμπαν. Και τώρα ο Ολυμπιακός στο προσκήνιο δεν προλάβει την μπάλα ο Ροντινέη γιατί ο Μπλίτ ήταν σε καλύτερη θέση και προσπάθησε να απομακρύνει. Πιέζουν υπέρ του Ολυμπιακού τώρα μέσα στην περιοχή σχεδόν του Άγιαξ, αλλά οι Ολλανδοί κατάφεραν με πολλές μικρές πάσες να βγάλουν την μπάλα. Έγινε το λάθος. Φάουλ όμως, κέρδισε φάουλ ο Ρέγγιαν, ο Βιτάλ, το νούμερο 5, συγγνώμη, το οποίο σφίριξε ο Ολλανδός διαιτητής, από τον Ροντινέη έγινε το φάουλ. Όχι, από τον Μαφέο, ήταν αυτός, έγινε το φάουλ. Πλησιάζουμε στο 40 λεπτό, 37, πάντα το 0-0. Δεν υπάρχει σκόρ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Άγιαξ. Το τέταρτο φιλικό παιχνίδι των Ερυθρόλεπτων στη διάρκεια της προετοιμασίας, το δεύτερο στο δεύτερο στάδιο. Μια προσπάθεια από τον στόπερ, τον Μπόμαν, εδώ θα είναι φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Κέρδισε ο Τσικίνιο στη σέντρα και δίνει μια γρήγορη πάσα στο Γιάρεμτσουκ, όμως ο διαιτητής υποδεικνύει να γυρίσει μπάλα πίσω. Δεν ξέρω γιατί. Α, πρέπει να έχει δώσει offside τον Γιάρεμτσουκ. Ναι, ήταν ο νόφης της έφεσης offside του Γιάρεμτσουκ, γι' αυτό σταμάτησε το παιχνίδι. Εμείς τους Ολλανδούς τώρα να είναι στο προσκήνιο, κόντρες. Η μπάλα όμως και πάλι στα πόδια των παιχτών του Άλιαξ που αλλάζουν με καλή κυκλοφορία την μπάλα. Ο Μπλίτ είναι αυτός που αφήνει για τον Μπάουμαν τον άλλο στόπερ. Και τώρα ο Ρέγγιαν, μια μπροστινή πάσα εκεί που ο Πιρόλα έκοψε πολύ ωραία. Ο Μπρούνο μπήκε στη φάση και έριψε την μπάλα με δυναμικό τρόπο. Και άφησε και τον Σμαϊλόβιτς που αυτός γυρίζει πίσω στον Πόποβιτς. Το βολέ του Μαυροβούνιο, ο Γιάρεμ του Μαυροβούνιο, συγγνώμη, ο Γιάρεμ του προστάθησαν και στην κεφαλιά, δεν τα κατάφερε. Δεν έχει στηρίγματα ο Γιάρεμ του. Γιατί και ο Φορτούνης και ο Ροντινέη παίζουν λίγο πιο πίσω. Και ο Τσικίνιος και μόνο όταν πρεσάρει ο Ολυμπιακός, όταν ανεβαίνουν ψηλά. Υπάρχουν παίκτες κοντά στον Ουκρανό, ο οποίος πάντως είναι αυτός που πρωταγωνίστησε σε δύο ευκαιρίες του Ολυμπιακού το μέχρι τώρα διάστημα, αλλά τις δύο φορές ο Πάες, ο τερματοφύλακας του Άγιαξ, κατάφερε να αντιδράσει. Η πρώτη ήταν πιο δύσκολη και να αποσχοληθεί το γκολ.
2: Από ό,τι είδα και εγώ, Κώστα Μαθάκη, το μάτς παρακολουθεί και ο Ζόντι Κρόεφ είναι ο τεχνικός διευθυντής του Άγιαξ, γιος του θύλου του προσώπου Γιώχαν Κρόεφ.
3: Ναι. εδώ οι Ολλανδοί προσπάθησαν να βγουν, ήταν offside. Πάντως το νούμερο 5 ο Βιτάλ που βγήκε από τα αριστερά ήταν offside, γι' αυτό και δεν υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Τεσσαρακοστό λεπτό. Άγιαξ Ολυμπιακός, πάντα στο 0-0. Με τον Πόποβιτς να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ και τον Γιάννη να δίνει μάχες εκεί ανάμεσα στους αμυντικούς του Άγιαξ και τον Τσικίνιο να προσπαθεί να ξεφύγει. Του έφυγε μπάλα όμως και τον κέρδισε τη μονομαχία ο Βιτάλ, ο οποίος άφησε για τον Μπόμαν. Live you out για τον Άγιαξ. Την παραφέρει πίσω στον Πιρόλα και αυτός για τον Πόποβιτς. Θα θυμίσω ότι ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έχει κάνει μια εξαιρετική απόκρουση στο 13ο λεπτό στους Σούντουμπερ Χάουρς, στο γάμα της Σουφίας. Πετάχθηκε και έδιωξε σε κόρνερ. Φάουλ για τον Άγιαξ στο χώρο του κέντρου. Και η πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Νέσερ, με τον Άγιαξ τώρα που φεύγει από τα αριστερά. Πρόλαβε όμως ο Πιρόλα και έδιωξε σε κόρνερ. Μια τριγύρινη στιγμή για την άμυνα του Ολυμπιακού. Όμως ο Πιρόλα ήταν σε καλή θέση. Ο Γκότς, το νούμερο 11 ήταν αυτός που ξέφυγε από τα αριστερά ξεχασμένος από τους παίκτες του Ολυμπιακού και εκεί την κάρτα στον Έσε γιατί κράτησε με τη φανέλα τον 10 τον Βλου. Μια προσπάθεια πάλι από τα δεξιά, από τα αριστερά μάλλον για τον Άγιαξ. Είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί με τον Μαθαίο να είναι μόνος του και να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα με δύο και τρεις παίκτες του Άγιαξ που βγαίνουν συνέχεια. Νομίζω ότι ο Ροντινέι θα πρέπει να γυρίζει πιο γρήγορα πίσω και να μαρκάρει. Κόρνερ για τον Άγιαξ. Έδιωξε ο Σμαϊλόβιτς. Επιμένουν οι Ολλανδοί. Ο Μπάουμαν είναι αυτός που βγάζει μια σέντρα και βρίσκει τον Γκότς μέσα στην περιοχή. Αυτός κόβει την μπάλα και ρόλα και πάλι είναι αυτός, το Σμαϊλόβιτς, συγγνώμη, είναι αυτός που παραφορεί. Κόρνερ, ένα ακόμα κόρνερ για τους Ολλανδούς, κοντινή εκτέλεση. Ο Κλάσεν προσπαθεί να παίξει το 1-2. Έγινε ένα σούτ από τον Ρόλμπερκ, η μπάλα κατέληξε εύκολα, αδύναμα, στα χέρια του Πόποβιτς. Έτσι χωρίς κίνδυνο και αυτή η φάση από πλευράς Άγιαξ με το 0-0 να παραμένει, ενώ δυσιάζουμε στο τέλος του πρώτου 45 λεπτού, 1,5 λεπτό απομένει ακόμα. Η μπάλα έφτασε πίσω στον Πάες τώρα. Άφησε για τον Μπλίτ με τον Μπάουμαν εκεί, προσπαθούν να αλλάξει την μπάλα. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ψηλά. Και ο Γιάννη του πιο φορτίζει, πιο τσικίνιο, γι' αυτό και κέρδισε την μπάλα ο Έσε. Ντάνι Γκαρθία, Έσε, η μπάλα αριστερά. Στο Φορτούνι. Και πάλι Έσε. Όλα αυτά στο χώρο του κέντρου με στέκες του Ολυμπιακού να αλλάζουν βάσεις και να προσπαθούν να βρουν διαδρόμους, όπως τώρα για τον Μπρούνο που έκανε μια σέντρα ή στη φάση ο Ροντινέι, όμως ήρθε εκεί το νούμερο 5 ο Βιτάλ για να παραχωρήσει κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ίσως δεν είναι και η τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου. Αυτό το κόρνερ για τον Ελευθερικόλευτη. Ήταν ωραία η σέντρα του Μπρούνο, απλά δεν πήγε γρήγορα στη φάση ο Ροντινέι. Κόλλαβε ο Βιτάλ και παραχώρησε κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Εσπάξα να πιέσει την παλιά ο Γιάννης, τελικά η μπάλα κόντρα πάνω στον Μπάουμαν και κατέληξε στην αγκαλιά του Τάις, του τερματοφύλακα του Άγιαξ. Ο οποίος δίνει το πολύ τώρα για να συνεχιστεί. Το παιχνίδι ήταν πολύ δυνατός, Μαϊλόβιτς. Γύρισε την μπάλα πίσω για τον Πόποβιτς. Μαϊλόβιτς και πάλι, ο Σουηδός, θέλει να κατεβάσει την μπάλα, δεν βρίσκει χώρους. Η Ρόλα. Και αυτή τη στιγμή ο Ολλανδός διευθύνσης ρίχνει στο τέλος του πρώτου 45 λεπτού. Οι δύο ομάδες 0-0, χωρίς σκορ, λίγες οι καλές φάσεις, οι δύο καλές στιγμές και ο Ολυμπιακός, με τον πρωταγωνιστή τον Ρόμαν Γιάρεμτσου, του μία στο 4ο λεπτό, όταν έκανε το πλασί από ευνοϊκή θέση, αλλά ο τερματοφύλακας του...

Γιάννενα, σε ηλικία μόλις 15 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννενα, όπου παρέμεινε εκεί για 5 χρόνια. Αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες έως και την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΣ Γιάννενα. Το καλοκαίρι του 2022 μεταγράφηκε στην Κηφισιά, αποτέλεσε βασικός έλεγχος της ΚΑΠΑ 20 του συλλόγου. Το δεύτερο μισό της αγωνιστικής περίοδου 2024-2025 αγωνίστηκε ως δανεικός στον Αστέρα Κεσαριανής. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ελλάς Σύρου, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2. Και τώρα βέβαια συνεχίζει με τη φανέλα του Παθρακικού.

Μεγάλο συνεχίζει για αυτό το City τις μεταγραφές του, δυναμώνει την αμυντική του γραμμή με την απόκτηση του Ορέστη σε Φεράι. Ο Ορέστη σε Φεράι είναι γεννημένος 22 Δεκεμβρίου του 2007, αγωνίζει στη θέση του ακραίου αμυντικού. Έχει αγωνιστεί στα αναπτυξιακά τμήματα της ΠΑΕ Ατρόμητος, καθώς και στις ακαδημίες της Πετρούπολης. Κατά το πρώτο μισό της περσινής αγωνιστικής περίοδου φόρεσε βανέλα του κεραυνού Πετρούπολης, ενώ στο δεύτερο μισό μετακινήθηκε στον Άρη Πετρούπολης. Οι μεταγραφές όμως συνεχίζονται και στο γυναικείο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Βόλος ενισχύει σημαντικά την αμυντική του γραμμή, ανακοινώνοντας την επιστροφή της Αργεντινής της Παμίλα Φραντσεσκάτο και την απόκτηση της Όλγας Νικολαίδου. Σε πολύ λίγο πάμε πάλι ακόμα σε ένα break, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για τη συνέχιση της εκπομπής Ο Διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη στο μικρόφωνο, που περιλαμβάνει στη συνέχεια και το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του φιλικού αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ σε περιγραφή του Κώστα Σαμοθράκη.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
9: Επιστρέψαμε λίγο και πάλι μετά το break και τα διαφημιστικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης, και σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Να συνεχίσουμε πριν πάμε και πάλι στο δεύτερο μήχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, στο φιλικό, σε περιγραφή του Κώστα Σαμοθράκη, με μεταγραφές για το γυναικείο ποδόσφαιρο και πάλι, όπου ο Οδυσσέας Μοσχάτου ανακοίνωσε την απόκτηση της Καρολίν Ρίζνες. Είναι Νορβηγο-Αμερικανίδα κεντρική αμυντικός που διαθέτει μεγάλη εμπειρία. Η προοδευτική στο αντρικό ποδόσφαιρο ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου τερματοφύλακα του Δημήτρη Δημήτρης Φονταλής. Είναι γεννημένος το 2005, πέρσι αγωνίστηκε στον Ηλυσιακό, ενώ στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα του ΕΓΑΛΕΟ και τη ΣΑΕΚ K19. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσει τα γκολ πόστ της νέας του ομάδας.

Στην ουσία λοιπόν ο Ολυμπιακός με 11 αλλαγές παίζει απέναντι στον Άγιαξ σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Στο μεταξύ, η UEFA γνωστοποίησε τους ορισμούς των διαιτητών για τα παιχνίδια του δεύτερου προγραμματικού γύρου για το φετινό Conference League, όπου συμμετέχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, όπως θυμάστε όλοι και όπως ξέρετε και υπενθυμίζουμε, ξεκινάει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Πάξη την προσεχή Πέμπτη 23 του μηνός, 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδας. Το παιχνίδι αυτό θα σφυρίξει διαιτητής ο Βόσνιος ο Λούκα Μπιλμπιγιά, με βοηθούς του συμπατριώτες του, τους Αλεξάνδρες Μίλιανης και Μάρκο Πέριτς, ενώ χρέη τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Άρμιν Κούκιτς, επίσης και αυτός από τη Βοσνία Αρζεγοβίνη. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν αργότερα εκ νέου στο Ολυμπιακό Στάδιο με ώρα έναρξης στις 9.30 το βράδυ, μια εβδομάδα αργότερα. Στο δεύτερο μάτς διαιτητής ορίστηκε ο Ολλανδός ο Μαρκ Νάχτε Χάλ, με φοδούς τους συμπατριώτες του Στέφαν Ντε Χρούστ και Γιώχαν Μπάλντερ. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Έρβιν Μπλάνκ. Σε κανέναν από αυτούς τους δύο αγώνες, να υπενθυμίσουμε, δεν θα υπάρχει VAR.

Νομίζω ότι ο Έλληνας ενίσχυσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ξεπέρασε το εμπόδιο και του Αλεξάνδρ Σεφτσένκο με 2-1 σετ. Πέρασε στον τελικό στο 250η τουρνά στο Γκζάνστ της Ελβετίας. Και εκεί θα παίξει για τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο έπειτα από 17 μήνες.

Και άλλα φιλικά βρίσκονται σε εξέλιξη. Πολλά χήμαρος φιλικών σήμερα παντού. Μεταξύ έχουμε άλλον, έχουμε στο 38 λεπτό Southend με την West Ham, και αυτό φιλικό παιχνίδι 1-0. Στο 37 λεπτό έχουμε Tranmere με την Black Bull, είναι στο 1-0 και αυτό φιλικά παιχνίδια. Σε λίγο ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ, για αυτό φιλικό παιχνίδι. Με 11 αλλαγές, όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός κατέβηκε σε αυτό το match.

Είπαμε και προηγουμένως το πώς στελεχώθηκε το επιτελείο, το τεχνικό επιτελείο της Athens Καλυθέα. Εκεί μεταξύ άλλων βοηθός του Βαγγέλη του Μόρα, του προπονητή, θα είναι ο Κοσμάς ο Τσιλιανίδης.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, σε ακούμε και πάλι.
1: Λοιπόν, στο Άμστερνταμ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει χάσει και τίποτα σε αυτά τα τρία πρώτα λεπτά. Ένα αναγνωριστικό γενικά κοκκίνι και από τις δύο ομάδες, παιχνίδι κέντρου, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Όπως συνεχίζει, όπως ξεκίνησαν οι 11 από την αρχή του αγώνα. Από τον Άγιαξ έχω μία αλλαγή μόνο. Ο Κοναντού πήρε τη θέση του Ντόμπερκ στην κορυφή της επίθεσης. Εδώ μια επικίνδυνη σέντρα παράλληλη με την αιστεία του Πέποβιτς, αλλά έφυγε out χωρίς να ανησυχήσει ο Μαυρογούνιος με τερματοφύλακα. Σε έπιασε την κεφαλιά ο Κορνάντου, το νούμερο 19 είναι. Αλλά δεν ανησύχησε ο Πέποβιτς, πέρασε χωρίς κίνδυνο αυτή η πρώτη φάση, αν θέλετε, στο δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα μια σέντρα από το Ζικίνιο στο πουθενά. Η μπάλα έφτασε στον τερματοφύλακα. Ούτε ο Άγιαξ άλλαξε τερματοφύλακα. Ο Πάες είναι κατά από τα γκολφός. Με τον Μπόμαν, το 18χρονο, να δίνει και πάλι στο τερματοφύλακα του. Πιέζουν ψηλά, έπαιζε στο Ολυμπιακό και παραγωγή πλάγιο out ο Μαθαίο, που είχε ανέβει. Με τον Βιτάλ να προσπαθούσε να περάσει την μπάλα. Πλάγιο out για τον Άγιαξ. Οι Ολλανδοί διώχνουν όπως όπως. Προσπαθεί ο Βάου από τα αριστερά. Μια μπροστινή πάσα για τον Κορναντού. Τον παίκτη που μπήκε πριν από λίγο το παιχνίδι, έρχεται εκεί ο Ντάνι Γκαρθία, όμως και έκοψε πολύ ωραία. Μια επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Ντάνι Γκαρθία που είναι από τους καλύτερους του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία πάσα του Γιάρεμτσουκ που ανοίγει δεξιά για τον Ροντινέη που πέρασε και μπήκε μέσα στην περιοχή ο Ροντινέη. Μια παράλληλη σέντρα εκεί που δεν πρόλαβε να πάει στη πάση ο Γιάρεμτσουκ, ήταν πολύ δυνατή. Καλή προσπάθεια από τον Ροντινέη από τα δεξιά, ήταν ακόμα πιο καλή η πάσα του Γιάρεμτσουκ στον κενό χώρο. Με τη μία του έδωσε την μπάλα, αλλά δεν πήγε γρήγορα στη φάση ο Ουκρανός. Έτσι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την σέντα σουτ του Ροντινέη και χάθηκε μια καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που κέρδισε τώρα το πλάγιο out γιατί δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Ρώσα. Κέρδισε τη μονομαχία ο Ροντινέη, μπήκε στην περιοχή. Βιάστηκε όμως νομίζω, γιατί και ο Γιάρεμτσουκ θα μπορούσε να κόψει λίγο την μπάλα στο Γιάρεμτσουκ, αφού είδε ότι δεν είχε ακολουθήσει γρήγορα. Και έτσι χάθηκε η καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πετύχει ένα γκολ. Πάλα και στον Πόποβιτς τώρα, με τα πόδια, άρχισε για τον Μπρούνο. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό μετά την κοσμίτη της μπάλας από τον Φορτούνι και τον Ρόγκερ. Ο Πιρόλα πίσω για τον Πόποβιτς. Ο Μαθαίο κέρδισε δύο φορές την μπάλα με κεφαλιά. Και τώρα ο Σμαϊλόβιτς αλλάζει με τον Έσε. Ακόμα δύο πίσω η μπάλα στον Πόποβιτς που απομακρύνει με δύναμη εκεί που κινείται ο Φορτούνι. Δεν έλεγε να πάρει την μπάλα όμως. Μονομαχία του Ντάνι Γκαρθία με τον Ρέγγερ. Είναι φάουλ το διαιτητή. Οι Ολλανδοί τώρα είναι αυτοί που έχουν την κατοχή της μπάλας με τον Μπενχάους. Αλλά παίξει ο Ολυμπιακού πιέζουν για αυτό και μπάλα έχει φτάσει πίσω από τον τερματοφύλακα των ΠΑΕΣ. Προσπαθούν να βγουν από την περιοχή της Ολλανδίου, δεν είναι εύκολο αυτό, κέρδισε πολύ ωραία πυρόλα. Κάνει Γκαρθία, άλλαξε την μπάλα με τον Ισμαήλωβιτς, Φορτίνης διεκδίκησε. Έχασε όμως και η Ολλανδία είναι και πάλι στο προσκήνιο. Λάσεν. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Γιάννη Γκαρθία. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Μπρούνο. Κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού είναι πεσμένος στο έδαφος. Γι' αυτό έχει διακόπτει το παιχνίδι. Ο Γιάννη Γκαρθία πρέπει να είναι. Ναι, αυτός.

0: είναι, σηκώνεται όμως. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται. Με τον Ολυμπιακό να είναι στο προσκήνιο και τον Μπρούνο να προσπαθεί να ανεβάσει την ομάδα από τα αριστερά. Άφησε για το Φορτούνι. Κυκλίνιο. Ντάνι Γκαρσία. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Είναι στο κέντρο. Άφησε για τον Ισμαήλωβιτς, άλλαξε πολύ ωραία την μπαλά και άφησε για το Φορτούνι. Και αυτός με μία για τον Τσικίνι προσπάθησε να μπει στην περιοχή. Ήρθε όμως εκεί ο Μπόμεν, ο οποίος παραχώρησε κόρνερ. 18χρονος στόπερ, Ολλανδός από τα νέα ταλέντα του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Άλλωστε ο άλλος εκφημίζεται για τις ακαδημίες του. Όμως η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια δεν είναι και στα καλύτερα του. Το κόρνερ εκτελέστηκε από μάξιναν οι Ολλανδοί πλάγιο out για τον Ολυμπιακό με τον Φορτούνι. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ζητάει επανάληψη να πάει πιο πίσω ο Φορτούνι στον έδιο ένα τσικίνιο σε ευνοϊκή θέση μέσα στην περιοχή. Τον Μπρούνο αυτή τη φορά στο πλάγιο out. Άφηση για τον Πιρόλα και αυτός πίσω για σιγουριά τον Πόποβιτς. Παναλαμβάνω, ο Πόποβιτς μια φορά που χρειάστηκε να επέμβει ήταν εξαιρετικός. Με μια πολύ ωραία απόκριση στο 13ο λεπτό σε σουτ του Μπερχάουζ πετάχτηκε στα γάμα της αιστείας του και έδιωξε σε κόρνερ. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για την αιστεία του Ολυμπιακού, όμως ο Μαυρογούνιος με αποκριθείς τερματοφύλακας αντίδρασε εξαιρετικά και κράτησε το 0. Και τώρα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με βολέ εκεί που διαδικούν την μπάλα ο Φορτίνος, την έχασε όμως από τον Ρώσα. Ήρθε ο Τσικίνι, ο Μπρούνο, προσπάθησε να κερδίσει ο Φορτίνος, όμως νομίζω την μπάλα έχει βγει πλάγιο άου για τον Άγιαξ. Είναι ναι, έχει περάσει μπάλα, είναι η γραμμή του πλάγιο άου. Έτσι δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση, δεν πρόλαβε ο Φορτίνος. Και τώρα ο Ρώσα είναι αυτός που ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για τον Άγιαξ. Ρέγγιαν, αλλαγή παιχνιδιού, είναι άδεια η αριστερή πλευρά του, δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού. Δυνατό το σουτ, την μπάλα στην αγκαλιά του Πόποβιτς, σταθερός και αυτή την παράδειγμα του φλέκα του Ολυμπιακού. Από τον Κλάσεν ήταν το σουτ, δυνατό. Όμως, ο Γκότσι ήταν, το νούμερο 11, όμως ο Πόποβιτς ήταν σε καλή θέση και μπλόκαρε την μπάλα. Πολύ σταθερός, σε καλές θέσεις, με καθαρό μυαλό, ο Πόποβιτς. Τουλάχιστον μέχρι τώρα θέλει καλές εντυπώσεις. Κατ' αρχή της μπάλας στον Άγιαξ, 57ο λεπτό, πάντα 0-0 στο Άμστερνταμ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άγιαξ. Το τέταρτο φιλικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Απομένουν άλλα δύο, 24 και 25 του μήνα, όπως έχουμε πει. Όπου θα ολοκληρωθεί και η προετοιμασία με την Άντβερπ και με την Αλκμάρτα είναι τα δύο επόμενα παιχνίδια. Για τον Ολυμπιακό. Και το Μεντιλίμπαρ να προσπαθεί πλέον από εδώ και πέρα στα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια αυτά που απομένουν να μοντάρει, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο μια ενδεκάδα την οποία θα πρέπει να παρουσιάσει στα δύο πρώτα παιχνίδια για τα προκληματικά του Champions League, έτσι, δεν αργούμε και πολύ. 16 μέρες απομένουν. Για να δούμε, εδώ ο Τσικίνι έξω από την περιοχή προσπάθησε να κάνει ένα σου, την μπάλα κόλλαγε τους αμυντικούς του Άγιαξ που δεν πρόλαβε τελικά να απομακρύνουν οι Ολλανδοί. Πιέζει ο Έσεκ, κέρδισε αλλά με φάουλ, όπως λέει ο διευθυντής, ο Μαθαίο ήταν αυτός που πίεσε, αλλά έδωσε φάουλ το Ολλανδός διευθυντής. Άγια! Άγια! Ωραία γύπτω αθλητιού για τον Μπερχάους. Βγάζει μια σέντρα. Εκεί όμως είναι ο Ισμαήλος, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού σήμερα. Πολύ θετικός ο Σουηδός. Στην πρώτη του ουσιαστικά εμφάνιση για μεγάλο χρονικό διάστημα, για παίξει ημίχρονο τα φιλικά παιχνίδια στα δύο προηγούμενα. Δίπλα στον Πιρόλα, αξιόλογη παρουσία, μεγάλη σταθερότητα, έγκαιρες επεμβάσεις για τον Ισμαήλοβιτς και τον Αντώνιο Ολυμπιακό δαπάνησε περίπου 6 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Είναι έναν Ολυμπιακό που διαθέτει αυτή τη στιγμή την καλύτερη δεκάδα ever, νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Με το Λαγκή τώρα πάντως να βγαίνουν στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Μπερχάους. Προσπάθησε να ξεφύγει και τα καταφέρνει και από τον Έσε και από τον Μαφέο. Έδειξε όμως ο Πυρόλα. Ο Φορτούνης κατεβάζει ωραία την μπάλα και έδειξε φάουλ. Πολύ ωραίο το κατέβασμα την μπάλα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού που έδωσε λύση. Είχα μετά έξω από τη μεγάλη περιοχή σε ένα επικίνδυνο σημείο εκεί που πίεζαν οι Ολλανδοί. Ο Φορτούνης βρήκε τον τρόπο να κοντρολάρει και να κερδίσει και το φάουλ και να δώσει ανάσα στον Ολυμπιακό. Ο Ντάνι Γκαρσία αλλάζει την μπάλα με τον Έσε, ο οποίος πρέπει να έχει γυρίσει λίγο πιο πίσω εκεί μπροστά από το στόπερ και βγάζει μια ωραία πάσα για τον Γιαρεμτσούκ. Ο Γιαρεμτσούκ, ο οποίος έχει βγει από τα δεξιά και είναι κλείνεται όμως, είναι μόνος, το αναγκάζει και δίνει στο Ροντινέι. Για να δούμε τον Βραζιλιάνο, ψάχνει χώρο για σου, το έχει. Άφησε για τον Ντάνι Γκαρσία. Η σέντρα του Φορτούνη μέσα στην περιοχή δεν πέρασε μπάλα. Κέρδισαν οι Ολλανδοί και έριξαν και το φάουλ. Του Αντού, το σέντερ φορ που αντικατέστησε τον Ντόλμπερ και βλέπω τώρα ο Μίτσελ. Να επαναλάβω, όχι ο γνωστός μας Μίτσελ, έτσι. Ο νέος προπονητής του Άγιαξ ήταν στοιχειρό με 3 χρόνια και έχει να λάβει ένα δύσκολο έργο τώρα να επαναφέρει τον Άγιαξ σε υψηλά επίπεδα. Ετοιμάζει πολλές αλλαγές. Βλέπω και τερματοφύλακα αλλάζει, τουλάχιστον με τα 8 παίκτες. Ενώ μπήκαμε στο 61ο λεπτό, πάντα στο 0-0, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άγιαξ στο φιλικό παιχνίδι, στο Άμστερνταμ, στο βοηθητικό γήπεδο, στο προπονητήριο του Άγιαξ. Είναι το παιχνίδι αυτό. Ψάχνω το σκαφέ να βρω κάτι από τις αλλαγές του Άγιαξ, γι' αυτό θέλω λίγο χρόνο. Το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση.
1: Λοιπόν, Κώστα μας έχει παραμένει στον αέρα. Πάμε και πάλι σε σύντομες διαφημιστικά μηνύματα. Σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε έτσι παραμένει στον αέρα. Γίνεται σωρία αλλαγών από την πλευρά του Άγιαξ. Παραμένει στη γραμμή. Πάμε λίγο σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε έτσι παραμένει το 0-0.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ελλάς Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελλάς Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελλάσσουβλάκι.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς. Αλλά...
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
14: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
15: Η ώρα είναι 6.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτεν.

Είναι τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρός.

μαγιά και γίνονταν καπνός με τόση καρπερότητα. Αχ, να είχα μια σταλιά, γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταρδά χαρά.

Αυτά είναι μέγα το όμο. Την έχεις πια βαμμένη του έθνου στα λαγωνικά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Έλα, μην πέφτουμε καθόλου. Δεν πιστεύω, κουραστήκαμε. Πάμε ακόμα πιο γρήγορα.
1: Ακόμα πιο γρήγορα.
0: Υποδεχτείτε την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

απόψα από το τσίρκο της σιωπής. Με την παρέα μας να μπλέξει. Τρέχει ξυπόλυτη να ανέβει στη σκηνή. Και τα αγκάθια της να αντέξει. Ξέρει ότι πίκρες από χρόνια της χρωστό. Κάτω από τη μάσκα ποιος μπορεί να τη διαβάσει. Είναι φτιαγμένη από το κλέφτη του φωτός. Που θέλε μόνος του

0: αρχή.
1: Λοιπόν, τώρα θα γίνουμε πιο κοντινά ξαδέρφια νομίζω. Συγγενέψαμε ήδη σε δεύτερο βαθμό όταν μου δώσαν το τραγούδι. Τώρα το λένε και δεν ξέρω, μια περίεργη συγγένεια όμως γίνεται. Εξελίσσεται σε μια περίεργη συγγένεια όλο αυτό το πράγμα. Πάντως μια φορά που το είπαμε ζωντανά με το μακρινό ξάδελφο, πολύ πάρα πολύ ωραία ήταν.

0: και το φεγγάρι.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

ένας στίχος απλός μαρτυράει ντροπαλός την αγάπη. Μια γλυκιά μουσική μοιάζει αδολυγή σε κρεβάτι. Την κιθάρα μου εγώ

μια σταγόνα βροχής. Δίπλα σου θα τη βρεις διψασμένη

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Είναι στιγμές που το μυαλό μου θολώνει. Νιώθω ένα πόνο στην καρδιά, δάκρυα στα μάτια και θλίψη. Κρύβομαι σε γωνιές έρημες μοναχικές. Το σκοτάδι αγκαλιάζει το κορμί μου. Η ζωή μου μετέωρη και άδεια ταξιδεύει. Με οδηγεί στην άφησο. Όπου κι αν βρίσκομαι, δίχως εσένα, νιώθω μοναξιά.

σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

μας υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα θαμμένα. Και ότι η καρδιά μου το σκάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου, την αλλά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

της μοίρας, γεννημένος θεάτης. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω, θα σ' η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο, μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: Εμείς το Πασχαλίδη!
1: Πρώτη Μαΐου,

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

αύριο. Βρες δύναμη, γέμισε την ψυχή σου με κουράγιο. Δεν υπάρχουν αφέντες, υπάρχουν μόνο αξίες. Και αυτές είναι που μένουν.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.